0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση του ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
2: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
4: Τι λες παραμιλάς.
3: Πέψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό.
3: Πέψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Πέψις και Ιός Λιμιδέτ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: χέρι μου κρατάς. Όνειρο μάλλον θα...
1: In the Club Mix by DJ Pip.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
5: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

0: Super Sport 104. Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για να ανανεώσει σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Μα τι σφυρίζει!
2: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμες αισθητήρα θα βάλω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε με όλους εκεί.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
2: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
7: Βρείτε τη μαγιά σας.
6: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: Λοιπόν, για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο. Με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
7: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
8: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό εύχομαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 23 24.

Και πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ χρόνια πολλά στην πριγκίπισσα της οικογένειας της δικής μου, χρόνια πολλά στην Νικολέτα. Να ξέρει ότι την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ και η θεία θα είναι πάντα στο πλευρό της.

χρόνια πολλά σε, και στην Νικολέτα και σε όλους όσους γιορτάζετε, σε όλους όσους έχετε κάποιο δικό σας που γιορτάζει. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία.

2-23-24 τα δικά σας μηνύματα. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές μετά τις 11 στο 77-77-10-20. Την εκπομπή στα πέταλα φέρνουν κοντά σας τα DJI Fridays. Και πριν περάσουμε στην αγωνιστική δράση και στα της εθνικής και όχι μόνο, γιατί ήταν μια εβδομάδα που έφερε διάφορα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αν και δεν είχαμε δράση, να ρίξουμε μια ματιά στο Mega Life, που καλό είναι να εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Όπως είχαμε προβλέψει την περασμένη Κυριακή και μετά την επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2028 από πλευράς Αβέροφ Νεοφύτου, είχαμε εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ομολογώ ότι ήταν περισσότερες από όσο φανταζόμουν, αφού εξαγγελία ανακοίνωσε και η πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Ωστόσο, η υποψηφιότητα αυτή αφορά τα εσωκομματικά του Δυσί, αφού η κυρία Δημητρίου έθεσε αυτόν στα μέλη του κόμματος, ζητώντας ουσιαστικά το χρήσμα όπως προνοεί το καταστατικό του κόμματος. Ενδιαφέρον εξέφρασε για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο Γιώργος Παμπορή.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως αναφέρει και το Μέγκαλάι Βοκίβο σε ρήφθη στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς με το πέρας της καθοριστικής συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου του Κόμματος αποφασίστηκε τόσο η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιωτήτων για το χρήσμα, όσο και οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν εν τέλει στις κομματικές εκλογές. Συγκεκριμένα, το Σώμα αποφάσισε όπως οι υποψηφιότητες υποβληθούν στις 26 Οκτωβρίου και οι κάλπες για την ανάδειξη του εκλεκτού της παράταξης στις 28 Νοεμβρίου, δίνοντας ουσιαστικά παράταση 2 εβδομάδων από τις αρχικές ημερομηνίες που είχαν προταθεί από το εκτελεστικό γραφείο.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος επισήμανε πως η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη του πολιτικού γραφείου και πως η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Παράλληλα, διαμήνυσε πως τονίστηκε στις τοποθετήσεις ότι πρέπει να πριτανεύσει ενότητα και πως όλοι θα αγκαλιάσουν τον υποψήφιο που θα επιλέξει η βάση του κόμματος.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας του πολιτικού γραφείου του ΟΔΙΣΥ, προέβη και η πρόεδρος του κόμματος Ανίτα Δημητρίου. Κληθήσα να σχολιάσει τις αναφορές του Αβέροφ Νεοφύτου για το επίμαχο δείπνο. Ήδη ανέφερε πως δεν επιθυμεί να μπει σε τέτοια συζήτηση, καθώς δεν είναι προς τιμήν κανενός. Έγνοια μας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του κόμματος. Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή παρά μόνο ότι θα συνεργαστούμε για το καλό της παράταξης, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να αφήσουμε λοιπόν τα της πολιτικής και του Δημοκρατικού Συναγερμού, που να πούμε ότι δεν έμειναν μόνο εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού οι όλες εξελίξεις, αφού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ρωτήθηκαν και τοποθετήθηκαν ουσιαστικά εκπροσώποι από όλα τα κόμματα, έτσι, για το ποιος θα είναι ο δικός τους εκλεκτός, αν θα μπουν σε μια διαδικασία από τώρα για τις προεδρικές του 2028. Να περάσουμε στον καιρό. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αλλά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε περιοχή καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Στα του ποδοσφαίρου, η εθνική μας ομάδα κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στην Αρμενία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nation League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να σκοράρει 2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και παρά την αποβολή του Πιλέα στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να πανηγυρίσει το πρώτο τρίποντο στον όμιλο. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Απόστολος Μάντζιος, είπε στις δηλώσεις του «Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε χαρακτηρίσει σαν τελικό. Ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν πολύ έξυπνοι τακτικά στο παιχνίδι μας και είχαμε υπομονή. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις απέναντι σε μια ομάδα με αρκετή ποιότητα και ταχύτητα όπως η Αρμενία». Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια διαφορετική ιστορία. Δεν μπορούσαμε να γίνουμε περισσότερο επιθετικοί λόγω και της αποβολής. Στη συνέχεια ήρθε και η κούραση από την προσπάθεια. Ωστόσο, πέρα από κάποια σούτ, δεν απολυθήκαμε σε μεγάλο.

περισσότερο για τα της Εθνικής, αλλά όπως είπα και λίγο προηγουμένως, για όλα όσα είχαμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί αν και εβδομάδα χωρίς ουσιαστικά αγωνιστική δράση, είχαμε αρκετά έτσι θέματα και τα οποία απασχόλησαν και έτρεξαν καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας. Θα τα πούμε λοιπόν και λίγο αργότερα με ποιον άλλο, με τον Θεόδωρο Τσολάκη, τον οποίον θα έχουμε λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

23 24 περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες, τις ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκυριακο και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Επίσης η σημερινή ερώτηση θα είναι όχι γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω ούτε από την πολιτική, αλλά γενικότερα έτσι από την καθημερινότητά μας με ό,τι είδαμε μετά της πολιτικής και τα του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτή την εβδομάδα. Σκεφτόμουν τι θα άλλαζα αν για μία μέρα ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω εσείς. Τι θα ήταν αυτό το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να αλλάξετε εάν για μία μέρα ήσασταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ένας φίλος εδώ που δεν μου γράφει όνομα λέει πως το μόνο που θα άλλαζε αν θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας για μία μέρα ήταν να δώσει το πρωτάθλημα στη Νέα Σαλαμίνα.

Δεν ξέρω βέβαια, φίλε, πώς θα μπορούσες να το κάνεις και πώς μπορεί να το κάνει ένας πρόεδρος αυτό. Αντιλαμβάνομαι την αγάπη σου όμως για τη Νέα Σαλαμίνα. DJI Fridays φέρνουν κοντά σας και κοντά μας την εκπομπή στα πέταλα. 23-24 τα δικά σας μηνύματα, τα οποία και περιμένω για ευχές, καλημέρες, προβλέψεις, ό,τι άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Και λίγο μετά τις 11 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 77-77-10-20.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: πλέον για όλο τον Οκτώβριο επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
7: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Χόπι October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox, η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας.
10: Οργή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε λοιπόν στα πέταλα μετά το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. DJI Fridays φέρνουν την εκπομπή κοντά σας και κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο ένας και μοναδικός που φαντάζομαι ότι το τσακπινικό αυτή του θα έπιασε πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα και είναι έτοιμος να μας τα πει. Θεόδωρος Τσολάκης. Θεόδωρε, καλημέρα. Ένα πρόβλημα με τον Θεόδωρο και την γραμμή. Θα μου δώσετε λίγο να το επιλύσω και θα είναι κοντά σας για να σας ενημερώσει για όλα.

0: Θεόδωρε Τσολακή, είσαι τώρα μαζί μας.
1: Ναι, είμαι μαζί σας. Στέλλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάποιος δεν ήθελε το τσακπίνικο να στόμα σου να πει τι άκουσε το τσακπίνικο αυτή σου.
1: Όχι, όχι, πάντα συγκεκριμένη εκπομπή πάντα θέλει και θα πούμε πολλά.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Θέλεις να μας κάνεις ένα σχόλιο καταρχήν για την Εθνική που έχει πάρει το πρώτο τρίποντο και χωρίς να θέλω να πάρω να φέρω ξέρεις με για όνομα του Θεού. Έπιασε το τρίποντο όταν κάποιος δεν ήταν εκεί.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι
0: πάμε
1: θέμα.
0: Να το αφήνουμε αυτόν πίσω και κάνουμε μας το σχόλιο για την Εθνική.
1: Το παραβλέπουμε. Αυτό που πρέπει να πω για την Εθνική μας ομάδα είναι ότι έδειξε το πρόσωπο που έπρεπε, ένα όριμο, σταθερό πρόσωπο. Ακόμη και με 10 παίχτες δεν παρασύρθηκε και δεν την επηρέασε. Κατάφερε να κερδίσει την Αρμενία, ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πει από την αρχή ότι ήταν must win. Η Εθνική το πήρε με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σε όλους τους τομείς. Δηλαδή από όπου ξεκινήσεις, από την άμυνα πίσω, από τις κολόνες των έκτων Κυπριανών, τον Νικόλα Παναγιώτη που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, τον Λεωνίδα Κονομή που σκόραρε, ο Πηλέας τα πήγε πάρα πολύ καλά, όμως είχε εκείνη την άδικη στιγμή την κόκκινη κάρτα. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι μπροστά είχαν εξαιρετική εμφάνιση, Ανδρέου, Κάσταρος, Λοΐτσου, Έντουαρτς, Πίτας και αφήνω τελευταίο τον Κακουλή, γιατί ο Αντρόνικος απέδειξε για άλλη μια φορά χθες ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εθνική ομάδα και την έκανε με τον κόλ που έρχεσαι στο 31ο λεπτό. Γενικότερα αυτή η ομάδα, το έχω πει και θα το λέω, έχει ποιότητα, με αυτόν τον προπονητή μπορεί να καταφέρει πράγματα, όμως χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη και πίστη και νομίζω και η ομιλία του Κωστάκη Αρτιμανά στο τέλος, αλλά και ο πανηγυρισμός του Απόστολου Μάντιου μετά ο τέλος του αγώνα ήταν όλα τα λεφτά για το πόσο πολύ ήθελε την νίκη Κύπρος και το πόσο πολύ τη χρειαζόταν. Πλέον έρχεται το παιχνίδι με την Λετωνία την ερχόμενη Δευτέρα μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ, μετά από αυτή την νίκη νομίζω ο κόσμος πρέπει να έρθει και να δώσει το παρόν του για να στηρίξει την Εθνική. Το Μαυροβούνιο με κέρδισε επίσης, είναι στην πρώτη θέση. Θέλουμε άλλη μια νίκη για να είμαστε πολύ πιο καλύτερα, να παραμείνουμε στη δεύτερη θέση σίγουρα και να πάει μετά στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα έχουμε τον Νοέμβριο απέναντι στην Αρμενία, πρώτα στις 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας και μετά το Μαυροβούνιο στην έδρα μας για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να τερματίσουμε σίγουρα στη δεύτερη θέση.
0: Θα συμφωνήσω σε όλα όσα έχεις πει. Θα υπερθεματίσω ότι καλό είναι ο κόσμος να σταθεί δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτά τα παιδιά και θα συμπληρώσω και τον πανηγυρισμό του Κακουλή. Ήταν για μένα αυτό που θέλω να βλέπω από τους παίκτες της Εθνικής και που θα πω ότι μου είχε λείψει.
1: Ακριβώς, Στέλλα μου. Γενικότερα ο Αντρόνικος χθες χρειαζόταν αυτόν τον γκολ όχι μόνο για να αποδείξει, δεν έχει κάτι να αποδείξει ο Αντρονικός. Για μένα προσωπικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την ποιότητα, έχει το ταλέντο, έχει το πάθος, απλά και ο ίδιος ήθελε χθες νομίζω έναν γκολ για να πιστέψει ακόμη περισσότερο στον εαυτό του. Γενικότερα η Εθνική αυτό θέλει, να πιστέψει ακόμη περισσότερο στον εαυτό της, όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, οικογενειακό και η σχέση που διαθέτουν οι διευθύνσεις και με τον προπονητή είναι άριστη και η ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ, είναι αρκετή.
0: Αυτό με το κλίμα το ακούσαμε αρκετά τις προηγούμενες μέρες και από εσένα και γενικότερα έχουμε ακούσει για το κλίμα που πλέον αλλάζει και μέσα από επίσημες δηλώσεις και του Κωστάκη Αρτιματά και διαφόρων άλλων από πλευράς Εθνικής. Έχω να πω ότι σαν έτσι τηλεθεατής να πω, οπαδός να πω, φίλαθλος να πω, είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε να εισπράττουμε.
1: Ναι, έχει ήδη αλλάξει το κλίμα. Δεν είναι απλά ότι αλλάζει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Με τον Απόστολο Μάντζιο να το λέει ο Κάστανος, να το λέει ο Ιωάννης Πίτας, να το λέει ο Κωστάκης Αρτιμανάς, νομίζω τρεις διεθνείς οι οποίοι έζησαν και άλλους προπονητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας φέρνει και την αλλαγή στην εικόνα της Εθνικής. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε με νίκη απέναντι στη Λετωνία και μέσα στην Αρμενία τον Νοέμβριο να πάρουμε επίσης άλλη μια νίκη για να κλειδώσουμε σίγουρα τη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Σου δίνω την βάση να ξεκινήσεις από όπου εσύ κρίνεις. Σημαντικό.
1: Θέλω να μεταφέρω ένα παρασκήνιο.
0: Παρασκήνιο.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα.
0: Κάθομαι, Θεοδόρε Τσολάκη. Είμαι έτοιμη.
1: Για μια συνάντηση κορυφής που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με φόντο επένδυση. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια συνάντηση που έγινε πολύ πρόσφατα με ένα πολύ δυνατό άτομο που δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο, δεν είναι Κύπριος εννοείται, είναι ξένος. Αυτή η συνάντηση έγινε με σκοπό γνωριμίας, αλλά υπάρχει και προοπτική επένδυσης του συγκεκριμένου ατόμου στην εν λόγω κυπριακή ομάδα. Για την ώρα δεν μπορούμε...
0: Ήταν η ερώτησή μου, θα μας πεις την ομάδα?
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Μεταφέρω αυτό το παρασκήνιο γιατί γνωρίζεις πόσο πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά
0: το γνωρίζω,
1: πρέπει να είμαστε και σωστοί, γιατί την δεδομένη στιγμή ήταν μια απλή πρώτη συνάντηση γνωριμίας. Η προοπτική όμως υπάρχει για κάτι άλλο, και αν και εφόσον υπάρξει, προχωρήσει έστω και λίγο, εμείς θα είμαστε εδώ και θα παρελθούμε.
0: Λοιπόν, αν το έχουμε καταλάβει σωστά, Θεοδόρε Τσολάκη, άτομο το οποίο δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, είχε συνάντηση γνωριμίας με την κυπριακή ομάδα.
1: Θα δώσω ακόμη ένα λίγο περισσότερο παραπάνω, που δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Κάτι περισσότερο για την κυπριακή ομάδα, αν ήταν πρώτον γκρουπ, δεύτερον γκρουπ?
1: Δεν μπορώ. Είναι καλύτερα να αφήσουμε έτσι.
0: Εντάξει. Θα το δεχτούμε.
1: Και όταν προκύψει κάτι, περισσότερο θα είμαστε μετά το μεταφέρω.
0: Λοιπόν, κρατούμε το παρασκήνιο του Θεοδωρού Τσολάκη για να δούμε και τις επόμενες μέρες. Θεοδωρέ, ή θα μας πάρει περισσότερο για να μας πει?
1: Όχι, δεν νομίζω να είναι οι επόμενες μέρες. Νομίζω θα χρειαστεί χρόνο.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και περιμένω μήνυμα στο κινητό μου να με ενημερώσεις για το παρασκήνιο.
1: Ήμουν σίγουρο ότι θα το πεις αυτό, Στέλλα.
0: Έμα...
1: Πάμε τώρα στα επόμενα. Πάμε να ρωτήσω μια όρθωση. Να είστε όρθωση εκεί όπου η προσπάθεια των τελευταίων ημερών έχει επικεντρωθεί στο μεταγραφικό εμπάρκο, γιατί ταξίδεψε ο Χρήστος Μαράγκος στην Ελβετία με σκοπό να πραγματοποιήσει επαφές με αξιωματούχους της FIFA. Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, να το τονίσουμε ξανά αυτό. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της αόρθωσης. Ωστόσο, η διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού και του Σαβακουμί κάνει ό,τι περνά από το χέρι της με στόχο να κυνηγήσει όποιες ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν πως την υπόθεση έχει αναλάβει κορυφαίος νομικός από την Ελβετία, ο οποίος εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Την δεδομένη στιγμή, η νομική ομάδα που έχει αναλάβει την υπόθεση βρίσκεται στην διαδικασία με σκοπό να δημιουργηθεί μια δυνατή υπόθεση και την ίδια στιγμή να βρεθούν τα παράθυρα που πρέπει, ούτως ώστε να στοιχειοθετηθεί μια υπόθεση η οποία θα δίνει δυνατότητα στην αόρθωση.

0: απαντάς να το πω, ότι την δεδομένη στιγμή που δεν έχει να κάνει, που δεν είχε να κάνει μεταγραφή στο καλοκαίρι, είχε την ευκαιρία να μαζέψει χρήματα, να έχει αρκετά έσοδα με σκοπό να πάει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην οικονομική εξυγίαση της ομάδας, και εκεί θα περάσω στο δεύτερο θέμα, γιατί η ανόρθωση, η διοίκηση του Σαλαγού και του Χρήστου Μαραγκού έχουν θέσει ως πρώτη στο μέλημα την οικονομική εξυγίανση αλλά και την διαφάνεια, και πρέπει να τονίσουμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση της ανόρθωσης θέλει να είναι απόλυτα σωστή προς τον κόσμο, να μην υπάρχει κανένα ίχνος αμφιβολίας όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι.
1: Και αυτό χρειάζεται η ανόρθωσία της, Θεοδωρέ μου.
0: Πες μου ξανά, Στέλλα μου.
1: Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται η ανόρθωσία της, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Όσο δύσκολη και να είναι μια κατάσταση, ο ανόρθωσία της έδειξε ότι θέλει να την γνωρίζει.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι για τον λόγο αυτό η διοίκηση θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση με απόλυτη διαφάνεια απέναντι στους φιλάθλους της ομάδας, θα βγει προς τα έξω και θα δώσει αναλυτικά για το τι ισχύει στο οικονομικό κομμάτι σε κάποια χρονική στιγμή, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Από εκεί και πέρα, στο οικονομικό σκέλος έχουν ήδη εξοφληθεί υποχρεώσεις από παλαιότερες υποθέσεις παιχτών, οι οποίες αναρκώνται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα έχουν καταβληθεί όλα όσα απαιτούνται προς το τμήμα φορολογίας, και την ίδια στιγμή ανόρθωση έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στο σχέδιο των κοινωνικών ασφαλίσεων, όπου πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια και σύντομα αναμένεται να ενταχθεί και επίσημα. Συνάμα όμως οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως Χρήστος Μαραγκός και Σάββας Κουμής εργάζονται σε καθημερινή βάση πυρετοδός και πραγματοποιούν σημαντικές επαφές με διάφορους, με στόχο τα έσοδα της ανόρθωσης να αυξάνονται συνεχώς. Ακόμα και στο κομμάτι της επένδυσης πρέπει να πούμε, Στέλλα μου, γίνονται συνεχώς επαφές όταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται με την δέουσα στο βαρόμετρο, καθώς στόχος είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το μέλλον της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.
1: Θεόδωρε μου, δύο σημειώσεις μόνο θα μου επιτρέψεις. Το πρώτο κομμάτι είναι, επειδή εντάξει, έγινε έτσι ένας ψιλοχαμός με το εμπάρκο και είναι λογικό και φυσιολογικό από πλευράς των φίλων της ανόρθωσης. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια σωστή δουλειά που γίνεται στο να παλέψουν οι άνθρωποι εκεί της διοίκησης για το ότι καλύτερο και τις όποιες πιθανότητες. Να τονίσουμε όμως ότι είναι μια υπόθεση που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως, να κρατούμε μικρόν καλάθι. Και το δεύτερο, καλό είναι να το κρατήσουμε και λίγο έτσι πιο χαμηλά, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποιασδήποτε λάθος πληροφορίες μπορεί να κάνουν κακό στην ίδια την ομάδα. Επομένως, ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν, τους νομικούς, τη διοίκηση, να κάνουν όλα όσα πρέπει, χωρίς να μπαίνει περισσότερη πίεση από αυτήν που πρέπει. Για το δεύτερο σκέλος και για την οικονομική διαφάνεια θα συμφωνήσω μαζί σου, και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι αυτό είναι που χρειάζεται ο ανορθωσιάτης. Και μία έτσι ακόμη υποσημείωση, γιατί δέχομαι και προσωπικά ερωτήματα, να πω λίγο ότι τον κύριο Χρήστο Μαραγκό δεν τον γνωρίζω προσωπικά, τον γνωρίζω ως φίλαθλος και ως οπαδός της ανόρθωσης, όπως όλους. Έχω όμως μιλήσει με τον κύριο Σάββα Γκουμή και έχω να πω ότι αξίζει να δώσουμε την ευκαιρία να κάνουμε υπομονή σε όλα τα επίπεδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που, μιλώντας μαζί του, είναι αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή ο κάθε ανορθωσιάτης. Και θα ήθελα έτσι λίγο περισσότερο, μια παράκληση προς τον κύριο Σάββα Γκουμή να μας ακούει, θα τον ήθελα λίγο πιο μπροστά, γιατί τα όσα πιστεύει και ο τρόπος που τα εκφράζει, είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν τον κόσμο της ανόρθωσης να είναι ακόμα πιο περήφανος. Λοιπόν, εμμονολόγησα, πάμε στο επόμενο.
0: Νομίζω έχουμε καλυφθεί, Στέλλα μου, σε όλα τα βίντεο.
1: Σε έχω καλύψει, Θεόδωρε Τσουλακή, και εσύ εμένα.
0: Ναι, με έχεις καλύψει σε όλα τα βίντεο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ωραίο να γίνονται προσπάθειες και είναι ωραίο να αποδίδουμε και σε ανθρώπους έτσι που αξίζουν τα δέοντα. Και εντάξει, το λέω, έρχονται

0: Και μηνύματα τώρα, Θεοδόρε μου, για τον κύριο Σαβανκούμη. Αυτό που πιστεύετε είναι και η δική μου άποψη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ανόρθωση. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αξίζει ο κύριος Χρήστος Μαραγκός, έτσι εννοείται.
1: Ακριβώς, για όνομα Θεού, εννοείται η παρουσία του Χρήστου Μαραγκού γενικότερα στην ανόρθωση δίνει μια άλλη δυναμική και έχει δώσει ήδη μια άλλη δυναμική. Γενικότερα είναι μια διοίκηση η οποία έχει αρκετά να προσφέρει, το έχει δείξει με τον καλημέρα και με τα λεφτά που έχουν μπει στην ομάδα. Γενικότερα η ανόρθωση προχωρά ενωμένη με σκοπό κάποια στιγμή, σύντομα μάλιστα, τα επόμενα χρόνια να επιστρέψει εκεί που αξίζει, να είναι πρωταγωνίστρια και να διεκδικεί τίτλους.
0: Αυτό μας λέει και ο Μπλέκιο Πετρίτης. Καλημέρα, Μπλέκιο Πετρίτης. Είναι μια παρένθεση για την εθνική. Αξίζαν Σεργίου Χρυσοστόμου κλίση και ήταν αδικία μεγάλη η μη κλίση τους. Ελπίζουμε σε άρση εμπάρκο και η ανόλα μας θα είναι εκεί, μας λέει ο Μπλέκιο Πετρίτης.
1: Καλημερίζουμε τον Μπλέκιο Πετρίτη.
0: Έχουμε ακόμα ένα φίλο της ανόρθωσης που αναφέρεται στον κύριο Σαβανκούμη. Να πω ότι ισχύει αυτόν, δηλαδή ο κύριος Σαβανκούμης έχει δίκιο ο φίλος και καλό είναι και αυτόν να το τονίσουμε. Όλα τα περασμένα χρόνια ήταν κοντά στην ανόρθωση και οικονομικά. Ισχύει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
1: Γενικότερα σε όλες τις τελευταίες διοικήσεις ο Σαβανκούμης όποτε του ζητήθηκε η βοήθεια πρόσφερε και οικονομικά και γενικότερα.
0: Και χωρίς να του ζητηθεί, Θεόδωρε μου, θα μου επιτρέψεις να πω από πλευράς μου, ήταν ένας από τους ανθρώπους που στάθηκαν και στα δύσκολα της ανόρθωσης και αυτό είναι το σημαντικό, το ποιοι ήταν στα δύσκολα και ο Σάβας Κουμή ήταν από τους ανθρώπους που ήταν στα δύσκολα της ανόρθωσης.
1: Ακριβώς και είναι σημαντικό αυτό, θέλω να το γνωρίζουμε. Πέραν από αυτό, να πούμε ότι αύριο η ανόρθωση έχει φιλικό αγώνα με την Ένωση Νέων Παραλυμνίου στο στάδιο Τάδος Μάρκου στις 5 η ώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση από χθες στο anotickets.com και η διάθεση εισιτηρίων είναι σε ελεύθερη και γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Έτσι, για να το τονίσουμε, είναι στα 10 ευρώ το κανονικό και το μαθητικό. Τα παιδικά εισιτήρια κάτω από 10 ετών είναι δωρεάν. Οι οπαδοί της ανόρθωσης θα αναλάβουν την ανατολική εξέδρα και οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 3:30.
0: Θεόδωρε μου, Μπλέκιο Πετρίτης, ποιο είναι το χρέος της ανόρθωσης σήμερα? Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο θα δούμε στα πλαίσια αυτού που μας είπες, διότι έχουν εξοφληθεί από όσο μας είπε και ο Θεόδωρος Τσολάκης κάποιες από τις υποχρεώσεις. Επομένως, καλύτερα να περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα... τις καταστάσεις που θα δώσουν οι
1: και αυτό αλλάζει συνεχώς, Τελαμού, γιατί η διοίκηση της ανόρθωσης συνεχώς προχωράει σε εξοφλήσεις από το χρέος, έτσι, και πρέπει να το τονίσουμε και αυτό έχει να κάνει και με τις επαφές που γίνονται από πλευράς της διοίκησης για περαιτέρω έσοδα, τα οποία είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουν και στους μισθούς των παιχτών αλλά και στο χρέος που υπάρχει. Είναι αυτό το πιο σημαντικό, γιατί η διοίκηση αυτή θέλει την οικονομική εξυγίαση άμεσα όσο γίνεται πιο νωρίς με σκοπό η ανόρθωση να μπορεί να προσελκύσει και σοβαρό επενδυτή, έτσι, γιατί όταν μια ομάδα οικονομικά είναι μια χαρά μπορεί να κάνει μια συμφωνία με τον οποιοδήποτε επενδυτή που να είναι συμφέρουσα για την ίδια και όχι εναντίον για την ίδια.
0: Λοιπόν, Θεόδωρο Τσολάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα μου, καλή συνέχεια και στους ακροατές μας.
2: Super Sport 104.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
4: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
10: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
12: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
13: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled tastes better.
15: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan.
17: απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
20: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
21: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
20: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
21: Τώρα μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
22: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
23: Τι λες, παραμιλάς?
22: Πέψη.
23: Θέλεις ένα ψυχτικό?
22: Πέψη.
23: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
22: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
23: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
22: Πέψη και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Super Sport 104.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε εδώ στα Πέταλα Super Sport FM 104-23-24. Τα δικά σας μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές στο 77-77-10-20 για τις δικές σας καλημέρες και απόψεις.

23, 24 λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα 77, 77, 10, 20 οι τηλεφωνικές μας γραμμές και είναι αρκετά τα μηνύματά σας για το τι θα αλλάζατε εάν για μία μέρα ήσασταν εσείς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω ότι ανάμεσα στα μηνύματα που έρχονται δεν βλέπω πουθενά την λύση του Κυπριακού, έτσι αρκετοί αναφέρεστε στο θέμα της παιδείας, το οποίο και συμφωνώ πάρα πολύ. Αρκετοί το έχετε πάρει και έτσι πιο παδικά, θα θέλατε αν ήσασταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να βοηθήσετε τη δική σας ομάδα να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Φυσικά αυτό δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες ενός προέδρου της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά το παρασκήνιο που μας έδωσε λίγο προηγουμένως ο Θεόδωρος Τσολάκης, αγαπητέ μου φίλε, δεν έχω πάρει μήνυμα στο κινητό που να μου λέει για το σε ποια ομάδα ουσιαστικά έγινε αυτή η επαφή, η γνωριμία, πώς μας το έθεσε. Θα κάνουμε υπομονή και είμαι σίγουρη ότι σε κάποια φάση θα μας ενημερώσει αν και εφόσον η γνωριμία αυτή εξελιχθεί.

για τα εθνικής μηνύματα εδώ που ρωτούν αν όντως πιστεύουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Θα πω ότι τουλάχιστον στο κλίμα, όπως αναφέρεται συχνά πυκνά είτε από αθλητικογράφους είτε από τους ανθρώπους της εθνικής, εγώ άρχισα να βλέπω ένα διαφορετικό κλίμα και αξίζει μιας ευκαιρίας αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχουμε στην εθνική. Άλλωστε τόσες και τόσες φορές δείξαμε την στήριξή μας, γιατί να μην το κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση. (Συσχελίδι) 77 77 10 20 οι τηλεφωνικές γραμμές, 23 24 τα δικά σας μηνύματα. Και δέχομαι εδώ έτσι μια ερώτηση από την φίλη την Μαρία, την οποία και καλημερίζω, για το ποιον θεωρώ εγώ φαβορή ουσιαστικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

αλήθεια, Μαρία μου, είναι ότι έχω έτσι μία πρόβλεψη στο δικό μου το κεφάλι για το ποιος θα είναι ο φετινός πρωταθλητής, όμως είναι ακόμη πολύ νωρίς, επομένως θα μου δώσεις ακόμη λίγο χρόνο και θα πω και σε αυτόν την άποψή μου.

Στον φίλο Κώστα που λέει ότι πολύ νωρίς άρχισαν τα όργανα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, θα συμφωνήσω 100% φίλε Κώστα.

Όσον αφορά ερώτηση του φίλου του Νίκου, κατά πόσον οι ομάδες επηρεάστηκαν ή όχι ή θα επηρεαστούν καλύτερα από την διακοπή αυτή του πρωταθλήματος για την εθνική ομάδα, αυτό δεν είναι απόλυτο, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες, κάποιες ομάδες θεωρώ και πιστεύω με βάση την εμπειρία και τι είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές θα επηρεαστούν αρνητικά, κάποιες άλλες θετικά. Τώρα θα δούμε πού θα γυρίσει η μπλάστιγκα.

2324 τα δικά σας μηνύματα και ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε μπορείτε να το θέσετε ως ερώτηση στο 2324 είτε στο 7777-1020 ή τηλεφωνικές μας γραμμές για να βγείτε για τις καλημέρες σας και τις ευχές για ένα όμορφο, υπέροχο, καταπληκτικό Σαββατοκυριακό.

Ο φίλος ο Μάριος εδώ που ρωτά κατά πόσον θα είναι το πιο δύσκολο ουσιαστικά η χρονιά για την ανόρθωση φέτος σε αγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με την περσινή, ή θα δούμε έτσι μια καλύτερη ανόρθωση φέτος. Αυτό είναι, Μάρια μου, κάτι που επίσης θα περιμένουμε να δούμε εντός αγωνιστικού χώρου. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά την οποία γνωρίζαμε από πριν, επομένως οι φίλοι της και οι υποστηρικτές της κυρίας θα κάνουν έναν ακόμη χρόνο υπομονή.

77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές, 23-24 τα δικά σας μηνύματα. Και αν κρίνω από το τι στέλνετε, φαίνεται ότι σας έχει λείψει πάρα πολύ η αγωνιστική δράση. Ακόμη λίγες μέρες λοιπόν, και όλα θα είναι έτοιμα για να επανεκκινήσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

Στον φίλο εδώ που δεν έχει όνομα, να πω ότι ναι, είμαι από αυτούς που ο κύριος Μπέρκ τους αρέσει. Γιατί όχι, δεν έχει αποδείξει, θεωρώ, τι προπονητής είναι. Επομένως, ναι. Από μένα για τον κύριο Μπέρκ είναι ένα μεγάλο ναι.

Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον φίλο εδώ που μας στέλνει ότι για να είσαι πρόεδρος θα πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπος. Ειλικρινά είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει. Το να μπορεί ένας πρόεδρος να είναι άνθρωπος, δηλαδή να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των υπολείπων του λαού, των πολιτών, είναι ό,τι πιο σπουδαίο.

όσο αφορά για τα του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι που θέλετε άποψη, δεν μπορώ να κρίνω όλα αυτά που μου αναφέρεις, φίλε μου. Απλά παρακολουθώ και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες αυτού του όμορφου νησιού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας μπορεί να κρίνει, να αποφασίσει τι του κάνει, τι δεν του κάνει. Αυτό που συμφωνώ όμως και είπα και την περασμένη Κυριακή, είναι ότι θεωρώ πως μπήκαμε πολύ πολύ νωρίς έτσι σε προεκλογικό σκηνικό. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Από την άλλη βέβαια ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του, όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας, όλοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστότερο, είτε για τον εαυτό τους, είτε για τις απόψεις τους, είτε για τις ιδέες τους. Επομένως δεν μπορείς να κρίνεις την απόφαση, κανενός την παρακολουθείς και αποφασίζεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
14: Βρείτε τη μαγιά σας.
13: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores. The Shopping Destination.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάτη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μα τι σφυρίζει!
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
14: Η ώρα είναι 11:30.

Επιστρέψαμε και είμαστε στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή «Στα πέταλα». So much to shave and lipstick to reapply. 23-24 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά. Yoga, baby, if you don't want me, I'll just...

Και έχω δεχθεί εδώ ένα μήνυμα και έχει πολύ δίκαιο ο φίλος, μιλώντας με τον Θεόδωρο Τσολάκη. Δεν αναφερθήκαμε στην υπόθεση του Τσίκο Πάνζα και στην δικαίωση ουσιαστικά της ανόρθωσης, η οποία έχει να παίρνει σε βάθος χρόνου ένα ποσό γύρω στις 300.000 ευρώ.

Πολλές οι ερωτήσεις, φίλε μπλε φαντασία, επομένως θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες και θα ξεκινήσω με το ότι την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας η συνάδελφος Κατερίνα Κυριάκου μέσα από τον Μπάλα τις προηγούμενες μέρες και αναφέρει ότι η ανόρθωση δικαιώθηκε στη FIBA για την υπόθεση του πρώην ποδοσφαιριστή της Τσίκο Πάντζα και μάλιστα έχει να λαμβάνει 236.850 ευρώ συν τόκους. Γι' αυτό και η ερώτησή σου για το τελικά πόσα είναι τα χρήματα, γιατί έχουμε δει 250.000, έχουμε δει 300.000, είναι όπως εγώ το καταλαβαίνω μέσα από το δημοσίευμα της συναδέρφου εδώ, πέραν των 300.000 ευρώ, γιατί είναι και η τόκη. Όσον αφορά για άποψη για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, την έχω πει και όταν θα ερχόταν στην ομάδα της ανόρθωσης. Όλα αυτά τα αντερτύπια που έκανε δεν είναι αυτά που σε μένα αρέσουν, όμως εντάξει, ο καθένας, είπαμε, μπορεί να έχει την δική του άποψη, έτσι.

Και ναι, φίλε μου, μπλε φαντασία είναι μια υπόθεση για την οποία πάλεψε η προηγούμενη διοίκηση της ανόρθωσης, η διοίκηση Κυριάκου Πραστίδη. Όπως έχω πει όμως αρκετές φορές, δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης αυτήν τη στιγμή. Όπως και για όλες τις ομάδες, αυτό που πρέπει να βλέπει ο κάθε φίλος της οποιασδήποτε ομάδας είναι ότι ουσιαστικά η ομάδα είναι μία. Είναι η Ομόνοια, είναι το ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, να τις πω όλες για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν υπάρχει ή αυτοί πάλεψαν για αυτόν και οι επόμενοι θα παλέψουν για κάτι άλλο. Ουσιαστικά όλοι οι φίλοι της οποιασδήποτε ομάδας πρέπει να βλέπουν το κοινό καλό της ομάδας τους.

Φίλε μου, στέλνει εδώ ένας φίλος ο οποίος δεν έχει έτσι όνομα, αλλά θα του απαντήσω. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Μπορεί χρήματα να μην υπήρχαν. Υπήρχε όμως πολλή θέληση για δουλειά και έγινε αρκετή δουλειά. Κάποια πράγματα τα οποία βλέπετε και εσείς πλέον.

άποψη για ΑΠΟΕΛ. Φίλε, θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ θα δείξει έναν εντελώς διαφορετικό πρόσωπο έτσι μετά την επανεκκίνηση. Είναι δική μου αίσθηση, δικό μου έτσι, δική μου άποψη τέλος πάντων. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό φέτος το ΑΠΟΕΛ. Τώρα, γιατί και πού μπορεί να φτάσει, αυτό θα το δείξει η πορεία. Κανένας δεν αγωνίζεται έτσι αλλιώς μόνος του. Όμως διαφωνώ εδώ λίγο με την άποψή σου ότι δεν θα έχει κάτι φέτος. Εγώ το βλέπω εντελώς διαφορετικά. Θεωρώ ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα είναι αρκετά ανταγωνιστική φέτος.

Και ναι, θεωρώ θα υπάρξει έκπληξη και στην Εξάδα. Αυτό που με ρωτάτε, αν θα είναι θετική ή αρνητική, θα είναι και τα δύο. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ομάδα που περιμένουμε να είναι στην πρώτη Εξάδα δεν θα είναι και η ομάδα την οποία δεν υπολογίζουμε θα είναι. No 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές γραμμές αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 23 24 τα δικά σας μηνύματα. Hey,

0: Σε τα βοκάντο.
1: Για το ποια κερκίδα ξεχωρίζω, αν εξαιρέσουμε την ανόρθωση, φίλε Μιχάλη, δύσκολο να σου απαντήσω έτσι, μου βάλεις και τον περιορισμό να εξαιρέσω την ανόρθωση. Δύσκολο να απαντήσω. Θεωρώ ότι στην Κύπρο έχουμε ωραία ατμόσφαιρα.

Έτσι εδώ ένας φίλος σου χωρίς όνομα που σχολιάζει για τα του Τσίκο και για το τι προηγήθηκε πριν ουσιαστικά έρθει στην ανόρθωση. Να πω ότι δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι έντονοι χαρακτήρες στο ποδόσφαιρο. Φυσικά μου αρέσουν οι έντονοι χαρακτήρες στο ποδόσφαιρο, πάντα κλέβουν την παράσταση. Νομίζω πως σε όλους τους φίλους, σε όλους τους φιλάθλους οπαδούς αρέσει. Δεν μου αρέσει η κοροϊδία στον κόσμο όμως. Είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Τώρα να εμφανίζομαι όπως έκανε και ο ίδιος με μπλούζες άλλων ομάδων, ανεξάρτητα με το ποιες ομάδες ήταν, αλλά να καταλήγω τελικά να αγωνίζομαι με άλλη ομάδα, δεν ξέρω και τον λόγο γιατί να το κάνω όλον αυτόν. Το θεωρώ ουσιαστικά εμπεγμό στους φίλους και μη σεβασμών. Ναι, τελεία.

Ο φίλος ο Πανίκος που ρωτάει για την Ομόνοια 29 Μαΐου, αυτό που λέω και εκτός αέρα θα πω και στον αέρα. Η Ομόνοια 29 Μαΐου μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και θεωρώ ότι έτσι θα συνέχισε, για μένα είναι από τις εκπλήξεις. Θεωρώ ότι δύσκολα θα καταφέρνουν ομάδες αυτό που λέμε της πρώτης εξάδας ή της πρώτης γραμμής, ή όπως θέλει ο καθένας να τις χαρακτηρίζει, να παίρνουν τον τρίποντο απέναντι στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Και αν και παρακινδυνευμένο, αφού με ρωτάς θα σου απαντήσω γιατί το λέω και εκτός. Δεν θεωρώ ότι θα κινδυνεύσει να πάει δεύτερη κατηγορία. Δεν θεωρώ ότι η Ομόνοια 29 Μαΐου θα είναι από τις ομάδες που θα υποβαθμιστούν. Για λίγο ακόμα μαζί, 77-77-10-20, οι τηλεφωνικές μας γραμμές και 23-24, ο αριθμός για τα μηνύματα, τις ερωτήσεις σας, τις απόψεις σας, και μην ξεχνάτε να μας απαντήσετε και στο τι θα κάνατε εσείς αν για μία μέρα ήσασταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, ούτε μία απάντηση, και αυτό μου προκαλεί εντύπωση, που να αφορά το Κυπριακό. Κανείς δεν θα έλυνε το Κυπριακό αν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας για μία μέρα.

Φίλε Παναγιώτη, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Είναι αυτό που είπα και μιλώντας προηγουμένως με τον Θεόδωρο Τσολάκη, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο η περίπτωση της ανόρθωσης και του εμπάρκου. Δηλαδή, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της ομάδας της Μοχώστου, του από εκεί και πέρα. Θα το παλέψουν οι άνθρωποι της διοίκησης, από όσο μας έχει ενημερώσει και ο Θεόδωρος Τσολάκης. Από εκεί και πέρα είναι μια δύσκολη περίπτωση, με τις πιθανότητες, όπως είπα και λίγο προηγουμένως, να μην είναι υπέρ της ομάδας. Όμως καλώς κάνει να το παλέψει.

Ο φίλος εδώ που δεν μου γράφει όνομα 394. Λοιπόν, ακούστε, αν ήμουν, λέει, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για μία μέρα, θα έκανα κούρεμα καταθέσεων στους 56.

Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τα Πέταλα. Μια εκπομπή την οποία φέρνουν κοντά σας τα DJI Fridays. Μείνετε στον Super Sport FM 104, γιατί θα ακολουθήσουν σήμερα από Ολίβιος Αλεξάνδρου και Μάκης Νικολάου σε ένα υπέροχο live link από Λεμεσό.

Λοιπόν, εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο, καταπληκτικό, πανέμορφο υπόλοιπο Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι. Όπως είπαμε, ακολουθεί ένα live link με Πολύβιο Αλεξάνδρου, Μάκη Νικολάου από Λεμεσό και είμαι σίγουρη ότι θα σας κάνουν υπέροχη παρέα. Να περάσετε τέλεια και καταπληκτικά με όλους όσους αγαπάτε, να δημιουργήσετε αναμνήσεις οι οποίες θα σας συντροφεύουν για το υπόλοιπο της ζωής σας. Και να μην ξεχάσετε να συντονιστείτε και αύριο στις 10 στα Πέταλα Super Sport FM 104.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
3: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
4: Τι λες παραμιλάς.
3: Πέψη.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό.
3: Πέψη.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Πέψη και Ιώσ Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
7: Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο. Με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Μην ψάχνετε αλλού.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
12: Flame grilled tastes better.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
16: κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμη!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Live link από τον Super Sport 104 και σήμερα εκπέμπουμε από την Λεμεσό. Πολύβιος Αλεξάνδρου και Μάκης Νικολάου. Γεια σου Μάκη μου.
2: Γεια σου Πολύβιε, καλό μεσημέρι και χαιρετούμε και τους ακροατές του σταθμού μας.
1: Λοιπόν, είμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος εδώ στο The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet, το οποίο επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα γεμάτο δράση διήμερο. Αυτό το Σαββατοκυριακό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό, στον χώρο του πρώην Sotap.
2: Αλήθεια, το προσυπογράφω για τον ωραίο χώρο. Ένα έτσι πολύ όμορφο event, όπως το βλέπω έτσι τις πρώτες μου εντυπώσεις εδώ στον χώρο του πρώην Sotap, στο The Warehouse, όπως είπες, by IT Quarter στην Λεμεσό. Και θα είναι ένα διήμερο γεμάτο δράση, 11 με 8, 11 πρωί, 8 βράδυ, και μπορούν οι επισκέπτες, μικροί, μεγάλοι, να έρθουν εδώ να δουν αυτήν την έκθεση, να πούμε και τι περιλαμβάνει.
1: Πάντως, να σου πω κάτι πριν πεις. Ένα έτσι γύρο που κάναμε είναι γεμάτο από είδη, είτε κυνηγίου, μπορείς να βρεις τα πάντα. Δηλαδή από το όπλο που είναι το πιο βασικό στο κυνήγι, μέχρι είδη ενδυμασίας, υπόδησης, σακάκια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ένας κυνηγός, αλλά και είδη ψαρέμματος.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για από ψάρεμα, κυνήγι, κάμπινγκ και 4x4 off-road μέχρι θαλάσσιες δραστηριότητες, ποδήλατο, εξοπλισμό, περιπέτειας, τεχνολογία και πολλές ακόμη outdoor εμπειρίες. Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός του The Great Outdoor Event 2026 είναι η CableNet. Και υπάρχουν και διάφορες ζώνες με διάφορες δραστηριότητες. Και να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, αυτό το event, δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε νέες δραστηριότητες, να δείτε από κοντά προϊόντα και εξοπλισμό, να γνωρίσετε ανθρώπους και επαγγελματίες του χώρου και να ανακαλύψετε νέες ιδέες για τις δικές σας εξορμήσεις.
1: Λοιπόν, αυτός που θα έρθει εδώ δεν θα δει απλά μόνο αυτό που είπαμε, διότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές επιδείξεις, διαγωνισμούς, δραστηριότητες για παιδιά, workshops, παρουσιάσεις και πολλές εκπλήξεις, δημιουργώντας ένα Σαββατοκυριακό γεμάτο ενέργεια, διασκέδαση και περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Σήμερα άνοιξε από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, το ίδιο και αύριο.
2: Ακριβώς, είναι δύο ώρες αυτή η εκδήλωση, το The Great Outdoor Event 2026, και να πούμε ότι το The Warehouse by IT Quarter εδώ είναι στον πρώην χώρο του Sotap στην Λεμεσό, έτσι ένα παραλιακό μέρος, και μπορείτε να περάσετε εδώ σε αυτοί που διαφέρεστε στα διάφορα εδώ περίπτερα που έχουν στηθεί. Και θα πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Πολύβιο, αν θέλουν να μιλήσουν.
1: Λοιπόν, εντάξει, κάνω έτσι μια περιδιάβαση εδώ.
2: Είναι έρευνα.
1: Μια έρευνα, καλύτερα.
2: Λοιπόν, που σιγά σιγά μαζεύεται.
1: Να δούμε κάποια
2: εδώ
1: πράγματα. Ο Μιχάλης ο Πουλής να μου πει μέχρι πού μπορώ να φτάσω, διότι
2: έχει θάλασσα πολύ.
1: Λοιπόν, βλέπουμε διάφορα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν διάφορες κατασκευές από πάνω που μπορεί ο κόσμος να μείνει το βράδυ. Λοιπόν, δώστε μου απλά 2 λεπτά έτσι να μιλήσουμε λίγο για αυτόν το η διοργάνωση. Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά εσείς? Ωραία, Έλλη.
1: Λοιπόν, Έλλη μου, εδώ τι βλέπουμε σήμερα? Τι είναι αυτόν, αυτή η κατασκευή εδώ?
3: Λοιπόν, αυτή η κατασκευή είναι εξ ολοκλήρου κυπριακή κατασκευή. Είναι ο Λοΐζος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Black Rhino. Έχει αρκετές ώρες πάνω δουλειάς και ξεκίνησε από το μηδέν. Όπως το βλέπετε, δεν υπήρχε τίποτε πριν.
1: Επειδή ο κόσμος απλώς μας ακούει, δεν μας βλέπει, είναι μια κατασκευή η οποία μπορεί να μείνει κάποιος να διανυχτερεύσει κάποιος μέσα.
3: Έχει ψυγείο, έχει την κουζίνα όπως βλέπετε έξω, έχει μέσα σαλόνι που μπορείς να καθίσεις για φαγητό, ξεκούραση. Επίσης μετατρέπεται ο χώρος μέσα, γίνεται και φιλοξενία για περισσότερον κόσμο που μπορείς να κινήσεις εδώ. Είναι 4x4, μπορεί να πάει παντού όπως βλέπετε.
1: Είναι ρημουρκούμενο αυτό?
3: Ρημουρκούμενο, ναι. Και
1: περίπου η τιμή του από πού αρχίζει?
3: Δεν γνωρίζω, για πιο πολλές πληροφορίες πρέπει να μιλήσετε με τον ιδιοκτήτη, όπως σας είπα είναι ο Λοΐζος της Black Rhino. Και έχει αρκετά άλλα είδη, όπως βλέπετε, διαμονής φιλοξενίας. Είναι αυτό το είδος που είναι το ανοίγει πάρα πολύ εύκολα από πάνω το roof tent. Υπάρχει το soft, που είναι όπως βλέπετε εκεί, που είναι πιο δροσερό και για το καλοκαίρι. Και έχουμε διάφορα για αυτοκίνητο για να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα είδη αυτοκίνητου.
1: Ουσιαστικά είναι το λεγόμενο camping, είναι το λεγόμενο camping. Λοιπόν,
3: να είστε καλά.
2: Και μας περιμένει ένας φίλος εκπαιδευτής σκύλων.
1: Σκύλων,
2: ναι. Έχω δώσει ραντεβού και σε πολύ λίγο έφυγε. Το ραντεβού μας πού πήγε?
1: Πήγε να εκπαιδεύσει.
2: Μα του είπα να περιμένει. Εντάξει, θα τον βρούμε. Πού θα πάει?
1: Πρόστιμο, ρε μάλλη, πρόστιμο.
2: Απομακρύθηκε. Μπορεί να ξανάρθει.
1: Πάντως υπάρχουν πολύ ωραία, πολύ ωραίες κατασκευές για κάμπινγκ. Ουσιαστικά, πώς να το πούμε, είναι κάμπινγκ πάνω στο αυτοκίνητο. Είναι ειδικές κατασκευές τις οποίες μπορείς να τις βάλεις πάνω στο αυτοκίνητο και να μείνεις εκεί. Είναι το νέο είδος του κάμπινγκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έλα Μάκη.
2: Ποια εταιρεία είναι? Να μας πείτε το όνομά σας καρχάς.
4: Το όνομά μου είναι Κώστας. Η εταιρεία που αντιπροσωπεύω είναι η 5H on Time. Δεν το κρατώ. Αυτά τα προϊόντα είναι τα Jack Links. Είναι βοδινό steak αποξηραμένο που διατηρεί όλες τις πρωτεΐνες και τις θρεπτικές ουσίες του κρέατος και είναι ταυτόχρονα ένα πανόστιμο snack.
2: Κάνει για διατροφές?
4: Για μια διατροφή, το χρησιμοποιούν αθλητές, ποδηλάτες, περιπατητές, κολυμβητές, όσοι αθλούνται, γιατί τους κάνει να νιώθουν χορτασμένοι, αλλά ταυτόχρονα είναι
2: για ενέργεια, έτσι.
4: Για ενέργεια. Και είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο στην Κύπρο γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό.
2: Εσείς εδρεύετε Λευκοσία ή Λεμεσό?
4: Εδρεύουμε Λευκοσία και έχουμε και στη Λεμεσό γραφεία, αλλά το προϊόν το διανέμουμε πανκύπρια.
2: Είπετε ότι των τελευταίων καιρών, τώρα που μας έχετε την πει, αυτό το προϊόν με ψηλή πρωτεΐνη είναι, το πω, το ζητάει πάρα πολύ κόσμος.
4: Διότι είναι καινοτόμο προϊόν και αυτό που κάνουμε τώρα δειγματίζουμε το για να το γνωρίσουν και εκεί που δεν το ξέρουν. Οπότε αποκτά συνεχώς νέους φίλους και αυξάνεται συνεχώς η δουλειά του.
2: Εισαγωγή είναι, ναι.
4: Ναι, είναι το κρέας είναι από τη βραδιά.
2: Είναι, ναι.
4: Είναι εισαγή. Το κρέας είναι από τη Βραζιλία, κατεργάζεται στη Γερμανία και εισάγεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο.
2: Ανεργιακά. Ναι, μας πείτε.
4: Αυτό είναι το γνωστό και διάσημο το πρώτο όνει στην Αμερική, το Αριζόνα. Είναι το νούμερο ένα Chinese στην Αμερική. Αυτό κατασκευάζεται στη Γερμανία και έρχεται εισάγουμε το εμείς στην Κύπρο. Και προσφέρεται, είναι...
2: Είδα για ρόδιν, έτσι. Το ποτό μου.
4: Έχει και ρόδιν, έχει μέλι, έχει το ροδάκινο, έχει χωρίς ζάχαρη, έχει τον blueberry. Τα οποία είναι πολύ
2: μεγάλη ποικιλία.
4: Είναι μεγάλη ποικιλία και εξαιρετικές γεύσεις. Είναι πραγματικό τσάι με αντιοξυδοτικά. Το είναι όντως γι' αυτόν πρώτης ποιότητας.
2: Είναι καινούριον προϊόν ή ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, θέλω να πω, ή τελευταίων καιρών το φέρει Κύπρο?
4: Υπάρχει στην Κύπρο εδώ και 15-16 χρόνια και συνεχώς γίνεται πιο γνωστό, γιατί είναι ποιοτικό και αυτός που το δοκιμάζει το...
2: Αρέσει και συνεχίζει.
4: Ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι το νέο μας είδος, είναι Energy Drink Arizona, σε δύο γεύσεις, watermelon και macho mango, εξωτικές γεύσεις, το οποίο δίνει έφαση και στη γεύση. Εντάξει, τα ενεργειακά ποτά στην Κύπρο ευδοκιμούν πολύ, αν και είναι τα πιο υγιεινό ποτών, αλλά είναι κάτι το οποίο ζητείται ευρέως.
2: Όσον αφορά τις τιμές, είναι καλές, είναι προσιτές για αυτούς που αγοράζουν? Είναι οπωσδήποτε σημαντικό.
4: Μπορώ να πω είναι από τα λίγα πράγματα που διατηρούν χαμηλές τιμές. Η ίδια η Αριζόνα έχει τη φιλοσοφία του να έχει χαμηλή τιμή, οπότε για να είναι προσιτώνει στον κόσμο και έτσι προσφέρεται ακόμα και αυτούς που μπορεί να τον πουλούν ακριβά σε αρκετά χαμηλή και προσιτή τιμή.
2: Να πάμε και στις πρωτεΐνες, στις μπάρες, στα γλυκάκια.
1: Εγώ έμεινα εδώ στις πρωτεΐνες εγώ.
2: Εντάξει, μπορεί να μιλήσετε. Εγώ θα δοκιμάσω τώρα.
1: Εσύ να δοκιμάσεις. Λοιπόν, βέβαια. Απλά πέστε μας για αυτές τις πρωτεΐνες, διότι έχει ώρα που τις βλέπω. Μου είπε και η κοπέλα προηγουμένως ότι μια μπορείς να φας την ημέρα.
4: Δεν μπορεί να ξεπεράσεις τη συνιστόμενη δόση, διότι όπως βλέπετε μιλούμε για 65 γραμμάρια το κάθε κομμάτι, το οποίο περιέχει 31% πρωτεΐνη.
2: Συγγνώμη. Τα κομμάτια αυτά εδώ,
4: ναι.
2: Πόσα το κομμάτι είναι, ενώ σε γραμμάρια, διέφα τρία,
4: μάλιστα. Είναι του έναν τέταρτον, οπότε...
2: είμαι καλυμμένος.
4: Στα τέσσερα τέταρτον.
2: Εντάξει, οκ, okay, εντάξει.
4: Είμαι δική σου ευθύνη.
2: Πολύ ωραία.
4: Απλά, δεν μπορεί να ξεπεράσεις συνιστά πάνω την συνιστόμενη την ημερήσια, γιατί να σου προκαλέσει με καθαρτικά αποτελέσματα, στο πούμε. Δεν είναι κάτι το επιλήψιμο, απλά μπορεί να φάει μια και ο τρίτσι στα ραπεία, μα έπιαμε να μπορεί, έβλαψε με. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει συνιστόμενη δόση πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας, μια από αυτή καλύπτεσαι για όλη την ημέρα.
1: Όταν λέμε καλύπτεσαι για όλη την ημέρα, ουσιαστικά αντικαθιστά ένα γεύμα, ένα ημερήσιο γεύμα ή μεσημέρινη νύχτα.
4: Μπορεί να το αντικαταστήσει, ναι, γιατί έχει όλα τα συστατικά που αποτελούν ένα γεύμα. Απλά τη χρησιμοποιούν αθλητές, όσοι κάνουν συγκεκριμένη διατροφή, όσοι θέλουν, άλλοι τη χρησιμοποιούν για αποκτήση μειών, άλλοι τη χρησιμοποιούν για δίαιτα, άλλοι χρησιμοποιούν αναλόγως πώς χειρίζεται ο καθένας, αν είναι αθλητής, αν είναι whatever.
1: Και φαντάζομαι και τώρα που είμαστε εδώ και μιλάμε ειδικά για κυνηγούς και για που πάνε ψάρεμα, είναι έναν πολύ καλό πράγμα για να περάσουν είτε το μεσημέρι, πολύ πιθανό.
4: Πολύ πιθανόν και κρατήσει άδειο ενώ είσαι νιώθεις χορτασμένος, διότι έτσι έλαβε ο οργανισμός σου τις ουσίες που χρειαζόταν.
1: Και τη συγκεκριμένη μπορούμε να τη βρούμε σε παντού, δηλαδή και σε περίπτερα και σε υπεραγορές.
4: Υπάρχουν και σε υπεραγορές και στα πλήστα των περίπτερων. Μπορεί να τη βρεις σε πάνω από 700 πελάτες ανά το Παγκύπριο και μιλούμε για ωραίες και εξαιρετικές γεύσεις. Είναι η peanut butter. Είναι η double chocolate που αρέσει πολύ γιατί είναι διπλή σοκολάτα. Αυτή είναι ωραία γεύση βανίλια και αμύγδαλο. Και αυτές οι δυο είναι η νέα η ποικιλία που δίνουν περισσότερη έμφαση στη γεύση. Να αρέσει και σαν γεύση, όχι απλά σαν πρωτεΐνη. Είναι ο peanut butter caramel και το triple brownie. Το όνομα τους σε παραπέμπει να θέλει να δοκιμάσεις.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλές δουλειές.
2: Κύριε Κωστέ, να μας πείτε όσον αφορά και τα προϊόντα, πού τα βρίσκει ο κόσμος, ο καταναλωτής? Σε υπεραγορές, περίπτερα, εγώ ακριβώς.
4: Υπάρχουν στις πλήστες των υπεραγορών και σχεδόν σε όλα τα περίπτερα. Μιλούμε, ας πούμε, αν μιλούμε για τη Λεμεσόν, αν έχει 500 περίπτερα, μπορεί να βρει τα 400, θα την βρει.
2: Έτσι, δηλαδή σε περίπτερα τα βρίσκεις σχεδόν παντού.
4: Ναι. Ειδικά τα Jack Links είναι, είναι περιζήτητα, γιατί έγιναν γνωστά και με τη διαφήμιση και με τις γευστικές δοκιμές που πραγματοποιούμε όπως καλή ώρα τώρα. Και αυτός που το δοκιμάζει είναι πανελήπτικος πελάτης.
2: Πάντως έχω δοκιμάσει από όλα εδώ, είναι πάντως συγχαρητήρια. Θα γίνω και εγώ πανελήπτικος πελάτης.
4: Γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για τις κουβέντες που κάναμε. Σιγά σιγά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε από την άλλη μεριά τώρα να δούμε τι γίνεται. Μάικολα, εντάξει. Να συνεχίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ 4x4 equipment. Λοιπόν, να κάποιον παιδί να μας μιλήσει εδώ τι γίνεται. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Εγώ είμαι ο Σπύρος, είμαστε από την Πάφο.
0: Τι έχουμε εδώ, Σπύρο μου?
1: Εμείς έχουμε την εταιρεία Σπύρος Custom Cars. Έχουμε από πλήρη γκάμα εξαρτημάτων 4x4 accessories, suspension, Latin GM, αυστραλέζικα. Εξηγούμαστε στο 4x4 modification. Πιέτρα μας, όπως είπαμε, είναι η Πάφος.
0: Λοιπόν, τώρα να μας πεις έτσι δύο-τρία πράγματα εδώ που βλέπουμε, αυτά μπροστά τι είναι?
1: Αυτή είναι κομπροσόρη για αέρα. Έχουμε κομπροσόρους με ένα πιστόνι, με δύο πιστόνια. Έχω στην 5 χρόνια εγγύηση, αυστραλέζικη TQM.
0: Λάκη ο κόσμος που μας ακούει, αν ενδιαφέρεται, να έρθει εδώ.
1: Ένα πρόβλημα, έχουμε ειδικές τιμές για το event μέσα από Κυριακό.
0: Για ξεκινούν από ό,τι βλέπουμε 40 ευρώ special offer, έτσι.
1: 40 ευρώ είναι τα tire repair kit, είναι το αυστραλέζικο μας. Έχουμε το πιο οικονομικό 15 ευρώ και άλλους πέρα.
0: Και εδώ είναι οι σούστες.
1: Ναι, μπράβο. Εδώ είναι η πλήρη γκάμα μας για τα suspension μας. Έχουμε 5-6 είδη διαφορετικών είδη suspension. Ό,τι προτιμά ο κάθε πελάτης, μπορούμε να το εξυπηρετούμε λόγω της ανάγκης του. Και τα accessories μας, τα clutch μας, τα X3 Talkback που είμαστε αντιπρόσωποι στην Κύπρο για τα 4x4 και πλήρης γκάμα εξαρτημάτων σε Genius Parts Original.
0: Ο κόσμος ενδιαφέρεται?
1: Μάλιστα, ναι, είμαστε πλήρες ευχαριστημένοι, το ευχαριστούμε πάρα πολύ για στήριξη τους.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλές δουλειές, καλές δουλειές. Λοιπόν, έλα Μάκη.
2: Μαζί σου να μιλήσω. Έχω 12 δύο κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε να μιλήσουμε και με λίγον κόσμο να δούμε εδώ που ήρθαν τι περιμένουν να δουν. Γεια σας, τι κάνετε. Έθελουν να μιλήσει ο κόσμος. Μάκη, να με βοηθήσεις λίγο, σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχες πολύ κόσμο.
0: Ο Μάκης, public relation που κάνει.
1: Θα περάσω μέσα να δω, μέσα στην αίθουσα, εδώ που είναι εκθέτες, δεν μπορούμε. Διότι θα μιλήσουμε με εκθέτες για το ψάρεμα και το κυνήγι. Εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε την πόρτα τότε.
0: Αν μπούμε από εδώ, πιάνει.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, απλά να μας πείτε δύο πράγματα. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ, τι περιμένετε να δείτε.
1: Ωραία. Ακούτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον Supersport 104. Σάββατο σήμερα, 3 του Οκτώβρη. Εκπομπούμε από το The Warehouse by IT Quarter στην Λεμεσό, στον χώρο του πρώην Σόδαπ, εδώ που υπάρχει μια εκδήλωση του The Great Outdoor Event 2026, Connected to Adventure by CableNet, που είναι ο μεγάλος χορηγός. Έτσι προσκαλούμε τους φίλους μας, μικρούς, μεγάλους, να έρθουν εδώ. Είναι ένα Σαββατοκυριακό γεμάτο δράση, και σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και μιλάμε ότι ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της outdoor ζωής μέσα από μια μεγάλη και οργανωμένη έκθεση με δεκάδες εκθέτες, εταιρείες και brands που παρουσιάζουν προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες για κάθε ενδιαφέρον, από ψάρεμα, κυνήγι, κάμπινγκ, 4x4 off-road μέχρι θαλάσσιες δραστηριότητες, ποδήλατο, εξοπλισμό, περιπέτειας, τεχνολογία και πολλές ακόμη outdoor εμπειρίες. Η έκθεση προσφέρει μια ολοκληρωμένη γενικά εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και αυτή η εκδήλωση δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσετε νέες δραστηριότητες, να δείτε από κοντά ωραία καινούργια προϊόντα και εξοπλισμό, να γνωρίσετε ανθρώπους και επαγγελματίες του χώρου και να ανακαλύψετε νέες ιδέες για τις δικές σας εξορμήσεις. Καλός καιρός πάνω στο κύμα, πάνω στην θάλασσα, στην παραλία εδώ, στον χώρο του πρώην Σόδαπ, και θα διασκεδάσετε, έτσι να περάσετε ένα Σαββατοκυριακό γεμάτο ενέργεια και περιπέτεια για όλη την οικογένεια.
0: Λοιπόν, Μάγκη μου, θα μπω μέσα και θα αρχίσω να παίρνω κόσμο από εδώ. Λοιπόν, αρχίσουμε από το πρώτο, το μαχαζί. Να μας πει ο φίλος τι έχει. Λοιπόν, χαίρετε, γεια σας. Το όνομά σας καρχάς?
2: Άγγελος Πιτσιλίδης.
0: Λοιπόν, κύριε Πιτσιλίδη, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε να δώσουμε του κόσμου?
2: Βασικά είναι η γκάμα της Dear Hunter, τα ρούχα από την Δανία. Εξυλής ποιότητα του, είχαν up market, είναι outdoors, παραπάνω για κυνήγι. Που είναι τα πιο, κάποια από τα πιο δυνατά παντελόνια μέσα στην σειρά της Dear Hunter. Όπως επίσης και φανέλες. Στο παρελθόν η εταιρεία ειδικεύεται περισσότερο για ρούχα για την Βόρεια Ευρώπη. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως άρχισαν να εξειδικεύονται και πάνω στην Νότια Ευρώπη, και αυτό βλέπουμε ότι πάρα πολλά από τα μοντέλα τους είναι εξαιρετικά για την Κύπρα και την πραγματικότητα.
0: Υπάρχει ζήτηση εδώ στην Κύπρο?
2: Ξεκινήσαμε πολύ δειλά πριν μερικά χρόνια και τώρα εξελίσσεται σε μια από τις πιο δυνατές μάρκες με έναν ουσιαστικό ποσοστό της αγοράς. Ναι.
0: Και ο κόσμος πού μπορεί να σας βρει?
2: Έχουμε εκπροσώπους και συνεργάτες σε όλες τις επαρχίες. Το κωδικό μας το κατάστημα είναι στη Λευκοσία, στην περιοχή του Προεδρικού. Στη Λεμεσόν επίσης έχουμε δύο καταστήματα που διαφέρουν τα προϊόντα μας. Αμόχωστο, στην Πάφο και πόλη Χρυσοχούς. Και στη Λάρνακα φυσικά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλές δουλειές.
1: Ωραία. Έχουμε εδώ έναν εκπαιδευτή σκύλων, μας πει και το όνομα του φίλος, εταιρεία Commandoc Training Center. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Όλα καλά?
3: Μια χαρά, τέλεια.
1: Μόνο το σκυλάκι ήθελα να είναι εδώ, αλλά δεν πειραζεί. Μου είπες ότι πήγε για να ξεκουραστεί, έχει και ήλιο να πάθει κάτι.
3: Έχει αρκετή ζεστή, έκανε τις βόλτες του, κάναμε λίγο την εκπαίδευση. Θα ξανακάνουμε πιο μετά το απόγευμα. Τώρα ξεκουράζεται.
1: Γιατί εσείς εδώ?
3: Είμαστε εδώ για να δείξουμε για εμείς τη δουλειά μας, να δείξουμε ότι όλα τα σκυλάκια μπορούν να εκπαιδευτούν, μπορούν να είναι σε οποιοδήποτε χώρο, οπουδήποτε, με οποιουσδήποτε, και όλα είναι μια χαρά.
1: Φυσικά είστε η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ σε αυτή την έκθεση? Ναι, δεν ξέρω, ναι. Φυσικά αν είναι και η πρώτη φορά που διοργανώνετε.
3: Είμαστε η πρώτη φορά που ήρθαμε εδώ. Μέχρι τώρα είναι όλα τέλεια, και αναμένουμε.
1: Και σίγουρα περιμένετε και να έρθει και κόσμος και να μιλήσετε μαζί του, έτσι.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, αλλά περιμένουμε όσους πιο πολλούς να έρθουν, να μας μιλήσουν, να τους εξηγήσουμε, να δουν και εκείνοι και τις άλλες, άλλους τους εκθέτες δαμέ. Οπότε περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει.
1: Το stand σας είναι εδώ, πού είναι το στο. Ή κάνετε βόλτες εσείς.
3: Το stand μας είναι στο Zone D. Κάνουμε και κάποιες.
1: Έχω διάφορες ζώνες.
3: Ναι, ναι, κάνουμε κάποιες βολτές, όχι συνέχεια, δεν πρέπει να ξεκουραστούν και τα σκυλάκια.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Μα τι σφυρίζει?
13: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Ακούτε σου πες πορεγοντές, φίλες και φίλοι. Live link από το The Warehouse. Έχουμε αυτό το event σήμερα, The Great Outdoor 2026, στο πρώην εργοστάσιο της SODAP. Χρήστος Ενέκης, ο Υπουργός Γεωργίας. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ σε μια εξαιρετική έκθεση, το The Great Outdoor Event 2026, που προβάλλει έτσι δραστηριότητες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες έξω στην Ήπεθρο, στη θάλασσα, και πραγματικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους διοργανώτες, τον Άριστον που είχε την επιμέλεια αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Θεωρώ ότι είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση που πραγματικά εύχομαι πραγματικά να γίνει θεσμός. Έχω πει άριστε ότι δίνουμε τα συγχαρητήρια μας στην επιμέλεια αυτής της όμορφης εκδήλωσης, της έκθεσης, και πραγματικά γνωρίσαμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν εξαιρετικές δραστηριότητες, δημιουργούν προϊόντα για να χρησιμοποιούνται από μικρούς και μεγάλους, ούτως ώστε να απολαμβάνουμε την Ήπεθρο, να απολαμβάνουμε το όμορφο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι και ο σεβασμός που επιδεικνύεται ακριβώς στο φυσικό περιβάλλον της Κύπρου μας.
0: Ναι, είναι κάτι το διαφορετικό. Μαθαίνει κάποιος αυτήν την ξεχωριστή outdoor lifestyle, όπως λέμε.
1: Πραγματικά νομίζω φαίνεται και από τον κόσμο που έχει επισκεφτεί την έκθεση πόσο ενδιαφέρον έχει, ότι ο Κύπριος, αλλά όχι μόνο και ο Κύπριος, βλέπουμε και αρκετούς ξένους να επισκέπτονται την έκθεση, είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη για την Κυπριακή Ήπεθρο. Γι' αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, που μας χαροποιεί. Γι' αυτό και το Υπουργείο μας συμμετέχει με 4 διαφορετικά τμήματα, με διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά ακριβώς για να αναδεικνύουμε και τις δυνατότητες της Κυπριακής Ήπεθρου, αλλά και πώς πραγματικά να αξιοποιούμε χώρους με ασφάλεια και σεβασμό.
2: Είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία, θα έλεγα, για τον κόσμο που δεν είναι ούτε κυνηγός ούτε τίποτε άλλο, να έρθει να δει και να μπει και αυτός να γνωρίσει την Ήπεθρο της.
1: Θεωρώ ότι δεν απευθύνεται μόνο σε κυνηγούς και σε ψαράδες αυτή η έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει λίγο χρόνο, νομίζω αξίζει να επισκεφθεί την έκθεση, να δει τα εκθέματα, και πραγματικά θα του δώσει ιδέες για το πώς μπορεί να απολαύσει την Κυπριακή Ήπεθρο με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.
2: Εσείς, Υπουργέ μου, είστε κυνηγός, ψαράς, σας αρέσουν?
1: Να κάνουμε μια αποκάλυψη, ότι μέχρι μια νεαρή ηλικία ήμουν κυνηγός, αλλά οι επιδόσεις μου δεν ήταν τέτοιες που μου επέτρεπαν να συνεχίσω.
0: Να μας πει και ο κύριος Αριστίδου, ο διοργανώτης, έτσι, κάτι.
3: Εγώ να πω ότι τον έβαλα τον Υπουργό μέσα να δοκιμάσει τον εξομοιωτή να πυροβολήσει και είχε 100% επιτυχία.
0: Άρα τώρα υπάρχει μια. Τι έχω.
3: Πρέπει να τον ξαναβάλουμε στο άθλημα, νομίζω, γιατί έχει τις ικανότητες.
0: Να μας πείτε έτσι, εσείς είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτόν τον χώρο, έτσι?
3: Πρώτη φορά σε αυτόν τον χώρο, και να αναφέρουμε ότι αυτή βασικά είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση, καθώς για τα προηγούμενα 20 χρόνια κάναμε τμηματικά την έκθεση. Ήταν έκθεση κυνηγίου, ήταν έκθεση ψαρέματος, ήταν έκθεση outdoor. Για πρώτη φορά βάλαμε όλες τις θεματολογίες σε μια έκθεση. Ο χώρος προσφέρεται, καθώς συνδυάζει και τη θάλασσα, άρα μπορούμε να φιλοξενούμε και θαλάσσια αθλήματα. Άρα οι λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, είτε αυτές είναι βουνών, είτε είναι θάλασσα, είτε είναι κυνήγι ψάρεμα, μπορούν να έρθουν εδώ. Επιπλέον έχουμε κατά το διήμερο 11 ενημερωτικά σεμινάρια για τον κόσμο, για να δει διάφορες πτυχές από μελισσοκομεία μέχρι τα γεωπάρκα του Τρόδους και αρκετές άλλες ενδιαφέρουσες θεματικές. Θα υπάρχουν επιδείξεις, υπάρχουν κληρώσεις, διαγωνισμοί. Είναι για όλη την οικογένεια. Έχουμε έναν πεδότοπο 300 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε για σκύλους. Είναι κάτι για ολοκληρωμένο, για μια οικογένεια να έρθει, να περάσει η μέρα της.
0: Ένα μεγάλο φάσμα, και φαντάζομαι αρκετοί εκθέτες, έτσι.
3: Έχουμε 80 εκθέτες. Ένας ικανοποιητικός μεγάλος αριθμός.
0: Κύριε Υπουργέ, είστε λίγη ώρα εδώ. Φαντάζομαι πολύ θετικές εντυπώσεις έχετε αποκομίσει.
1: Εξαιρετικά θετικές. Ο Άριστος με έχει ξεναγήσει σε όλους τους εκθέτες μέσα. Πραγματικά είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Και πραγματικά το λέω ξανά, αξίζει όποιος έχει λίγο χρόνο εντός της ημέρας ή και αύριο να επισκεφθεί ακριβώς την έκθεση και να απολαύσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που μπορεί οποτεδήποτε να τη μεταφέρει και έξω στην Κυπριακή Ήπεθρο.
2: Απλά να μας υπενθυμίσει ο Άριστος τι ώρες θα αρχίζει αυτόν, τι ώρα θα κλείνει.
3: Λοιπόν, λειτουργούμε σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η είσοδος είναι 5 ευρώ για τους μεγάλους, δωρεάν για τα παιδιά. Και όπως είπαμε, ένα αρκετά πράγματα για να κάνουν και να δουν.
0: Ωραία. Ιστιδού, κάτι είναι τελευταίο. Μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει από μέσα από τους εκθέτες?
3: Φυσικά, αρκετά καταστήματα διαθέτουν προϊόντα για να αγοράσουν. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι και προϊόντα που δεν θα τα βρουν άλλου. Είναι μόνο στην έκθεση και ειδικές τιμές μόνο για την έκθεση.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και να το σκεφτείτε ξανά κυνηγός.
1: Να το ξανασκεφτώ, να το ξανασκεφτώ. Αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο επίκη ο Αριστό. Ίσως ήταν πολλά ανοιχτέ οι κάνε του οπλού, και μπορούσα να πετύχω το θύραμα.
0: Ευχαριστούμε, Γωστρέμον, Κυριακό. Καλή απόλαυση. Πάμε σε break.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
8: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
9: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satyrikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
11: Πανίκο! Άκου το μαλλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες «θα μου φτάσει». Τώρα όμως η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
12: CIC Automasters. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
14: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
15: Μα τι σφυρίζει!
16: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ στο The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet, το οποίο επέστρεψε ακόμη πιο δυναμικό και προσκαλεί όλο τον κόσμο σε ένα διήμερο γεμάτο δράση σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο The Warehouse by IT Quarter στην Λεμεσό, στο χώρο του πρώην SODAP. Ένας εξαιρετικός χώρος όπου οι φίλοι της αυτοζωής μπορούν να δουν τα πάντα όσον αφορά κυνήγι, ψάρεμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να χρειαστεί. Για 2 μέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αυτοζωής μέσα σε μια μεγάλη και οργανωμένη έκθεση με δεκάδες εκθέτες, εταιρείες και μπραντς που παρουσιάζουν προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες για κάθε ενδιαφέρον.
0: Πάμε.
2: Από ψάρεμα, κυνήγι, κάμπινγκ και 4x4 off-road μέχρι θαλάσσιες δραστηριότητες, ποδήλατο, εξοπλισμό, περιπέτειας, τεχνολογία και πολλές outdoor εμπειρίες.
0: Έχουμε αδελφό από Ελλάδα, κυνηγετικές, εκδρομές, Πρέβεζα, Χαντ. Καλώς ορίσατε. Το όνομά σας.
21: Καλημέρα, ονομάζομαι Χάρης Μπεκάρης.
0: Από Πρέβεζα.
21: Από Πρέβεζα, μάλιστα. Ναι. Ήρθαμε για την έκθεση. Πολύ ωραία οργάνωση. Μπράβο σας.
0: Εσείς με τι ασχολείστε ακριβώς?
21: Ασχολούμαστε με τον κυνηγετικό τουρισμό.
0: Δηλαδή?
21: Αναλαμβάνουμε τα πάντα στο κυνήγι. Έρχεται ο κόσμος, αναλαμβάνουμε τα πακέτα, τα ξενοδοχεία. Βγάζουμε άδειες κυνηγιού στην Ελλάδα. Γενικά οργανώνουμε κυνηγετικές εκδρομές.
0: Εντός και εκτός.
21: Στην Ελλάδα, στην Πρέβεζα, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, στο Μαρόκο, ναι, γενικά σε όλη την Ευρώπη.
0: Και έχει καιρό που ασχολείστε χρόνια με αυτόν τον κυνηγετικό τουρισμό και πώς πάει, πώς εξελίσσεται?
21: Έχω 30 χρόνια στον κυνηγετικό τουρισμό.
0: Λίγα,
21: ναι. Εξελίσσεται πολύ καλά, η Κύπρος είναι δυναμική στην αγορά. Ο κυνηγετικός τουρισμός γενικά της Κύπρου είναι δυνατός. Είναι γνώστες οι Κύπροι.
0: Τι προτιμάνε, ποιες περιοχές?
21: Προτιμάνε πολύ την Πρέβεζα, Τσίχλα. Ναι. Πολύ. Πρέβεζα και Ιταλή γενικά είναι, τους έχω σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, είναι top.
0: Καιρός φθινόπωρο νομίζω, χειμώνας.
21: Είναι χειμώνας από τον Οκτώβριο και τελειώνουμε Φεβράριο.
0: Άρα καλοί πελάτες.
21: Πολύ καλή, top θα πω. Top.
0: Και έχουμε και εδώ έναν κύριο. Top, είναι πελάτης, έτσι μας είπες.
21: Πάρης, ναι, είναι πελάτης, το γνωρίζουμε 5 χρόνια. Τον ευχαριστούμε που μας προτιμάει με την παρέα του. Αν θέλει να σας πει και ο ίδιος δύο λόγια, πώς περνάει.
0: Του ζητώ να μας πει, ναι.
1: Γεια σας για μένα. Πάρης Παρασκευάς, κατοικώ στην Λάρνακα τώρα. Μαζί με τον Χάρη είχαμε την πρώτη επαφή περίπου 5 χρόνια. Μετά που με την παρέα μου είχαμε δοκιμάσει, περιηγηθεί στην Ελλάδα σε διάφορες περιοχές, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της κυνηγητικής δραστηριότητας. Όταν γνωρίσαμε τον Χάρη διστακτικά στην αρχή των πρώτων χρόνων, ποιος εν τούτος, τι κάνει, μας ξεγελάσει. Όταν είδαμε ότι η κάθε του υπόσχεση ήταν πιστοποιημένων έγγραφων, ότι ό,τι μας είχε μπει ετήρησε το, ότι ήταν ένας άνθρωπος με επαγγελματισμό, με ζήλο για το, και πάθος για το τι κάνει, τότε, από τότε είμαστε πιστοί πελάτες εδώ και 5 χρόνια. Τον πρώτη φορά είχαμε πάει μόνο τον Οκτώβριο. Μετά τα τελευταία 4 χρόνια πηγαίνουμε τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον χειμώνα. Παρόλο που είναι το ίδιο θηρεματικά σε είδος κυνηγίου, είναι τελείως διαφορετικό το κυνήγι του Οκτωβρίου με το χειμώνα. Τον Οκτώβριο επικεντρωνούμαστε στα περάσματα που είναι μόνο το πρωί, από τις 7.30 περίπου το πρωί, ξημερώνει μια ώρα αργότερα στην Ελλάδα,

0: παντήματα όπως λέμε στην Κύπρο. Κάνουμε καμιά ώρα διάλειμμα το μεσημέρι, μετά ξανά παντήματα και μετά πάμε στο απογευματινό. Είναι ολοήμερο, όσοι ενδιαφέρονται για να κάνουν εκδρομούλες κλπ. Προσφέρεται Οκτώβρης. Όποιος θέλει να κάνει ολοήμερο κυνήγι, προσφέρεται ο χειμώνας. Όποιον να διαλέξει, εγώ προσωπικά να πούμε, να μου έθεσες ότι θα κυνηγήσεις έναν από τα δύο, δυσκολευτώ πάρα πολύ να επιλέξω έναν από τα δύο, και τα δύο, ό,τι πάει, το καθένα με τη χάρη του.
1: Ευχαριστούμε, και νομίζω ότι καλύτερη διαφήμιση ήταν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Και εμείς.
3: Λοιπόν, και από το κυνήγι θα σας πάω σε θέματα αλληλείας. Εδώ με ο φίλο μου Κωνσταντίνο. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε μου. Πες μας καρχά την εταιρεία που εκπροσωπείς.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είμαστε από την εταιρεία Κώστας Χρή Κυριάκου και η Limited. Είμαστε από το Παραλίμνη. Ασχολούμαστε με το ψαρικά από το 1996. Είμαστε μια εταιρεία που προσφέρει γνώση, εμπειρία πάνω στο ψάρεμα. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει μέσα στο κατάστημα ή εδώ στην έκθεση και να δει τα προϊόντα μας, να το βοηθήσουμε με το ψάρεμα που θέλει να κάνει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάποιος που πρώτη φορά να ασχοληθεί με το ψάρεμα, θα του πεις ας πούμε πιάσε αυτόν το καλάμι, αυτήν την μισίνα, αυτόν το αγκίστρι, θα το ρωτήσεις γιατί ψάρι πάει?
4: Ασφαλώς, γιατί κάθε καλάμι είναι εξειδικευμένο για κάθε ψάρεμα. Πρέπει να ρωτήσουμε τον πελάτη καταρχάς τι ψάρεμα θέλει να κάνει, για να πιάει τον κατάλληλο εξοπλισμό, να του πούμε σε ποιες περιοχές να πάει, τι θέλει να ψαρέψει, και εννοείται θα το βοηθήσουμε στο να στήσει τον εξοπλισμό του για να μπορέσει να πάει και να απολαύσει το ψάρεμα του.
3: Λοιπόν, κάποιος που μας ακούει πρώτη φορά και δεν γνωρίζει από ψάρεμα, δηλαδή για να αγοράσει καλάμι και όλα τα σχετικά, πόσο προϋπολογισμό περίπου πρέπει να διαθέσει?
4: Υπάρχουν και οικονομικοί εξοπλισμοί. Ξεκινούμε από μηχανισμούς των 20 ευρώ και καλάμια των 20 ευρώ. Υπάρχουν κατηγορίες που μπορεί να διαλέξει και ο ίδιος το προϊόν που θέλει να αγοράσει.
3: Άλιστα. Και επειδή είμαστε ένα νησί περιτριγισμένο από θάλασσα, λογικά πρέπει να ασχολείται πολλοί κόσμος με το θάλασσα.
4: Ασχολείται πολλοί κόσμος με τη θάλασσα και που... και από έξω και από, από τη Βάρκαν. Τώρα όποιος τι θέλει να διαλέξει να ψαρέψει είναι δικό του θέμα, και είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε.
3: Ωραία. Και είναι το κατάστημά σας Παραλίμνη, μου είπες, μπορούμε να σας βρούμε και σε άλλες επαρχίες?
4: Το κατάστημα μας βρίσκεται στο Παραλίμνη. Συνεργαζόμαστε και με άλλα καταστήματα, στέλνουμε Πανκύπρια. Έχουμε πολλοί κόσμο που πολλές περιοχές της Κύπρου που μας επισκέπτεται ή που μπορούμε να τους στείλουμε τα προϊόντα μας.
3: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε μου. Καλή δουλειά.
4: Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Έλα, Μάκη.
1: Πρόεδρος Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Ηλίας Πεκρής. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Το μικρόφωνο μπορείτε να έχει πρόβλημα. Αν θέλετε. Ωραία, όχι, κανένα πρόβλημα. Είμαι συνηθισμένος. Τι γίνεται εδώ, είστε ικανοποιημένοι με αυτό που συμβαίνει έστω και τώρα πριν λίγο ξεκίνησε?
5: Για να είμαι ειλικρινής, είναι μία από τις ωραιότερες εκθέσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έχει άρτια ανοργάνωση και πολλοί κόσμο που φαίνεται να ενδιαφέρθηκε να στήσει περίπτερα. Έναν από αυτά είναι...
1: 80 μας είπε νομίζω.
5: 80 περίπτερα, ναι. Έναν από αυτά είναι και η Ομοσπονδία Κυνηγίου. Είμαστε υποστηριχτές αυτής της προσπάθειας. Σκοπός δεν είναι μόνο να παρουσιαστούν καινοτόμες, καινοτόμα όπλα ή ρούχα ή ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στο outdoor, πιο κοντά στο κυνήγι. Για μας είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε σαν Ομοσπονδία Κυνηγίου στο δικό μας περίπτερο τις δράσεις της Ομοσπονδίας, που θέλω να υπογραμμίσω και να υπενθυμίσω όλων των κόσμων, είναι εθελοντικές. Δεν έχουμε κανέναν όφελος, κανένας μας. Αγαπούμε αυτό που κάνουμε, αγαπούμε το περιβάλλον και τη φύση. Εξού και το περίπτερο μας σήμερα έχει 10 άτομα τα οποία είναι επιποδός για να υποστηρίξουν, να εξυπηρετήσουν, να εξηγήσουν και στο τέλος της ημέρας να καλέσουν και κόσμο να έρθει κοντά στους συλλόγους τους κυνηγητικούς. Είναι πολύ σημαντικό. Οι συλλόγοι μας είναι περίπου 200 ανά το Πανκύπριο και εκπροσωπούν στο σύνολο 50.000 κυνηγούς. Εκ του νόμου εκπροσωπεί των κυνηγών η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγή.

0: Ιωνικού. Άρα είναι σημαντικό να πλαισιώσουμε αυτούς τους συλλόγους, να δείξουμε τις δράσεις μας και να ζητήσουμε τη βοήθεια εκεί και όπου μπορεί κάποιος να μας τη δώσει εθελοντικά για το αύριο του κυνηγίου της χώρας αλλά και του περιβάλλον μας.
1: Υπάρχει μέλλον για το κυνήγι με τους κυνηγούς.
0: Εάν χαθεί το κυνήγι, τότε θα χαθεί το περιβάλλον. Είναι άρτια συνδεδεμένη. Είναι μία, το ένα χέρι είναι μητάλλον και τα δύο το πρόσωπο. Αν δεν υπάρχει η κυνηγετική οικογένεια, θα χαθεί και το περιβάλλον της χώρας. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που στεκόμαστε απέναντι από οποιαδήποτε ανάπτυξη στο βιότοπο. Εμείς είμαστε που στηρίζουμε την πανίδα της χώρας. Μάλιστα, θα παρουσιάσουμε αύριο ένα σεμινάριο στην έκθεση τη συγκεκριμένη για την δράση της Ομοσπονδίας που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια και αφορά την τροφή, προστασία και νερό για όλη την πανίδα της χώρας. Όχι μόνο τα θηρεύσιμα είδη, αλλά γενικότερα έχει δαπανίσει σημαντικά κοντήλια η Ομοσπονδία προς την κατεύθυνση, αλλά και πολύ, πολύ εθελοντική δουλειά από τα μέλη μας.
1: Είναι σημαντικό νου και ελπίζω ότι θα υπάρχει και με το άλογο ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουν ο κόσμος.
0: Το εύχομαι και προσκαλώ όλους όσους ακούν να έρθουν να δουν αυτό το σεμινάριο. Είναι ένα σεμινάριο που βλέπει τις δράσεις της Ομοσπονδίας κάτω από, από αυτό το κεφάλαιο που σας έχω πει προηγουμένως. Και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί για την επόμενη πενταετία. Αν αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι ο στόχος μας, να προστατεύσουμε την πανίδα μας. Διότι χωρίς πανίδα, χωρίς περιβάλλον, δεν υπάρχει κοινωνία.
1: Καλή επιτυχία. Και στο Μιλίδης να μας πει έτσι δύο κουβέντες για το δικό του φάσμα. Σχολείστε εσείς με.
2: Εγώ αποκλειστικά με το εμπόριο των κυνηγετικών γενικά όπλα.
1: Πολλά χρόνια, έτσι. Ποια εταιρεία είναι?
2: Βασική. Είναι 55 χρόνια. Δηλαδή αρκετά μεγάλη εμπειρία. Είναι ένα καλό εμπόριο. Και μάλιστα το πιο βασικό είναι ότι η κυνηγή είναι η δεύτερη ομάδα στην Κύπρο. Δηλαδή αν βάλουμε, αφαιρέσουμε το ποδόσφαιρο, η δεύτερη ομάδα στην Κύπρο είναι η κυνηγή.
1: Μιλάτε αριθμητικά.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Και είναι ωραίο σπορ. Είναι μέσα στη φύση, μέσα στο περιβάλλον. Είναι σύγχρονη ζωή του ανθρώπου. Φυσικά θέλει πολύ οργάνωση. Δυστυχώς δεν είναι τόσο οργανωμένο στην Κύπρο όπως σε άλλες χώρες.
1: Και τι πρέπει, και οι φορείς πρέπει να το οργανώσουν αυτό?
2: Όλοι οι φορείς. Ξεκινούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπηρεσία Θύρας. Χρειάζεται μεγάλη. Διότι όντως σε άλλες χώρες είναι πολύ οργανωμένα. Στην Κύπρο είναι λίγο έτσι ξεχαρβάλλωτο στα κυπριακά.
1: Εσείς με τόσα χρόνια πήρα και με τους άλλους συνεργάτες σας, δεν το λέτε εκεί που πρέπει?
2: Ακριβώς όχι. Διότι χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα και κόμμα να κυνηγεί. Σε άλλες χώρες έχουν κόμμα, έχουν βουλευτές. Στην Κύπρο το σύστημα είναι παταλέξει. Σε διεθνές πρέπει είναι μια νομοθεσία να περνά από τη Βουλή. Οι βουλευτές είναι. Οι κυνηγοί δεν έχουν ούτε ένα βουλευτή. Είναι τόσες χιλιάδες και έχουν. Το ποδόσφαιρο, να βλέπεις, έχει πολλούς
3: παράγοντες.
2: Το ίδιο. Ναι. Δυστυχώς είναι τούτο. Ναι. Πρέπει να πιάμε τα δεδομένα. Τι είναι η πατρίδα μας, πώς ασχολείται. Αν κάνεις ποδήλατα, πρέπει να ποδηλατάζουμε. Πρέπει να οργανωθεί. Είναι τελείως ανοργάνωτο.
1: Γι' αυτό το event.
2: Γι' αυτό το event πολύ καλό, διότι κάνει επαφή ο κόσμος μεταξύ τους και τα λοιπά. Πολύ θετικό. Χρειάζεται μια επαφή ο κόσμος, διατριβή και τα λοιπά.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με τον φίλο μου τον Χάρη. Θα μιλήσουμε για θέματα εντοπισμών σκύλων, έτσι.
5: Μάλιστα. Είμαστε από την Dog Sports. Η Dog Sports δημιουργήθηκε το 2023 από τον Ηλία τον Κουτσογιάννη στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του TR Dog που έχουμε τώρα εδώ στην Κύπρο, που είναι τρίτη γενιά, κατά 80% σχεδιάστηκε από τον Ηλία Κουτσογιάννη για κυνηγούς, καθαρά κυνηγούς. Δηλαδή το τι προβλήματα έβλεπαν στο πεδίο. Ο Ηλίας ο Κουτσογιάννης με το σχεδιασμό του διορθώσε πάρα πολλά από αυτά για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ένα απλό παράδειγμα, έβαλε φωνητική εντολή πάνω στα control. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις στο σκύλο για να σε ακούσει live, ζωντανά, ασχέτως σε πόση απόσταση είναι.
4: Φαντάζομαι ένα σύστημα το οποίο το βάζουν στο κορδόνι του, έτσι.
5: Στο κορδόνι του, στο περιλέμιο. Ο σκύλος όπου και να κινηθεί σε αποστάσεις μέχρι και 300-350 χιλιόμετρα, διότι δουλεύουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι δορυφορικά, που εμείς ενωνόμαστε με 4 διαφορετικούς δορυφόρους, ενώ άλλες εταιρείες δουλεύουν μόνο με ένα. Και πλάς έχουμε και την κάρτα που το κάνει 4G, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Με αυτήν έχουμε δοκιμάσει και έχουμε συνδεθεί σε αποστάσεις των 300 και 350 χιλιόμετρων και έχουμε δοκιμάσει να ακούσουμε, να δώσουμε ένα εντολή για να ακούσουμε το σκυλί και όντως μπορούμε να το ακούσουμε. Προς Θεού δεν έφυγε ένα σκύλο 300 χιλιόμετρα με τίποτε, απλώς το είχαμε δοκιμάσει εμείς από την Αθήνα στη Δράμα, το επήραμε. Το βάλαμε στο σπίτι του παιδιού που θα έκαναν τις φωτογραφίες και το πατήσαμε και τον ακούγαμε που μιλούσε. Μετά του μιλήσαμε εμείς, παρατήρχαν να παθεί καρδιακό. Αλλά όντως δουλεύει. Πραγματικά δουλεύει.
4: Είναι μεγάλη αποστάση αυτόν τραγούδι.
5: Τρομερές αποστάσεις, τρομερές αποστάσεις που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ένα σκαλί πάνω από οποιοδήποτε άλλο.
4: Ο κυνηγός ο Κυπρίος το γνωρίζει αυτόν το σύστημα, δηλαδή έρχεται και το ζητά.
5: Ξεκινήσαν οι Κύπροι κυνηγοί να προσέχουν τα ζώα τους. Πιο παγιά βλέπαμε ότι υπήρχαν ομάδες κυνηγών που κρατούσαν 30 και 40 σκυλιά και αρκετά από αυτά τα σκυλιά τα έχαναν. Yeah. Τώρα βλέπουμε ότι οι κυνηγοί στην Κύπρο άρχισαν να έχουμε παραπάνω παιδεία, που είναι το πιο κύριο που θέλουμε να μεταφέρουμε εμείς. Δηλαδή ο κυνηγός να έχει παιδεία. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με 4-5 ζώα και αυτά τα 4-5 ζώα να τα προσέχεις και να τους δίνεις ό,τι καλύτερο. Το πιο κύριο, να μην τα χάνεις. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε. Να μην χάνουμε τα ζώα μας, να τα προσέχουμε για να μπορούμε να τα έχουμε και να ευχαριστούμαστε, διότι το κυνήγι για μας είναι ευχαρίστηση. Τίποτε άλλο. Για μας είναι τρόπος ζωής.
4: Κοίταξε, πρέπει να αποκτήσουμε και την νοοτροπία του. Αγαπούμε το σκύλο μας. Ο σκύλος μας είναι ο σύντροφος μας στο κυνήγι, και έτσι πρέπει να βλέπουμε το ζώο.
5: Μα αυτό είναι. Αυτόν ακριβώς που είπατε. Να βλέπουμε το σκυλί μας σαν μέλος της οικογένειας. Προς Θεού, πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός, αλλά δεν είναι για πέταμα τα σκυλιά. Τα σκυλιά τα έχουμε για να ευχαριστούμαστε κι εμείς και να περνούν μια καλή ζωή όσων καιρών θα πάνε.
4: Ωραία. Τώρα, Χαρή μου, πέραν από εδώ που είναι η έκθεση, πού μπορούν να σας βρει ο κόσμος?
5: Μάλιστα. Στην Πάφων έχουμε άτομο δικό μας που είναι ο Νικηφόρος. Νικηφόρος Enterprises είναι κυνηγετικό κατάστημα. Είναι ο αντιπρόσωπος Πάφου. Στη Λεμεσόν είναι το ατότο training μαζί με τον Μπάμπον. Στη Λευκοσία είμαστε εμείς. Και καλύπτουμε και την επαρχία Λάρνακας από τη Λευκοσία. Στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του είναι ο Λούκαρης Κένελς, ο Βαριέγης. Ο λόγος που έχουμε τόσους πολλούς είναι γιατί αν χαλάσει οποιαδήποτε στιγμή έναν κολάρο ή ένα κοντρόλ, να μπορείς να πας στην πόλη σου από εκεί που το επήρες, να σου το δώσει καινούριο, να πας να κάνεις τη δουλειά σου και από εκεί και πει και αναλαμβάνουμε εμείς να το φτιάξουμε, αλλά εσύ οποιαδήποτε στιγμή θα έχεις αντικατάσταση. Άρα δεν θα υπάρχει πιθανότητα να πας κυνήγι χωρίς το μηχάνημα που έχεις ήδη αγοράσει, που έχει κάποιο σεβαστό ποσό. Εμείς το πρώτο πράγμα που θέλουμε να προσφέρουμε είναι σέρβις.
4: Ωραία. Λοιπόν, Χαρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς με Leao Tires.
6: Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
13: CIC Automasters.
14: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
17: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
19: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
22: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο live link του Supersport 104 στο The Warehouse Event Space by Porter. The Great Outdoor Event 2026 connected to Adventure by CableNet. Επέστρεψε ακόμη πιο δυναμικό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα γεμάτο δράση διήμερο αυτό το Σαββατοκυριακό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο The Warehouse by IT Quarter στην Λεμεσό, στον χώρο του πρώην Σόδα. Λοιπόν, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται. Τώρα θα αρχίσει ουσιαστικά ο κόσμος να κάνει όλο και περισσότερο την εμφάνιση.
1: Μέχρι τις 8.
0: Ναι, μέχρι τις 8 απόψε και σήμερα και αύριο, και περιμένουμε τους εκθέτες μας να έρθουν να μιλήσουμε για το τι έχουν να μας πούν και να μας δώσουν. Λοιπόν, πολλά τα εκθέματα από είδη ψαρέματος, είδη κυνηγίου, από αυτοκίνητα 4x4 και πολλά άλλα είδη.

0: Φέρε τις καλύτερα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, το όνομα σας?
2: Πανίκο.
1: Λοιπόν, Πανίκο μου, είσαι ένας από τους εκθέτες εδώ. Καταρχάς πες μας τι έχεις.
2: Είμαστε από GP Knives. Κάνουμε μαχαίρια, προσπαθούμε όσο πιο κοντά στο παραδοσιακό, αλλά με το δικό μας το στυλ, πιο σύγχρονο, με πιο σύγχρονα υλικά, με κέρατα, ξύλα, τώρα βάλουμε και πέτρα, επίχρυσα, επιροδίαση, σκαλισμένα στο χέρι, όλα στο χέρι. Γιατί, από ό,τι ξέρετε, στην Κύπρο, το μαχαίρι να μες στην πούγκα του άντρα είναι μια παράδοση.
1: Και ειδικά όταν είναι έξω, στη φύση, έτσι.
2: Όχι μόνο στη φύση, οι παλιοί, και παίρνανε στα εστιατόρια μαζί τους, πάντα μια ζωή μες στην πούγκα, γιατί αρχίσαν μαχαιράκι μικρό, είναι πρακτικό. Μπορεί να είσαι στη δουλειά, να καθαρίσεις ένα μήλο, ένα μολύβι μου να γράψεις κάτι, το μαχαίρι πάντα. Ένα μικρό νόμο δεν είναι επικίνδυνο. Να έχεις πάντα λόγο που το έχεις μαζί σου.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Μιας και ο λόγος για μαχαίρια. Υπάρχει κόσμος που το ψάχνει με τα μαχαίρια, δηλαδή με την τιμή, το αν είναι σκαλιστό, αν είναι από ξύλο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Μαχαίρια έχουμε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι ο κόσμος που το θέλει για το κυνήγι, για την πρακτικότητα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι συλλέχτες. Οι συλλέχτες μιλούμε ότι μπορεί να δώσουν και 10 και 15 και 100 χιλιάδες ευρώ για ένα κομμάτι. Ο συλλέχτης θα πάρει ένα κομμάτι το οποίο να το δώσει στον εγγονό του, να το δώσει στον εγγονό των γιών και πάει παράδοση. Εμείς είδαμε σήμερα η κολλεκτιόν που παρουσιάζουμε 13 κομμάτια, ήταν να την παρουσιάσουμε στη Γερμανία. Αλλά λόγω του ότι το θέμα μας έχει Κύπρο μέσα και αρχαία Ελλάδα, λόγω και του ΕΒΕΝ, είπαμε να το κάνουμε στην Κύπρο. Το λοιπόν, μιλούμε για μαχαίρια τα οποία σκαλιστήκαν στην Ιταλία, που σκαλιστεί τη Μπερέτα. Μιλούμε για επιχρυσώσεις, επιροδίαση στην Ελλάδα, που έχει πολύ εξειδικευμένο επαγγελματία. Η κατασκευή έγινε και στην Κύπρο. Αλλά είναι 13 κομμάτια συλλεκτικά, με τη συλλεκτική πλακέτα, με QR code, με τα πάντα. Τα μισά έχουν ήδη φύγει. Αλλά μιλούμε για ανθρώπους που κυνηγούν τούτον το είδος του μαχαιριού.
1: Δηλαδή είναι ένα μαχαίρι το οποίο ουσιαστικά έγινε για αυτόν που θα το αγοράσει. Δεν βγαίνει κόπη άλλο μαχαίρι το ίδιο.
2: Δεν έγινε για αυτόν που θα το αγοράσει. Τούτον είναι το κόστος μαχαίρι. Αλλά είναι συλλογή του 2026, το οποίο είναι έναν και μοναδικό. Όχι μόνο δεν βγαίνει κόπη, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ ξανά το ίδιο. Γιατί τα χειροποίητα σκαλίσματα, τα νούμερα που έχει πάμε, τα πράγματα που έχει πάμε, ούτε αντιγραφή δεν μπορεί να γίνει.
1: Και για τι τιμή μιλάμε τα μαχαιριά?
2: Μιλούμε για τιμή και ξεκινούν χωρίς πολύτιμα μεταλλά από 500 ευρώ μέχρι 3.000, αλλά έχουμε 40% έκπτωση μόνο για τις ημέρες έκθεσης.
1: Σήμερα και αύριο.
2: Σήμερα και αύριο μόνο, ναι.
1: Ωραία. Και πέραν από εδώ, πού μπορεί να σας βρει ο κόσμος τώρα που μας ακούει, και ίσως κάποιος να μην μπορεί να έρθει εδώ, λέμε σου.
2: Κατάστημα δεν έχουμε, αλλά έχουμε το εργαστήριο που είναι το σπίτι μου εκεί. Όποιος θέλει να κοπιάσει, να τα δει από κοντά, να μας πει να που θέλει, να του κάνουμε διορθώσεις. Έχουμε πολλές, φέραμε μας πάρα πολλές πάλες των παππούων τους, των προπαππούων τους, κάναμε σαν αναπαλαίωση. Νιώθεις, εγώ κάνω τα, τούτα τα πράγματα, κάνω μόνο το κόστος μου. Κέρδος είναι, και είναι η χαρά μου να κάνω μια πάλα μπαλιά κάποιου με ιστορία, να την κάνω καινούργια.
1: Δηλαδή κάποιος
3: πάρτι που κάνετε, είπες.
2: Πάλα. Με 4-5
3: πι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή κάποιος που θα βρει στο σπίτι του παππού του, ναι, που του έδωσε ένα παλιό μαχαίρι, να πούμε, μπορεί να σου το φέρει να το αναπαλαιώσει, αν μπορούμε να...
2: Θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο όταν ήταν νεαρός που το αγόρασε. Ακριβώς το ίδιο.
1: Και πού μπορούν να σε βρουν?
2: Να πάρουν τηλέφωνο, να το πούμε στο αέρα. Είναι 95-167-607.
1: 95-167-607.
2: Μάλιστα. Είναι και στο ίντερνετ πολλά γνωστή, στο Facebook πολλούς followers, GP Knives Cyprus.
1: Οκ, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλές δουλειές. Να σε καλά, να σε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος να μας πείτε καταρχάς τι εταιρεία αντιπροσωπεύετε.
1: Εμείς αντιπροσωπεύουμε την εταιρεία Τροκόπης Γαμπηλίδη Limited, εταιρεία φυσικών Ολύμπια. Και επιπλέον αυτού, αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Φιόκι, το ρουχισμό Χαρτ από Ισπανία, τα Άρβιλα Ταλόβα Γερμανίας και πολλά άλλα πράγματα περί κυνηγίου.
0: Είναι αποκλειστικά για είδη κυνηγίου, έτσι, αυτά.
1: Κυνηγίου, σκοποβολής, ρουχισμός outdoor και πολλά άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, πέστε μας, υπάρχει ενδιαφέρον από τον Κύπριο για να αγοράσει πράγματα κυνηγίου? Διότι, εντάξει, ο κόσμος ο περισσότερος λέει να πάω μια φορά κυνήγι, να μου αρέσει να ξαναπάω και ούτω καθεξής.
1: Ενδιαφέρον υπάρχει. Τα τελευταία 2-3 χρόνια λόγω της ανοδρίας όντως επηρέασε γενικά το κυνήγι και πιστεύω και τον απλόν κόσμο που θέλει να περπατήσει στο βουνό, στη φύση. Φέτος υπολογίζουμε σε πιο πλούσια φύση που θα βοηθήσει όντως όλα τα fields του outdoor.
0: Και από ό,τι βλέπω ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, τουλάχιστον εδώ στον εκθεσιακό χώρο.
1: Βεβαίως δείχνει, τώρα άνοιξε η έκθεση. Οι μερακλείδες λογικά θα έρθουν το απόγευμα που θα αφήσουν τις οικογένειες τους. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλές δουλειές, να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ, γεια σας. Τι κάνετε, το όνομά σας?
2: Μαρία, από την J. Καλυβίτης, 4x4 Limited. Ασχολούμαστε με τα εξαρτήματα για off-road 4x4 και ήδη camping. Αυτά.
0: Λοιπόν, ο κόσμος μας ακούει να μιλάμε για 4x4. Το μυαλό του πάει σε μεγάλα αυτοκίνητα τα οποία θα βγουν το βουνό, δεν θα έχουν πρόβλημα. Όντως έτσι είναι όταν μιλάμε για 4x4?
2: Ασφαλώς ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια όμως το 4x4 εφαρμόζεται και πλέον on-road, όπως είδατε. Δεν ήταν όπως παλιά που ήταν μόνο τα χαμηλά που τραβούσαν κόσμο, να το πω κυπριακά, αλλά πλέον και τα 4x4 ειδικεύονται, τραβούν τον κόσμο να το χρησιμοποιούν και στην καθημερινή τους ζωή και να τα στείνουν κάπως με διάφορα είδη εξαρτήματα, αλλά και ειδών κάμπινγκ. Και επίσης το κάμπινγκ τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας.
0: Αυτό θα έλεγα, διότι ο Κυπρίος τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στο χώρο του κάμπινγκ. Όταν θέλει να το κάνει αυτό, να αγοράσει έναν αυτοκίνητο 4x4 με τα ειδικά αυτά ρούφ που μπαίνουν από πάνω, δηλαδή για τι τιμή μιλάμε έναν ολοκληρωμένο πακέτο?
2: Εξαρτάται από με τι θα αρχίσει να εφαρμόζει το όχημά του. Δηλαδή μπορεί να αρχίσει με το αντίσκηνο του, που είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για κάμπινγκ. Εννοείται ότι θα ψηλώσει το όχημά του να το κάνει να είναι για off-roading. Με έναν ποσό των 1150 ευρώ, εξαρτάται και από το είδος του μοντέλου, μέχρι 1500 που θα βάλει τη σκηνή του που θα είναι rooftop tent. Και μετά αρχίζουν τα accessories, δηλαδή τα awnings, οι τέντες, να αρχίσουν μετά να πιάνει τον εξοπλισμό για camping και μπουτζαμέ, και αρχίζεις και βάζεις σιγά σιγά και έχουμε πελάτες που χρόνο με το χρόνο θα πούν τώρα να βάλουμε, ας πούμε, την τέντα μας, να πιάσουμε και το τραπεζάκι μας τώρα και τις καρέκλες μας και τα είδη μας. Οπότε μπορείς να αρχίσεις και σιγά σιγά, είναι κάτι πρέπει να το κάνεις άμεσα όλα από την αρχή εξοπλισμένα, να έχεις μια βάση, ας πούμε, του 4x4 σου.
0: Εσείς ως εταιρεία μιλάτε με κόσμο καθημερινά, βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο θα αρχίσει να εξαπλώνεται ραγδαία στην Κύπρο?
2: Ήδη άρχισε και εξαπλώνεται. Ήδη, γιατί όπως σας έχω πει, τα τελευταία χρόνια παρατήρησαμε μια αυξημένη ζήτηση σε είδο κάμπινγκ από όλων των κόσμων και όλες τις ηλικίες. Και οι νεαροί που παγιά θεωρούσαν το ταλαιπωρία, τώρα βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια που μας επισκέπτονται συνεχώς και στο γραφείο μας, ας πούμε, και θέλουν να κάνουν έναν ωραίο πακέτο, να ξεκινήσουν να κάνουν ένα όχημα ειδικό για κάμπινγκ.
0: Θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε ως εταιρεία?
2: Να έρθετε να μας επισκεφτείτε όλοι. Είμαστε η εταιρεία J. Καλυβίτης 4x4. Τα προϊόντα Ironman 4x4, τα K-Pro Manufacture που είναι underbody protection, που είναι ποδιές για το off-roading, και οτιδήποτε άλλο θέλετε για camping.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές δουλειές.
3: Παίρνω πάσα, παίρνω μικρόφωνο από τον Πόλη, πάμε στο νεκτάριο της εταιρείας Max Fishing. Λευκοσία έδρα, είδη ψαρέματος. Χαιρετώ.
4: Σας χαιρετώ και εγώ με σειρά μου και σας καλωσορίζω σε αυτόν το υπέροχο event με πάρα πολλούς εκθέτες.
3: Άνω τελεία. Συμφωνώ απόλυτα.
4: Ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε να προσκαλέσουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτόν τον event για να έρθει κοντά, να δει προϊόντα, να δει τους εκθέτες και σίγουρα θα δει κάτι καινούριο.
3: Ναι. Αυτό το κάλυμα το κάνουμε και εμείς. Εκπέμπουμε εδώ και μία ώρα και από τον χώρο εδώ, το The Warehouse, αυτό το event στο πρώην εργοστάσιο της SODAP και τουλάχιστον κάποιες ματιές που έχω ρίξει, που μπήκα εδώ να δούμε στο εργοστάσιο μέσα και έξω, σε αυτές τις τέσσερις ζώνες, είναι πράγματι κάτι το καταπληκτικό.
4: Σίγουρα, όπως είπα και πριν, μπορεί ο κάθε ένας ψαράς κυνηγός να έρθει στο event, να δει προϊόντα, να αγκαλιάσει το event και σίγουρα θα δει κάτι καινούριο. Δεν το νομίζω να τα έχουν δει όλα. Κάτι που ακολουθώ ως νεκτάριος εδώ και πάρα πολύ καιρό, όσο ζεις μαθαίνεις και πάντα κάτι καινούριο θα δούμε.
3: Εσείς είστε για είδη ψαρέματος. Τι ακριβώς, όλα, πες μας έτσι για κάποια πράγματα.
4: Στο κατάστημα μας στη Λευκοσία Βυζαντίου 3, στη Λαγατάμια, μπορεί κάποιος να έρθει να δει εξειδικευμένο εξοπλισμό ψαρέματος για διάφορες τεχνικές. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να βοηθήσει από τον πιο αρχάριο μέχρι τον πιο επαγγελματία να τον καθοδηγήσει στο τι να πάρει, σίγουρα με ποιότητα. Και μπορούμε να το βοηθήσουμε να πιάσει ό,τι θέλει.
3: Εσείς είστε καινούργοι, έτσι, στο χώρο μου είπες εκτός άρα για 3 χρόνια, ναι. Και αυτή είναι η τρίτη φορά που πάτε σε εκθέσεις, η πρώτη όμως τέτοια μορφής, ενώ 80 εκθέτες μαζί, αλλά ήταν πνευματικά οι εκθέσεις από ό,τι μας είπε ο Αριστίδου.
4: Ναι, εσύ συμφωνώ μαζί τους ότι ήταν πρώτη φορά σε τέτοιον event με τόσους πολλούς εκθέτες και θέλουμε να δούμε τον κόσμο αρθεί κοντά.
3: Είστε ικανοποιημένοι από την... όχι, δεν λέω από τη διοργάνωση, από τη γενικά την δουλειά.
4: Την προσέλευση του κόσμου.
3: Όχι, μια προσέλευση γενικά, σαν κατάστημα, σαν επιχείρηση δική σας.
4: Σίγουρα είμαστε νέοι στον χώρο. Ο κόσμος μας γνωρίζει σιγά σιγά. Ευελπιστούμε πως θα εξελιχθεί και το κατάστημα και θα βγούμε προς τα έξω ακόμα πιο πολλές φορές να μας γνωρίσει ακόμα όλοι ο κόσμος.
3: Να κάνω την ερώτηση.
4: Καλό.
3: Ασχολείσαι με το ψάρεμα?
4: Είμαι 38 από τα 7 μου χρόνια.
3: Να φάμε κάτι, ναι, κάποια φορά.
4: Όποτε θέλετε. Θέλουμε να σημειώσω ακόμα κάτι. Για αγορές από το κατάστημα μας εδώ στο...
3: Εκπτώσεις.
4: Έχουμε εκπτώσεις και στο κατάστημα και εδώ στην εκθεσή. Επίσης με κάθε αγορά από το κατάστημα μας online, στο online κατάστημα μας, το φυσικό μας κατάστημα και εδώ στην εκθεσή, θα μπει ο κόσμος σε κλήρωση για έναν ολοκληρωμένο σετ ψαρέματος αξίας 380 ευρώ.
3: Δηλώσω και εγώ συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές δουλειές.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο. Με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με τον Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο μέρος και σήμερα εδώ στο live link. Πάντως Μάγκη μου, έχω να σου πω, τώρα που μπήκα μέσα και είδα κάποια πράγματα, δηλαδή και ο κύριος Παναγή που μιλήσαμε προηγουμένως για τα μαχαίρια, δηλαδή να πάει εκεί,
1: μόλις ήμουν εκεί με τον Μάικ,
0: είναι απίστευτα, απίστευτη ομορφιά,
1: φοβερή συλλογή,
0: η αναπαλαίωση που γίνεται. Δηλαδή λες και είναι καινούργια, δηλαδή σου το χάρισε ο παππούς σου, ο προπαππούς σου και είναι καινούργιο. Είναι καινούργιο πράγμα.
1: Και μεγάλη ποικιλία.
0: Πολύ μεγάλη ποικιλία. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Αλλά και στο βάθος, με το χάρι, όταν
1: και
0: μιλήσαμε.
1: Και τα όπλα και τα είδη ψαρέματος και τα είδη κυνηγίου, όλα είναι πάρα πολλά. Και κρίμα δηλαδή ο κόσμος να μην αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να έρθει να περάσει λίγη ώρα σήμερα, αύριο, είπαμε, η έκθεση αυτή, αυτόν το event είναι από τις 11 το πρωί ανοίγει αυτή η έκθεση και κλείει στις 8 το βράδυ. Εδώ στο εργοστάσιο της πρώην Sodap είναι το The Warehouse Event Space by IT Quarter, με μεγάλο χορηγό αυτής της εκδήλωσης στην CableNet.
0: Δεν είχε καλύτερο μέρος και πιο αντιπροσωπευτικό μέρος για να γίνει αυτή η έκθεση.
1: Δεν είναι τυχαίο που επιλέγει και να δει στη θάλασσα για το θέμα του ψάρεματος.
0: Ναι, αλλά βλέπεις και τα παλιά κτίρια.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Τώρα ταιριάζει γάντι με αυτήν την έκθεση.
1: Ναι, διότι είναι κάτι που αρέσει του κόσμου.
0: Πιένε κοντά, πιένε.
1: Φίδι, η μάνα μου. Το φίδι.
0: Λοιπόν, να είμαι κοντά ή να είμαι μακριά. Όπου θέλει.
1: Ευχαριστώ μια φωτογραφία. Αμάνα μου.
0: Πες μου καταρχάς, αυτός είναι πίθωνας.
2: Ναι.
0: Κίτρινος πίθωνας.
2: Αλμπίνο.
0: Και πες μας έτσι δύο λόγια για αυτόν τον πίθωνα.
1: Φίλα τον.
2: Λοιπόν, το όνομα του είναι Φέλιξ.
1: Φέλιξ.
0: Παναγία μου.
1: Μα
0: τι έχουμε φόντο, αλλά ναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Εφάμε τον λάχανο.
0: Εφάμε λάχανο.
1: Ποιος του είπε τον λάχανο?
0: Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για αυτόν τον πίθωνα. Ο οποίος ηρίσσω εμπαρόδο εμπά στο λαιμό μου τώρα.
2: Μεγαλώνει, ακόμα είναι μωράκι.
0: Πόσο είναι?
2: Τώρα είναι 7 χρονών.
0: 7 χρονών και μέχρι πόσα χρόνια πάνε αυτοί οι πιθόνες?
2: Μέχρι 25 χρόνια.
0: Γεννήθηκε, να υπολογίσω, στην Κύπρο αυτός, έτσι?
2: Ναι.
0: Εσύ είσαι η διοκτήτρια του?
2: Ο άντρας.
0: Ο άντρας. Είναι, εντάξει, πρώτη φορά αγγίζω πάνω σε πίθωνα. Ένα πίστευτο. Ξανά αγγίξε πάνω σε πίθωνα.
4: Πάνω σε
0: πες μας δύο λόγια για αυτόν τον πίθωνα. Χάνεις τα λόγια σου, ρε παιδί μου.
2: Τι θέλετε να σας πω, είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ φρόνιμος, λίγο βαρετός.
0: Πόσα κιλά είναι?
2: 15.
0: Πάντως που ήταν πας στο λαιμό μου, τον ένιωσα. Τον ένιωσα καλά.
2: Μετακινά το βάρος του, ανάλογα με το που θέλει να κινηθεί.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι πίθωνες είναι εύκολο να εκπαιδευτούν? Δηλαδή να είναι όπως το βλέπουμε τώρα? Διότι κακά τα ψέματα, ακούεις για πίθωνα και πάει 3 χιλιόμετρα πίσω.
2: Όλα έχουν τον τρόπο τους.
0: Δηλαδή
2: εντάξει, όλα έχουν τον τρόπο τους. Πρέπει να γνωρίζεις το ζών. Σίγουρα κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία να δυσκολευτεί, ειδικά με ένα μεγάλο. Ναι.
0: Τώρα αυτόν σπίτι τον έχετε έτσι ελεύθερο ή υπάρχει κάπου που τον βάζετε?
2: Όχι, στο χώρο.
0: Φαντάζομαι είναι με τις άδειες του, ναι.
1: Βάζει γυλιούαν.
0: Μάλιστα. Είναι όμορφος πάντως. Έλα Μάκη.
1: Οφείλω να ομολογήσω.
0: Έλα ρε Μάκη.
1: Είναι κορυφαία. Είναι κορυφαία στιγμή. Είναι κορυφαία στιγμή του live link τούτη.
0: Πάει πίσω πίσω.
1: Νομίζω ότι πλέον πρέπει να σε κάθε live link. Έκαμε όλο το show εδώ διότι μαζεύτηκε και σχεδόν όλο ο κόσμο που βρίσκεται στον χώρο.
0: Για να... Είμαι όμορφο.
1: Ναι.
0: Είμαι όμορφο, ρε.
1: Όχι,
0: για το φίδι που ήρθε.
1: Για τον πίθανο,

0: Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια αυτό που έκανε. Ήταν το κλείσιμο, νομίζω, σχεδόν το κλείσιμο.
1: Έχουμε ένα ακόμα. Έχουμε ένα ακόμα 15 λεπτά, κύριε Μάκη.
0: Έχουμε και ταξίδι να διανύσουμε ακόμα.
1: Γιατί πιες πίσω?
0: Πίσω.
1: Δεν
0: και
1: κρατώ τον πάνω μου τον πίθωνα τώρα.
0: Ο Ιέφη, σε το δίδατο.
1: Λοιπόν, πέρα από τα αστεία, αυτό που μου έκανε εντύπωση μέσα πέρα από τα...
0: Συγγνώμη, ξανακάμε στο.
1: Όχι, πρώτη φορά. Βγήκε.
0: Η φίδι είναι, ξέρω εγώ τι.
1: Όχι ρε φίλε, πρώτη φορά. Εντάξει, τον εκράτα μια κοπέλα να με ενητύχει μου εμένα.
0: Όχι, μπάσει αξάμον ένα σε φάει. Διότι έτσι έμαθα. Αμα αν κοντεύκει του ανθρώπου, μου είπαν τώρα ότι αμα αν άτομο που κοιμούνται μαζί τους, τους πίθωνες. Μετρά, ακριβώς,
1: ναι,
0: μετράει.
1: Εντάξει, να το... Ναι. Να...
0: Για αυτό που σου είπα είναι αληθινή ιστορία.
1: Ναι, το άκουσα, ναι,
0: ο δίπλα, ο οποίος ξέρει.
1: Ναι. Απλά, λίγο παρακινδυνευμένο αυτό.
0: Τώρα που βλέπω ήταν ακριβώς στο size του, ναι.
1: Όχι, είναι πιο μεγάλος μου.
0: Ναι.
1: Πιο μεγάλος μου. Πιο ψηλ... Αν το βάλεις το ύψος, είναι πιο ψηλός μου.
0: 2,5 μου πίθωνας. Γιατί πόσο είναι, μπακετ πολίστας το πολίτης. Εσέντερ.
1: Λοιπόν.
0: Ναι,
1: επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο θέμα μας.
0: Εσύ που είσαι 12 που είμαστε εδώ.
1: Επιστρέφουμε στο θέμα μας. Δηλαδή, μιλούσα προηγουμένως μαζί με τον Χάρη για τα συστήματα εντοπισμού των σκύλων.
0: Τον Χάρη.
1: Προηγουμένως.
0: Α, τον κύριο εδώ, ναι.
1: Που ήταν.
0: Μιλούσα δικό μας τον Χάρη.
1: Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τώρα που πήγα μέσα, μου έδειξε το σύστημα εντοπισμού. Άκουσες προηγουμένως. Από 300 χιλιόμετρα εμίλαν από τον ασύρματο και ακούετουν πάνω στο κολάρο η φωνή του. 300 χιλιόμετρα, ναι, το σύστημα.
0: Φαντάσου πόσο σύγχρονο είναι και πόσο προχώρησε.
1: Υπερσύγχρονο, ναι. Δηλαδή να πάεις μέσα να το δεις, μόνο και μόνο που σου κάνει την επίδειξη είναι το κάτι άλλο. Είναι μοναδικά πράγματα αυτά και όλοι οι φίλοι της αυτοζωής θα πρέπει να έρθουν εδώ. Επιβάλλεται να έρθουν στην Λεμεσό, εδώ στο The Warehouse IT Quarter στην Λεμεσό. Είναι στον χώρο του πρώην ΣΟΔΑΠ. Απλά έτσι για να αντιληφθείτε την τοποθεσία. Ένα διήμερο γεμάτων δράση, γεμάτων εκθέματα, οι φίλοι του κυνηγίου, οι φίλοι του ψαρέμματος, οι φίλοι της outdoor ζωής θα δουν αυτοκίνητα 4x4 με τις διάφορες τέντες που μπορούν να μπουν πάνω από το αυτοκίνητο και ουσιαστικά να μείνουν εκεί ένα βράδυ, δύο βράδια, μια εβδομάδα. Να ακούσαμε και προηγουμένως τη φίλη που μας μίλησε ότι ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, ειδικά νεαροί, μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία πλέον.
0: Μεν και τα ενεργειακά, εν το Άμι, εν το Αριζόνα, είναι οι μπάρες, είναι πρωτεΐνες, όλα.
1: Μα όλα παίζουν το ρόλο. Στην outdoor ζωή όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Είναι δηλαδή ένα συνδυασμός, ένα γκρουπ.
1: Μα ένα ακούσες προηγουμένως που μας είπε, τρώεις μία μπάρα και αντικαθιστά ένα γεύμα της ημέρας.
0: Έτσι είναι. Και είναι, βλέπεις και σειρά, είναι τυχαία. Εγώ που πήρα γραμμή να τα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα.
1: Τα πήρες όλα παραμάζωμα, ρε Μάκη.
0: Έτσι είναι. Με τον νέο μας χορηγό, βέβαια. Το μάθα το ανακοινώσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Ελίνα από την CableNet, τον χορηγό αυτής της εκδήλωσης. Ελίνα μου, δύο λόγια για, για αυτήν την εκδήλωση και για την CableNet.
1: Χαίρετε. Η CableNet είναι σήμερα εδώ. Δηλώνει την παρουσία της, είναι μεγάλος χορηγός. Προσκαλεί επίσης τον κόσμο να λάβει μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό CableNet Shooting Challenge. Μπορείτε να μας βρείτε στο Zone Alpha, να παίξετε, να στοχεύσετε, να σκοράρετε και να κερδίσετε ένα barbecue αξίας 950 ευρώ. Παίζετε εντελώς δωρεάν. Επίσης μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν υπηρεσίες, να δοκιμάσετε υπηρεσίες μας. Έχουμε πολλά καινούργια πακέτα, Gigamax, Internet, 300, 1000, με πολλούς δωρεάν μήνες. Και επίσης και δωρεάν πακέτα τηλεόρασης, κινητής. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να λάβει συμμετοχή, να παίξει, να κερδίσει και να περάσει πολύ ωραία. Είναι μια υπέροχη μέρα.
0: Τα λέει όλα και συμφέρει δηλαδή και εγώ.
1: Πάντα, πάντα. Με ψηλές ταχύτητες.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές και εσείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση και του σημερινού live link. Εμείς περάσαμε υπέροχα. Εδώ ένα δίωρο μαζί με τον Μάκη τον Νικολάου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε ακόμα ορισμένους εκθέτες για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί τους. Λοιπόν, πάω μέσα Μάκη και να βρούμε κάποιους εκθέτες για να συνομιλήσουμε μαζί τους.
2: Τελειώσαμε ακόμα. Περιμένουμε ακόμα κάποιες συνδεξούλες δηλαδή. Είμαστε πάντως στα τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας live link από το The Warehouse Event Space by the Quarter, το πρώην εργοστάσιο της SODAP για το Outdoor Event 2026. Μια τρομερή πάντως έκθεση, η οποία άνοιξε στις 11, μιλάμε σήμερα Σάββατο, είναι διήμερη δράση, 8 το βράδυ κλείνει και αύριο πάλι το ίδιο ωράριο, με πάρα πολλούς εκθέτες, 80 στον αριθμό. Υπάρχουν 4 ζώνες με τους εκθέτες, μιλάμε για ήδη ψαρέματος, κυνηγίου, κάμπινγκ 4x4, δραστηριότητες θαλάσσιες, ποδήλατο, εξοπλισμό, που έχουν να κάνουν και με την τεχνολογία, με την περιπέτεια. Γενικά είναι μια outdoor εμπειρία. Η έκθεση λοιπόν αυτή προσφέρει αυτή την ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και έχουμε τώρα τον Πολύβιο, ο οποίος θα έχει ένα κύριο δίπλα του, να λοιπόν ακούσουμε την συνομιλία τους.
0: Λοιπόν, μαζί με τον φίλο των Αδάμων. Γεια σου Αδάμο μου, καταρχάς από πού είσαι, τι εταιρεία να αντιπροσωπεύεις?
3: Είμαστε η Hunters Trading, αντιπροσωπεύουμε την εταιρεία Λιτσίνη, όπλα, αεροβόλα and Daystate Brockhawk. Ήρθαμε να δώσουμε το παρόν μας στην έκθεση. Έρχεται κόσμος, ευχαριστημένος, ωραία η έκθεση, μεγάλη.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα όπλα που φέρνετε. Από πού, από ποια χώρα έρχεται ο οπλισμός?
3: Είναι από Ιταλία τα δίκανα και από Αγγλία τα αεροβόλα, Daystate και Μπρόκο.
0: Λοιπόν, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Έρχεται, αγοράζει όπλα για το κυνήγι?
3: Υπάρχει, ναι. Η ανταπόκριση είναι καλή. Διαλέγει ο κόσμος, έρχεται να τα δει, να τα πιάσει στα χέρια του. Έχουμε θετικά μηνύματα. Να δείξει στη συνέχεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια πορεία την οποία ακούω συχνά πυκνά από πολλούς. Εντάξει, βλέπουν κοινή.
3: Να δείξει στη συνέχεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μια πορεία την οποία ακούω συχνά πυκνά από πολλούς. Εντάξει, βλέπουν κοινή.

0: πρέπει να είσαι προσεκτικό και να τα προσέχεις.
1: Τα συγκεκριμένα όπλα που πουλάτε εσείς, γιατί να τα προτιμήσει ο κόσμος από τις υπόλοιπες μάρκες?
0: Είναι εξαιρετικής ποιότητας, έχουν κάποια χαρακτηριστικά η Ριτσίνη στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού της, στα ξύλα που επιλέγει, στον τρόπο που βάφει τα όπλα της. Εντάξει, είναι ρεγούστα μερικές φορές. Μια καλή ευκαιρία τώρα στην έκθεση να έρθουν να τα δουν, να τα πιάσουν στα χέρια τους, για να κρίνουν και μόνοι τους τι θα κάνουν ξεχωριστά.
1: Ξέρεις, παλαιότερα ο κόσμος αγόραζε όπλα και έλεγε να αγοράσω έναν όπλο απλά για να πάω κυνήγι. Τώρα έχω την εντύπωση ότι πέραν από την καθαρά ουσιαστικό, δηλαδή να πάω στο κυνηγί, βλέπει και κάτι περισσότερο πάνω στο όπλο. Δηλαδή το κοντάκι του, το...
0: Είναι τα σκαλίσματα του, το κοντάκι του. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά πλέον τα όπλα, τα οποία τα κάνουν πιο συλλεκτικά, ανάλογα αν είναι στο χέρι τα σκαλίσματα του, το πόσο όμορφα είναι τα σκαλίσματα του. Υπάρχουν σκαλιστές πλέον που μπορούν να σου ζωγραφίσουν, να σου σκαλίσουν πάνω στο όπλο. Παίρνεις τους φωτογραφίες και σκαλίζεις ό,τι θέλεις. Έχει εξαιρετικούς σκαλιστές πλέον ανά το παγκόσμιο, που άρχισε ο κόσμος και βλέπει το πιο προσωπικά το όπλο του, παρά απλά να πιάσω κάτι να έχω.
1: Έχει ξεφύγει από το παλιό σκεπτικό. Τώρα, πού σας βρίσκει ο κόσμος πέρα από την έκθεση εδώ?
0: Είμαστε στη Λευκοσία, σε δύο καταστήματα, στα Λατσά και στην Παλουριώδησσα. Εννοείται ότι μετά την έκθεση να είμαστε στα καταστήματα μας να ξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο.
1: Και όταν μιλάμε για τιμές όπλων, μέχρι περίπου πού κυμαίνονται οι τιμές τους?
0: Γενικά ξεκινούν από τα 1500-1600, φτάνουν μέχρι εκεί που θέλεις να τα πάρεις εσύ βάση.
1: Μέχρι τάδε. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές δουλειές, να είσαι καλά.

0: Ο Μάκης, συνεχίζει, ο Μάκης ακάθεκτος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, περάσαμε πάρα πολύ ωραία εδώ. Εμείς να καλέσουμε τον κόσμο να συνεχίσει να, να έρχεται σε αυτόν τον υπέροχο εκθεσιακό χώρο, το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet. Επέστρεψε ακόμη πιο δυναμικό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα γεμάτο δράση διήμερο, σήμερα και αύριο Κυριακή από τις 11 μέχρι τις 8 το βράδυ στο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό, στο χώρο του πρώην Σόδα.
1: Συστήνουμε πάντως ανεπιφύλακτα στον κόσμο να το επισκεφθεί.
0: Λοιπόν,
1: δύο ώρες που βρισκόμαστε εδώ απολαύσαμε, πράγματι περάσαμε πολύ ωραία. Μίλησαμε με τους εκθέτες αρκετούς και με κάποιους επισκέπτες. Γενικά είναι και πολύ ωραίο η όλη η διοργάνωση. Και πράγματι είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Και καλούμε ξανά τον κόσμο να έρθει μέχρι τις 8 το βράδυ απόψε και αύριο από τις 11 το πρωί επίσης μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα δει πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου και τον Μάκη τον Νικολάου και τον Μιχάλη.

0: Λέει τον Πουλή που ήταν στην ροή του ήχου.
1: Και τον Γιώργο επίσης. Και να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Και να επισκεφτείτε εδώ την έκθεση.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
5: CIC Automasters.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 πυλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
14: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Hopi Hopi Hopi October Street Fest στο Mundox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Copy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
16: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
17: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
21: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
22: Η Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακώσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσί ως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η ρέκορντ αναφέρει ότι ο Έλληνας Φόρ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 στην Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν ως αντικαταστάτης του Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε εχθές σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για τον Grand Prix στη Μαλαισία. Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hazard δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μιλήσαμε με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και πήραμε τις δικές του απόψεις για τα θέματα της εθνικής Κύπρου, της εθνικής της Γαλλίας, Ιταλίας. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές και τον ομοσπονδιακό προπονητή. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Καταρχάς να σου ευχηθούμε, Κώστα, να είσαι καλά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ, Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι εκεί, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εντάξει.
0: Είσαι στην ανάρρωση.
1: Θα δημοσιεύσουμε. Τι να κάνουμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Τίποτα. Κάποιος μας έχει καταραστεί. Θα να τον βρω.
0: Κοίτα, οι κατάρες δεν πιάνουνε.
1: Πιάνουνε, άκουμε σου λέω εγώ. Άμα σε γλωσσοτρώνε, εγώ τα πιστεύω αυτά.
0: Για πες μας, τι γίνεται στον Ολυμπιακό εκεί με τους τραυματίες, με τα...
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Βλέπω τώρα, ας πούμε, τι κάνανε οι διεθνείς στο διήμερο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, βλέπω εκεί είναι στραμμένο ο Δήμο το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους διεθνείς. Ο Πουέτα έπαιξε 90 λεπτά. Τα μεσάνυχτα ήταν το παιχνίδι της Κολομβίας εναντίον της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κολομβίας, βαθμολογήθηκε με 7,8 και ο τύπος στην Κολομβία τον αποθεώνει. Είναι και μια κίτρινη κάρτα στο 80.
0: Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν το έχει δείξει ακόμα στον Ολυμπιακό, πρόνοι, ναι. Και προσαρμογή βέβαια.
1: Ναι, εγώ το σκέφτομαι άλλο, το πώς θα γυρίσει ξεκούραστο, γιατί έχει κι άλλο ένα παιχνίδι με το Περού ξημερώματα Τετάρτης. Δηλαδή ούτε στην προπόνηση της Πέμπτης, εδώ την Παρασκευή θα κάνει προπόνηση.
0: Παρασκευή.
1: Δηλαδή ουσιαστικά μόνο μία προπόνηση, γιατί το Σάββατο γίνεται ζέσταμα ενώ στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Πολύ φοβάμαι ότι σίγουρα δεν θα τον έχει στην αρχική δεκάδα ο προπονητής μετά από τέτοια ταλαιπωρία, γιατί είναι και μεγάλα τα ταξίδια. Και ο προπονητής βλέποντας τώρα και αυτά που γίνονται με τον Λιβάη Γκαρσία, τον Βαγιανίδη, τον Τζόλι, τις Λάσεις, έχει τρομάξει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Όλες αυτές οι φλάσεις δεν είναι τυχαίες, μόνο. Εγώ διαφωνώ, άκουσα μια συζήτηση εχθές, ότι η εθνική μας ομάδα, τώρα τα μπερδεύω λίγο, αλλά τέλος πάντων, οπισθοχώρησε στο μάτι με την Ολλανδία. Δεν οπισθοχώρησε. Δεν υπήρχαν δυνάμεις.
0: Δεν είχαν δυνάμεις, ναι, μα και στους άλλους αγώνες έμεινε από δυνάμεις.
1: Ναι. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής να παίξει 3-90 λεπτά σε 8 μέρες. Και 4-11.
0: Είναι πρόβλημα δεν, αυτό. Είναι πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες.
1: Εγώ τρέμω με το Ρέτσο και το Σάλιακα.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Φαντάσου ότι από τους 8 αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός, τους 4 στόπερ, τους 2 δεξιούς μπακ και τους 2 αριστερούς μπακ, μόνο ένας ήταν στο Ρέντι αυτές τις 12 μέρες, 13. Ο Ιταλός, ο Πιρόλα. Όλοι άλλοι λείπουν.
0: Αυτό γιατί δεν πήγε εθνική, δεν τον πήρε.
1: Δεν τον έχει καλέσει. Ποτέ μόνο στην εθνική, είναι αρχηγός στην εθνική Άντερ 21. Αλλά δεν τον είχε καλέσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, ο Κατσίκη προπονητής αναγκάστηκε και ανέβασε 3 στόπερ από την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι, πάρα πολλοί αγώνες. Γι' αυτό τώρα έχει σηκωθεί και η συζήτηση, έχει αρχίσει και σηκώνεται και στα μέσα. Για τη μείωση των ομάδων και στα πρωταθλήματα.
1: Ναι, θα αντιδράσουν και οι ομάδες.
0: Δηλαδή είναι εκατομμύρια αυτά, πολλά εκατομμύρια που διακυβεύονται.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Οι σύλλογοι θα αντιδράσουν.
0: Ένα Nations League, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ένα.
1: Ακριβώς. Δώσανε στο Μουντιάλ, ας πούμε, σε κάθε που έχει συμμετοχή, ξέρω εγώ, 200.000 στο σύλλογο. Άμα τροματιστεί ο ποδοσφαιριστής και το χάσει για ένα χρόνο, τι μου είναι 200.000 τώρα.
0: Ναι. Και μην ξεχνάς ότι αναγκάστηκαν οι ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι γενικότερα όταν πήγαν κάτω εκεί στην Αραβία, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι
1: το πλήρωσε ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπίαξ.
0: Το πλήρωσε.
1: Εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ελκαμπίαξ. Ή τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Μαθαίνω ότι ο Ελκαμπί, για να λέμε για τον Ολυμπιακό, μαθαίνω για τον Ελκαμπί ότι πάει πολύ καλά, λέει η.
1: Ναι, εντάξει, καλά πάει, αλλά δεν νομίζω ότι πριν από 6-7 μήνες μπορεί να κάνουμε συζήτηση.
0: Εγώ νομίζω
1: έστω
0: ότι.
1: Και αν έχει καλό οργανισμό, δυνατό.
0: Τέλος του Μάρτη ο Ελκαμπί θα είναι στα γήπεδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω τώρα. Δηλαδή Οκτώβρης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης, αρχές του Μάρτη εκεί θα, τέλος θα είναι τα γήπεδα.
1: Μακάρι. Λοιπόν, έλεγα για τους διεθνείς και τα μπέρδεψα λίγο και συγγνώμη, για τον Πουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 90 λεπτά βασικός, καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάρει βοηθήδια στα πόδια του, στο παιχνίδι της Ουκρανίας, η οποία έφαγε μια τριάρα ξεγελιστή από τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ήταν καλή. Και
0: τόσο, τόσο κακή η Ουκρανία. Πολύ
1: είναι,
0: κακή.
1: Είναι πολύ καλή. Πολύ κακή. Το είδα το μάτσι Βούτιδες γιατί παρακολουθούσα
0: το είδα και εγώ, το είδα και εγώ για να δω το Γιάρεμτσουκ.
1: Κακή. Δεν έφτανε η μπάλα στον Γιάρεμτσουκ με τίποτα.
0: Δεν έφτανε
1: χαφ καθόλου. Μόνο αυτός ο Γερμολένικο είναι λίγο καλός.
0: Δεν ξέρω αυτή η εθνική. Πού κάνουν. Πού κάνουν την προετοιμασία τους. Πού έχουν.
1: Νομίζω στην Πολωνία. Νομίζω στην Πολωνία. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τέλος πάντων, ο Γιάρεμτσουκ αυτά τα 60 λεπτά που έδωσε είναι καλό, γιατί θέλει να πάρει βοηθήρια στα πόδια του, γιατί μην ξεχνάμε Δήμο, αλλά με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να το βάλει βασικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί θα είναι βασικό με τη Μαρσέγγι, μην ξεχνάμε ότι...
0: Το θέλει βασικό στη Μαρσέγγι, οπότε φοβάται ανά πάσα στιγμή τι θα μπορεί να γίνει.
1: Έχει συγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Καταλαβες.
0: Και ο Φρόιλερ νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
1: Ο Φρόιλερ που έρθει σήμερα, η Ελβετία έχει παιχνίδι με τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με τη Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο και έχει άλλο ένα παιχνίδι και την Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία, ρε φίλε. Δηλαδή θα γυρίσει την Τετάρτη πρώτα Θεός και θα έχει παίξει 4-90 λεπτά με την εθνική ομάδα και 3 με τον Ολυμπιακό μέσα σε...
0: Ναι. Πάντως φαίνεται κορμί που αντέχει.
1: Ναι, ξέρεις, το ενθαρρυντικό είναι ότι λόγω της εμπειρίας που έχει μπορεί και κάνει μια συντήρηση στο παιχνίδι του. Καταλαβαίνεις, δεν τρέχει σαν τρελός, κάνει κατανομή δυνάμεων σωστή και αυτό λίγο τον βοηθάει. Αλλά όμως και να το κάνουμε είναι 34 χρονών. 7 παιχνίδια σε 20-25 μέρες δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι αγώνες και οι ευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και οι αγώνες στα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα λέει όχι, μαθαίνω εδώ στην Ελλάδα ότι πάμε για 12, η πρόταση είναι για 12 ομάδες. Για να μεγαλώσουν και τα έσοδα στην κάθε ομάδα και να...
1: Η UEFA...
0: Και να πέφτουν τρεις και να ανεβαίνουν τρεις.
1: Η UEFA καταλαβαίνει μόνο την κονόμα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γνωστό, είναι φανερό.
0: Μα και το είδες και εδώ ήθελα να πουλήσουν τα δικαιώματα και σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Και θέλω να κάνω και το επόμενο μουντιάλ, ξέρω εγώ, με 48 ομάδες, να το λαθούμε τελείως.
0: 48 ομάδες για να μην τελειώνει ποτέ.
1: Το καλό είναι ότι ο Σμαϊλόβιτς μπήκε αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι της Βοσνίας με τη Σουηδία στο 87. Ήταν το πρώτο μάτσο που δεν έπαιξε βασικός. Στα αλλαγή είχε παίξει και μάλιστα είχε παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό το σημειώνω να ληφθεί υπόψη γιατί στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Βοσνίας ο προπονητής το χρησιμοποιεί δεξί μπακ και έχει εξαιρετική παρουσία.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί στη θέση
1: γι' αυτό
0: του...
1: Αυτό το λέω, βάζει ιδέες στον Ιμανόλ ότι μπορεί, έχει υπόψη ότι έχει παίξει δύο παιχνίδια. Στην Ολλανδία με την ΑΕΜΕΚ μπήκε αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Όταν τραυματίστηκε ο Σάλιακας. Ναι, ο Σάλιακας ήταν που τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Και έχει παίξει κι άλλο ένα παιχνίδι δεξί μπακ σαν αλλαγή. Οπότε δεν αποκλείται γιατί και ο Σάλιακας είναι ταλαιπωρημένος πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Βέντερσεν, ο οποίος έχει παίξει με την. Βέβαια, ο Βέντερσεν με την Νορβηγία τα δύο μάτσα πρώτα ήταν στον πάγκο. Προχθές με την Ουαλία μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δηλαδή 65 λεπτά. 75 λεπτά, συγγνώμη. Κάπως έτσι έχουν. Α, ο Τεχνιζιάν στο χθεσινό παιχνίδι της Κύπρου είδα το μάτς με την Αρμενία 2-0 και έδειξε η Κύπρος δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιξε σε ένα σύστημα 3-5-2 παίζει η Αρμενία.
0: Μα και στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει καλά.
1: Ναι, δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Δεν
1: ακόμα.
0: Έχει δείξει δηλαδή. Και απορώ πώς τον. Πού τον είδε.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε.
0: Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να κάνει το αριστερό άκρο τη διαφορά.
1: Στον Ερυθρό Αστέρα έκανε καλή.
0: Δηλαδή, αν είχα να διαλέξω μεταξύ Αθανασίου και του Αρμένη. Θα έπαιρνα τον Αθανασίου, καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, ο Μεντιλίβαρη είχε άλλο πράγμα στο μυαλό του. Πάντως έπαιξε
0: Ακούγομαι.
1: Με αντίλαλο τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Σε ακούω.
1: Και μπερδεύομαι λίγο. Λοιπόν, έπαιξε με ένα σύστημα 3-5-2 βέζει η Αρμενία και έπαιξε αριστερό εξτρέμου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Back-half. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τους διεθνείς.
0: Mm-hmm.
1: Την Τρίτη πρώτα θα επιστρέψουν κάποιοι. Την Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη θα επιστρέψει από την Αγγόλα ο Κάρμο, γιατί έχει ένα αφιλικό, μάλλον έχει ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του Κόπα Αφρικά με την Αγγόλα. Και την Παρασκευή θα είναι στην προπόνηση εκτός από τον Βόπτου ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί έχουν υποχρεώσει με το Μεξικό και την Κολομβία Τετάρτη ξημερώματα. Δηλαδή πάει Πέμπτη. Μιλάμε για Παρασκευή να είναι στο Ρέντι. Καταλαβαίνεις ότι τώρα με ένα καρβούνα κάθεται ο
0: εντάξει, ασφαλώς. Είναι τώρα πώς θα σου γυρίσουν και οι παίχτες, δεν είναι...
1: Ακριβώς, σε τι κατάσταση θα γυρίσουν, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχεις δύο μάτς φωτιά.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, καταλάβεις.
1: Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και την Πέμπτη στο Μασσαλία. Δεν είναι δύο απλά παιχνίδια που μπορείς να τα
0: γυρίσεις. Ουσιαστικά και τα δύο είναι... που τα κυνηγάει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί να μείνει πίσω, να χάσει από τον Παναθηναϊκό και να μείνει 8 πόντους πίσω από τη...
1: Το λέω, να μπεις στο Καραϊσκάκι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι πιο εύκολο, να κάνεις με ένα rotation, ξέρω εγώ, ή να βάλεις κάποιους άλλους. Τώρα δεν τον παίρνει, ας πούμε. Δηλαδή και τον Μπουέρτα μπορεί να έχει παίξει τόσα παιχνίδια, ίσως να το βάλει και το βασικό, να το ρισκάρει.
0: Ναι, πρέπει να ρισκάρει και εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και το ρίσκο πολλές φορές, δηλαδή τώρα τον βάζεις εκεί ή δεν τον βάζεις.
1: Τον
0: βάζεις, λέω, να κινδυνεύοντας να...
1: Είναι ρίσκο.
0: Κατάλαβες, να κινδυνεύσεις να...
1: Αλλά είναι σκυλή αυτός. Δηλαδή είδα τα δημοσιεύματα στην Κολομβία, στο χθεσινό μάτς, παρότι έχασαν 0-1 από την Παραγουάη, έκανε τρομερή εμφάνιση. Τον αποθεώνουν στην Κολομβία. Έτρεχε σαν τρελός. Έκανε όλο το παιχνίδι. Είναι σκύλος. Τώρα, για μένα, Δήμο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Φρόιλερ. Και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα για τον Μεντιλίμπαρο, ότι κοιμάται και βλέπει τον ύπνο του τον Ελκαμπή και τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Έχει στήσει ο άλλος πάνω στο Φρόιλερ, ε!
1: Ακριβώς. Βλέπει τον ύπνο του, το Φρόιλερ δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, τον έβαλε κατευθείαν στην ομάδα και είναι ο κορυφαίος στους Ολυμπιακούς εχθές στα τρία μάτσα αυτά.
0: Τον ήξερε το Φρόιλερ από πριν?
1: Εγώ τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερε, όχι, ο προπονητής ή ότι...
1: Προφανώς θα τον ήξερε. Εντάξει, ο Φρόιλερ είναι στο Μουντιάλ, είναι βασικός τέλεχος εθνικής Ελβετίας. Απλά δείχνει, ας πούμε, ότι θέλει να στηρίξει τον Ολυμπιακό πάνω του.
0: Ναι.
1: Σε μια θέση που ξέρουμε το εξάρι τι είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πέρσι είχαμε τον Ντάνι Γκαρσία και τώρα ήξερα μέχρι ο οποίος είναι κλάσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είδα και την Ελβετία προχθές και με τη Σκωτία το 0-3 που έβαλε τον κολ και προχθές που την είδα. Μιλάμε ότι όλη η Ελβετία είναι σημαίνει πάνω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, φαίνεται. Για να σχολιάσουμε τώρα την δήλωση του κύριου Καραπαπάτου, αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού. Πώς την είδες?
1: Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού, γιατί είναι φανερό ότι η διαχείριση δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή το αντικείμενο της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων είναι υπέρ των μικρομεσαίων. Και μικρομεσαίων. Πήρε 20 εκατομμύρια Παναθηναϊκός και 2 έδωσε στον Ηρακλή. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό φυσικά, έβγαλε αυτή την αντίδραση. Ναι. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Πώς ακούς και να συζητάμε με τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα. Πώς δεν έχει σημασία? Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει 500 εκατομμύρια κόσμο, πώς θα πρέπει να ζητήσει?
0: Αλλά ναι, όμως ο Μαρινάκης... Έχει ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα, γιατί...
1: Ο Μαρινάκης είπε το σωστό. Όχι. Η Ντελόιτ θα αποφασίσει, είναι μια εταιρεία.
0: Αποφασίσει και θα είναι Ντελόιτ, ας πούμε, θα το αναλάβει.
1: Ναι. Και συμφώνησαν και όλες οι ομάδες, γι' αυτό και απορρίφθηκε και το πλάνο του κ. Αλαφούσου, αν αποφασίσει ποιο είναι το συμφέρον για τις
0: ομάδες. Το θέμα είναι, δεν έχει κάποιους ο κύριος Αλαφούζος που είναι σαν πρόεδρος, δεν έχει κάποιους να τον συμβουλεύουνε? Δηλαδή καταθέτεις μια πρόταση και αποσύρεσαι γιατί βλέπεις ότι δεν... Πρώτον την καταθέσεις.
1: Τώρα με το Sport FM TV, mm-hmm, είναι προφανώς ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του κύριου Αλαφούζου. Μα να κάνει κάτι πολύ δυνατό, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ό,τι θέλεις. Έτσι. Και προφανώς κοιτάει το συμφέρον του.
0: Ναι, ναι. Μα το βλέπεις και στο πολιτικό του κανάλι, ότι ξαφνικά άρχισε σιγά σιγά να το γυρίζει το...
1: Ναι, εκεί δεν θέλω να παρωθήσω, γιατί εγώ με τα πολιτικά...
0: Όχι, σου λέω, εγώ παρακολουθώ και αυτό, βλέπω ότι αρχίζει και εκεί και το γυρίζει. Δηλαδή δεν είναι... Είναι όπου γη και πατρίς, ας πούμε.
1: Καλά, πολλοί είναι που το γυρίζουν, ξέρεις τι εννοώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια έτσι στο μπιφτέκι και μια αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι η πρόταση του κ. Μαρινάκη που έγινε αποδεκτή και αποφασίσει η Ντελόιτ και είναι το πιο συμφέρον για να μοιραστούν τα έσοδα σωστά σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Γιατί έτσι με αυτή τη λογική, mm-hmm, δεν θα βγει άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό για να κλείσω που έλεγες δύο μέρες τώρα, mm-hmm, ότι πού πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Yeah, πού πάνε,
1: δεν μπορεί
0: να
1: ξαναμιλάτε. Εγώ ξέρεις, λέω, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα Super League αν δεν έχει γήπεδο. Αυτό με την Καλαμάτα είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, βέβαια. Τι, επιτρέπετε τώρα. Το ξέρανε στην Καλαμάτα ότι θα ανέβει η ομάδα. Δεν έπρεπε να είχαν ενεργήσει για το γήπεδο.
1: Και όχι μόνο αυτό, λέγανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τώρα είναι για μετά το νέο χρόνο που θα είναι έτοιμο. Έτσι. Αυτό το γήπεδο του Λεβαδιακού.
0: Δηλαδή η Καλαμάτα τώρα είναι το ίδιο πράγμα να παίζει στο γήπεδο της ή να παίζει...
1: Προφανώς όχι. Αλλά όμως αυτό δείχνει ότι είναι χαμηλό.
0: Και πώς θα αντιποκριθούν οι ομάδες που θα παίζουν στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Καλαμάτας, σε σχέση με αυτές που έπαιξαν σε ένα γήπεδο εκτός?
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν έχουμε ανησυχεί.
1: Ακριβώς. Είναι κύπελλο αυτό τώρα του Λεβαδιακού και του Βόλου.
0: Ούτε του Βόλου, ούτε του Λεβαδιακού, ούτε της Κηφισιάς. Δεν είναι γήπεδο.
1: Ναι, ο Πουέρτα είναι στην νίκη που βρίσκεται η Κηφισιά μερικές φορές. Ο Πουέρτα μετά το μάτς στη Λεβαδιά ήταν έξαλλος.
0: Πού με φέρατε εδώ να παίξω?
1: Φοβόταν να βάλει τα πόδια του, θα σπάσει κανένα πόδι, θα βγάλει κανένα πόδι. Και ήταν και επηρεασμένη και από το δραματισμό του Ελκαμπή. Λοιπόν, πώς να φέρεις μετά παίχτες στην Ελλάδα όταν βλέπουν τέτοια γήπεδα? Mm-hmm. Το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει τον αγωνιστικό χώρο και μπράβο, τη Φιλαδέλφου, τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Οκ, από εκεί και πέρα το χάος. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά που θέλουν?
0: Γι' αυτό λέω, πρέπει να δίνουν λογαριασμό που πάνε τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα λεφτά αυτά δεν δίνονται για να μπουν τσέπη του προέδρου ή της διοίκησης. Αυτά δίνονται για να χρηματοδοτηθούν πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, να καλυτερεύσουν αυτά που έχει, τα μέσα που διαθέτει για να...
1: Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει αυτό, γιατί μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγάζω άκρη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ποιος θα το αποφασίσει, και αν το αποφασίσει δεν μπορεί κανείς να πει όχι δεν θέλω εγώ. Τι είναι εδώ δημόσιο? Δεν είναι δημόσιο εδώ, είναι ιδιωτικός τομέας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δημόσιο εδώ, δεν θέλουμε αξιολόγηση. Εδώ είναι θέμα, έχουμε κάποια χρήματα για να τα μοιράσουμε τα χρήματα, κάντε τις υποδομές σας και να πληρώσουμε εμείς. Εσείς έχουμε ένα παγκάρι που έχει για την κάθε ομάδα αυτά τα λεφτά. Κάντε έργο και στείλτε μας το τιμολόγιο. Στείλτε μας εμάς το τιμολόγιο να πληρώσουμε.
1: Ποιος να κάνει υποδομές? Εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΒΟΑΟ και τώρα ο Παναθηναϊκός που πάει να κάνει κάτι.
0: Όχι, και ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι. Συγγνώμη, είναι και
0: ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι, όχι, έχει καλές ακαδημίες ο Ατρόμητος.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Και θα μπορούσαν και επαρχιακές ομάδες να έχουν υποδομές. Γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές?
1: Στην επαρχία είναι άσε, η Λάρισα είναι άλλη ιστορία, είναι μια διαλυμένη ιστορία.
0: Αυτό λέω, γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές που είναι όλος ο κάμπος, όλοι...
1: Ακριβώς.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον chef Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εμένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καταιγιστικός, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κακή απόδοση του Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι ο Λεσόρ είναι ο παλιός Λεσόρ και νομίζω ότι ο Λεσόρ θα έχει πολύ λίγο χρόνο πια από εδώ και πέρα. Ο Γιαμπουσέλε βγήκε πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εμπνέει, γιατί όταν έχεις το Γιαμπουσέλε πρώτο σκόρερ, οι υπόλοιποι τι κάνουν? Βέβαια θα μπει ο Ναν σε λίγο καιρό, θα μπει και ο Σλούκας, από εκεί μπορεί να παίρνει πολύ περισσότερα. Έχουμε τον έχουμε? Δεν τον έχουμε. Ωραία. Να πάρουμε τον φίλο μας τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου τότε. Τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου, για να μας πει τα τελευταία νέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Ποιον έχουμε? Αν κάποιος θέλει να μας πει κάτι για αυτά που λέμε ή να σχολιάσει. Και να δούμε και τα μηνύματα. Έχουμε κάποια μηνύματα, δεν είχαμε το χρόνο να τα διαβάσουμε. Μην ξεχάσετε, 5.30 ώρα από το Παπαστράτιο, Ολυμπιακός κατά Λούνια. Ο φίλος, με τι λέει ο Διονύσης,

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μην σηκώσει τη μουσική άλλο. Καλησπέρα. Ένας σημαντικός λόγος που ήθελε ο Αλαφούζο να αναλάβει την προεδρία της Super League ήταν και τα τηλεοπτικά. Φοβάμαι μήπως το κανάλι που θα έχει την... το κανάλι του θα έχει την ίδια τύχη με το PAOK TV. Κοίταξε, το PAOK TV ήταν πολύ πρόχειρη κατάσταση και τον καιρό που έγινε, έγινε για άλλους λόγους. Δεν νομίζω, εδώ είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, Διονύση. Επίσης ο Αντώνης μου λέει δεν παίζει ο Τριάδης γιατί παίζει ο Κουρμπέλης. Θα σε παρακαλέσω, Αντώνη, όταν αναφέρεσαι, ακόμα και αν δεν το διαβάζω, όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους, δεν είναι σωστές οι λέξεις αυτές, οι χαρακτηρισμοί. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μην χαρακτηρίζεις κάποιους όταν γράφεις εδώ. Αλλού χαρακτήριζε όπως θέλεις. Εδώ θα σε παρακαλέσω να μην χαρακτηρίζεις. Πάμε λοιπόν, ποιον έχουμε στο... Έχουμε στον... Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μας. Λίγο πριν, 20-25 λεπτά πριν αναλάβει ο εξαιρετικός διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, θα σας πάει μέχρι τις 8. Μαζί του θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα στο Πόλο για το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο, του Ολυμπιακού και της Καταλουνία, από το Παπαστράτιο, σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου, στις 5.30 ώρα. Ελπίζουμε ο Κατσάτσος να φέρει την κούπα στην ελληνική ομάδα, να έχουμε άλλη μια επιτυχία. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Παπα-Νικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χρήστο. Τον έχουμε. Καλά. Τι κάνεις, όλα καλά? Έλα.
1: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters.
0: Κανονικότατα. Να μας πεις τα τελευταία νέα. Εκείνο που ενδιαφέρει τους φιλάθλους και οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι τι γίνεται με την κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία. Είναι μια απώλεια αρκετά σοβαρή για τον Παναθηναϊκό.
3: Είναι μια απώλεια έτσι ακριβώς, η οποία αλλάζει και το πλάνο του προπονητή, ας πούμε, ως προς το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη και με την επανέναρξη πλέον της Super League. Είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει αρκετά τα πλάνα του προπονητή. Τώρα ο παίκτης, να πούμε ότι την Κυριακή θα κάνει μαγνητική, η οποία θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι υπήρξε έτσι ένα κάποιο τράβηγμα στο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα κόντρα στο Κουρασάο. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης έπεσε στο πάτωμα και ζήτησε αλλαγή από τον διαιτητή. Έτσι και έγινε, βγήκε. Τώρα για όσους έχουν παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε έτσι κάποιες ενοχλήσεις. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική και μια κίνηση που προσπάθησε να κάνει ένα άλμα και εκείνη τη στιγμή δεν τα κατάφερε να πηδήξει. Φαινόταν δηλαδή ότι έχει κάποια ενόχληση. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στην περίπτωση του.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν
3: πολύ δύσκολο. Πολύ. Νομίζω, εντάξει, σίγουρα γιατροί δεν είμαστε.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι παίχτες που έπαιξαν στις εθνικές τους, τι έχεις, τι μαθαίνεις?
3: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη απώλεια. Αν εξαιρέσουμε το Σωτήρη Κοντούρη, όπου γνωρίζαμε ένα πρόβλημα που είχε με την εθνική νέων που τον άφησε εκτός προπονήσεων για ένα δεκαήμερο περίπου, και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει.
0: Ήταν ελαφρύ το τραυματισμός.
3: Ήταν ελαφρύς τραυματισμός.
0: Φοβήθηκαν για περισσότερο, φοβήθηκαν όλοι για κάτι πιο βαρύ.
3: Ναι, διότι ήταν στο γόνατο και όπως πάντα όταν είναι στο γόνατο κάτι πάντα έτσι μαθαίνει λίγο παραπάνω όλους, αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ευτυχώς με τον ποδοσφαιριστή, οπότε όλο το βάρος πέφτει πάνω στον Λιβάη Γκαρσία σίγουρα.
0: Οπότε Τέι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
3: Όχι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, και στον Ταμπόρδα έτσι, ο οποίος ήταν ο άτυχος πρωταγωνιστής πριν τελειώσει το πρώτο, ας πούμε, σημείο της, του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές, που πήγαινε εξαιρετικά και έχει στοχεύσει να είναι διαθέσιμος με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πως θα είναι.
0: Θα είναι. Μπορώ,
3: πολύ δύσκολα δεν θα είναι. Ναι, θα είναι κανονικά ο Ταμπόρα διαθέσιμος. Βέβαια, μένει να δούμε αν ο προπονητής θα τον ξεκινήσει βασικό ή αν θα τον έχει στην αποστολή έτσι για να έρθει από τον πάγκο να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Να το αλλάξει. Από άλλους που είναι ντεμή να είναι έτοιμοι να μην είναι, έχουμε και τίποτα άλλο.
3: Όχι. Οι υπόλοιποι παίκτες, ο Κρίστιανσεν, να πούμε ότι έχει μπει σε ρυθμό πλέον, ακολουθεί όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων και με την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν το στοίχημα της διακοπής.
0: Η διακοπή θα του κάνει καλό, λογικά.
3: Κοίτα, ο Κρίστιανς είναι ένα παιδί το οποίο από τη μέρα που ήρθε στο Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο πίσω από τους άλλους, κάτι το οποίο το γνώριζαν, έτσι. Ήταν μια επιλογή όμως προπονητή, ο Νίσον τον πιστεύει, έχει ξαναδουλέψει μαζί του στην Κοπεχάγη όταν έκανε και τα πολύ καλά παιχνίδια του, του χάρισαν μια μεταγραφή ύψους 17 εκατομμυρίων στη Λέστερ. Όμως η περσινή σεζόν για εκείνον ήταν καταστροφική, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου με τους τραυματισμούς. Ωστόσο ο Νίσον επέμεινε ότι μπορεί να κάνει το restart με το τριφύλι και να είναι ο παίκτης που ήταν πριν. Σε αυτή τη διακοπή έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πλέον έχει ενσωματωθεί, ξαναλέω, με τους υπόλοιπους, βγάζει όλο το μέρος της προπόνησης. Έχουν κυκλώσει το μάτι με τον Αστέρα Άκτορ για να είναι το πρώτο που θα πάρει χρόνο συμμετοχής και φυσικά ένα φιλικό που θα γίνει τις επόμενες μέρες με τους νέους του Παναθηναϊκού και εκεί θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχής, ένα φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και αυτός, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή που τον θέλει πάρα πολύ.
0: Έχει έρθει με μεταγραφή, νομίζω, ο Κρίστιανσεν, έτσι.
3: Όχι, ο Κρίστιανσεν είναι δανεικός.
0: Με ποιον, αυτό.
3: Σωστά. Υπάρχει οψιόν να αγοράς στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οπότε, αν παίξει και ανταποκριθεί, λογικά θα τον κρατήσει. Λογικό.
3: Ο Στεφάνος Κοτσόλης έχει χειριστεί πολύ καλά την συγκεκριμένη περίπτωση, διότι γνώριζε το παρελθόν του παίκτη. Οπότε, έχει μπει συγκεκριμένο όρο στο συμβόλαιο, ο οποίο λέει ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγορά θα πρέπει ο παίκτη να παίξει στο 50% των αγώνων συνολικά της σεζόν και σε αυτό το 50% να έχει τουλάχιστον 45 λεπτά συμμετοχές. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, δεν ενεργοποιείται και η οψιόν αγοράς του παίκτη.
0: Πώς σχολιάζουν στον Παναθηναϊκό την απάντηση του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού σχετικά με τα δικαιώματα, με τα χρήματα από τα...
3: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Καραπαπά ουσιαστικά είναι αυτό που ήθελε να αποφύγει και ο Γιάννης Αλαχούζος και γι' αυτό το λόγο έκανε και την δική του πλατφόρμα, διότι με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ακολουθήσε το εγχείρημα της per capita, να καθορίζει το ποσό του τηλεοπτικού συμβολέου που θα παίρνει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με την ίδια ευκολία θα μπορούσε και ο...
0: Όχι, εγώ μιλάω όσον αφορά το κομμάτι... εκεί που τον σχεδόν τον κατηγορεί ότι γιατί άλλα λες και θέλεις και άλλα κάνεις. Δηλαδή γιατί έδωσε για τον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια και στον Ηρακλή που τον πήρες δεν του δίνεις κάτι παραπάνω.
3: Εγώ να πω το εξής.
0: Αυτό εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης.
3: Κατάλαβα τι λες. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που θα πέσει Super League 2. Από την άλλη, αυτό που είπε ο κ. Καραπάς ισχύει, αυτά είναι τα χρήματα που θα λάβει ο Ηρακλής. Από την άλλη, εγώ θα πω το εξής. Ο Γιάννης Αλαχούζος, όταν έκαναν τη σχετική διεκδίκηση που είχε σαν κύριο θέμα συζήτηση τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έκανε μια πρόταση. Η πρόταση που έκανε τότε ήταν να μοιραστούν δια του 14, έτσι ώστε όλες οι ομάδες να παίρνουν ένα ισόποσο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Super League. Αυτό δεν το δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ. Αυτό που είπαν τότε ήταν ουσιαστικά ότι δεν γίνεται ομάδες του Big Four που έχουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα οπαδών.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, και το budget. Ο ένας επενδύει 80 εκατομμύρια, ο άλλος επενδύει 2.
3: Σίγουρα, αλλά η πρόταση είχε ως σκοπό ουσιαστικά να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αν βάλουμε για παράδειγμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που για πολλούς είναι η Premier League, ο πρώτος παίρνει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κοντά στα 150 εκατομμύρια, ενώ ο τελευταίος κοντά στα 115. Ενώ στην Ελλάδα ο πρώτος παίρνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 15-20 εκατομμύρια και ο τελευταίος 1 με 2 εκατομμύρια, όσο δηλαδή πήρε και ο Ηρακλής, που είναι μια ομάδα που
0: ανέβηκε. Ναι, εκεί όμως τον χτυπάει ο Καραπαπάς και του λέει: εσύ όταν έκανες λοιπόν τη συμφωνία αυτή, γιατί δεν σκέφτηκες αντί για 20 να δώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, να δώσεις 10 στον Παναθηναϊκό και 10 στον Ηρακλή?
3: Αυτή η συμφωνία με τον Ηρακλή, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έγινε πριν γίνει συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. όταν πλέον
0: ναι, είχε γίνει όταν πήρε στο άρμα του Sport FM TV, τον πήρε όταν πήρε τότε, αλλά ο προϋπολογισμός πάντα γίνεται, είτε πριν είτε μετά, πάντα γίνεται, πρέπει να γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να του πει ότι δεν μπορεί να κάνεις το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο να κάνεις άλλο και το Σεπτέμβριο να λες άλλο.
3: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
0: Μάλλον αυτοί που του εισηγούνται mm-hmm. Γιατί προφανώς έχει κάποιους που του εισηγούνται, όπως είναι τώρα ο κύριος, πώς τον πήρε σύμβουλό του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, πώς τον λένε, κύριε...
3: Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ.
0: Ναι, τον πρώην πρόεδρο της... ποιον πήρε τώρα πρόσφατα ο κύριος Αλαφούζος, που ήταν...
3: Συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο Πιλάβιο. Για
0: τον κύριο Πιλάβιο, ναι.
3: Ναι. Με συγχωρείς, και εγώ άρχισα.
0: Κύριο Πιλάβιο τώρα έχει έναν σύμβουλο, λογικά, να τον συμβουλεύει για κάποια πράγματα, αν δεν τα ξέρει ή τα ξέρει ελλιπώς. Χρειάζεται κάποιος ο οποίος προείσταται μιας κίνησης τέτοιας, όπως είναι η Super League, ή γενικότερα είναι μπροστάρης, να έχει και το σύμβουλό του να του πει 2-3 πράγματα, γιατί αυτά που λες σήμερα καταγράφονται, ή αυτά που κάνεις σήμερα, ώστε αύριο αν κάνεις τα αντίθετα έχει ο άλλος να στο χτυπήσει. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν είμαι υπέρ της ισόνομης κατανομής.
3: Ναι.
0: Της ίσης κατανομής των δικαιωμάτων. Εγώ είμαι κατά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες επενδύουν και ανάλογα με το αυτό που επενδύουν πρέπει να λαμβάνουν.
3: Κοίταξε να δεις, Δήμο, εγώ αυτό που η σκέψη δική μου είναι ουσιαστικά ότι δεν μπορεί, ας πούμε, από μεριά του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός να κατακρίνει για μια κίνηση από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει δεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση.
0: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ήμουν υπέρ στο να δοθούν αυτά τα χρήματα δια του 14. Και γιατί είμαι υπέρ? Γιατί, ξαναλέω, η προσέγγιση αυτή ήταν ως προς το να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.
0: Θα μπορούσε όμως να ήταν 12 οι ομάδες αντί για 14.
3: Συγγνώμη.
0: Αν θέλουμε να κάνουμε το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
3: Ο Γιάννης Αλαφούζος επίσης είπε κάτι ακόμα. Πήρε από την εξασφάλιση από την κυβέρνηση ακόμη 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα ρίξει στο προϊόν, έκτρα 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Τα οποία είπε το εξής, έκανε εξής πρόταση. Να τα μοιραστούν οι ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
0: Μα το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό, Βιλαέτη. Το στοίχημα είναι ιδιώτη στόχη.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Είναι
0: το στοίχημα των ιδιώτων, και κακώς επεμβαίνει. Και κακώς επεμβαίνει το κράτος στο στοίχημα. Το στοίχημα είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Το πάμε στοίχημα και το στοίχημα.
3: Έχει εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα και
0: ναι, ας τα δώσει το κράτος, ας τα δώσει δια του 14 αυτά τα εξασφαλισμένα. Το κράτος θα τα δώσει.
3: Η πρόταση του Αλαφούζου δεν ήταν για δια του 14.
0: Όχι, τα 10 εκατομμύρια που είναι εξασφαλισμένα, ας τα δώσει η κυβέρνηση ή η κάθε κυβέρνηση δια του 14. Δεν θα της πει κανείς τίποτα γιατί τα δίνεις δια του 14, γιατί έτσι θέλω. Δεν επενδύω ποιος έχει περισσότερο κόσμο να με ψηφίσει ή να μην με ψηφίσει. Τα δίνω δια του 14.
3: Πάντως εγώ ξαναλέω ότι η πρόταση για τα συγκεκριμένα αυτά 10 εκατομμύρια του Αλαφούζου ήταν να τα πάρουν ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκή παρουσία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να βοηθηθούν οι...
0: Ναι, αλλά αυτά να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει η κυβέρνηση. Όχι η Super League.
3: Δεν θεωρώ κακό ότι πήρε μια πρωτοβουλία.
0: Όχι η Super League. Ναι, όχι. Είναι κακό γιατί φαίνεται ο καλός ο μπαμπάς που εξασφαλίζει για τα παιδιά του καλύτερη τροφή. Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ λάθος. Εγώ, συγγνώμη, το θεωρώ λάθος. Είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όχι, να τα δώσει η κυβέρνηση. Έχει δικαίωμα να τα δώσει όπως και όπου θέλει. Αυτοί διοικούν, αυτοί κυβερνούν.
3: Να πούμε για την ιστορία της.
0: Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να τα δώσει. Ας τα δώσει στις μικρές ομάδες, στις 10 μικρές. Ή στις 8 μικρές. Ή στις 6 μικρές.
3: Ναι, αυτό ήταν το αρχικό.
0: Ας τα δώσει η κυβέρνηση, όχι μέσω του Γιάννη του Αλαφούζου ή αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ας τα δώσει απευθείας η κυβέρνηση, για να μην μπορεί να το εξαργυρώνει κανείς αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό θα έχουμε δύο πλατφόρμες που θα ανταγωνίζονται. Μία θα είναι του κυρίου Αλαφούζου και μία θα είναι του Βαρδινογιάννη και του Μαρινάκη. Και αν λέγεται και του...
3: Το πράγμα ακριβώς, ναι, έτσι πάει.
0: Θα έχουμε και την Νόβα. Θα έχουμε και την Κοσμοτέ.
3: Θα καταλήξει, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξει είτε στο... Νομίζω θα καταλήξει και εκείνη στο κύριο Μαρινάκη με το κύριο
0: Δεν νομίζω να καταλήξει πουθενά. Η άποψή μου είναι ότι δεν νομίζω ότι θα καταλήξει πουθενά. Από όσο ξέρω, η Νόβα δεν έχει σκοπό να καταλήξει κάπου. Θέλει ανεξάρτητη.
3: Να παραμείνει αυτόνομη.
0: Αυτόνομη. Και ό,τι πάρει, πήρε. Γιατί η Νόβα κάνει και άλλα πράγματα. Δεν κάνει μόνο ποδόσφαιρο. Η Νόβα έχει εξαιρετικές. Η Νόβα και η Κοσμοτέ έχει εξαιρετικά και άλλα πρωταθλήματα εκτός Ελλάδος. Σιγά, τη ψωροκόστηνα στο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή που έχει γίνει από τον Γιάννη Αλαφούζο, που σε πρώτη φάση ναυάγησε, ήταν για να αγοράσει ουσιαστικά μια πλατφόρμα με έτοιμο πελατολόγιο,
0: ναι,
3: που θα μπορούσε να την εντάξει μαζί με την προσπάθεια
0: του FMTV. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια πλατφόρμα που γεννιέται καινούρια και έχει μόνο ουσιαστικά μια, δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες να αντέξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν δεν έχεις και προϊόν από το εξωτερικό, να έχεις το ισπανικό πρωτάθλημα, το αγγλικό, το γαλλικό, να έχεις αγώνες παγκόσμιο ενδιαφέροντος, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Θέλεις και άλλα πράγματα. Θέλεις και άλλα πράγματα να μπορέσεις να κρατήσεις. Εδώ η Νόβα είναι η Κοσμοτέ τόσα χρόνια και πάλι δυσκολεύονται, που έχουν τόσο πρόγραμμα και δυσκολεύονται.
3: Η Κοσμοτέ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να αντέξει, διότι η εταιρεία εξαγοράστηκε και πλέον έχει γίνει. Εξαγοράστηκε ολοκλήρω από την D Telecom και πλέον βλέπουμε το Magenta TV στη τηλεοράση μας και όχι πλέον.
0: Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κοσμοτέ και η Νόβα θα συμπτυχθούν.
3: Εκεί. Έτσι κι αλλιώς θα κονάει η Νόβα.
0: Μεγαλύτερος παίκτης είναι η Telecom για να εξαγοράσει, να ξέρεις, την Νόβα. Εγώ βλέπω με το επιχειρηματικό μυαλό ότι η Telecom κάποια στιγμή θα εξαγοράσει την Νόβα και...
3: Δεν το αποκλείω. Είναι πολύ
0: πιο δυνατός παίκτης τώρα. Δεν συγκρίνεται η Telecom ούτε με το κανάλι του Αλαφούζου, ούτε με το κανάλι του Βαρδινογιάννη Μαρινάκη.
3: Με την Περκάπιτα, ναι, ας πούμε. Ναι, εγώ το ακούω αυτό και σίγουρα γιατί είναι μια εταιρεία που ήρθε τώρα, έχει ρίξει χρήμα στην αγορά. Mm-hmm. Το ακούω το να... Και επειδή ήδη υπάρχει και αυτή η συνεργασία που προϋπήρχε μαζί με την Κοσμοτέ, έτσι τώρα με την Νόβα που είχαν ενσωματωθεί και τα κανάλια, βεβαίως είναι πολύ ορθή σκέψη.
0: Ναι, μα αυτό νομίζω. Γιατί συμπτύξεις αυτές που να κάνουμε τα κανάλια όλα μαζί, να μην. Εκεί πάνε. Εκεί, αν βλέπεις δηλαδή λίγο μπροστά, εκεί πηγαίνει.
3: Ναι. Ουσιαστικά το δίπολο που πάει να δημιουργήσει τώρα ο.
0: Δεν θέλουν οι εταιρείες που έχουν και τηλεφωνικό κομμάτι, τη τηλεφωνία στο κομμάτι ή του ίντερνετ, να πουλήσουν το καλό κομμάτι που είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τηλεφωνία στο κομμάτι του ίντερνετ να πουλήσουν το καλό κομμάτι που είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει βοηθήσει.

0: κάποια στιγμή στο μέλλον ή σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, να γίνει ένα κανάλι. Δεν αντέχει η Ελλάδα σε πολλά κανάλια.
1: Αυτό είναι πόσα χρήματα τελικά θα χρειαστεί.
0: Βλέπεις
1: να
0: δει ότι
1: ο Έλληνας που θέλει να δει την ομάδα του και τις υπόλοιπες ομάδες, πόσες πλατφόρμες θα υπάρχουν και τελικά το ποσό που θα πρέπει να δίνει το μήνα.
0: Εγώ βλέπω και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, αν και δεν είμαι φαν των social media, τα δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια μέσω YouTube, web κανάλια, και λέω, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε? Ξέρετε που απευθύνεστε, σε πόσο κόσμο απευθύνεστε? Όλα αυτά τα κανάλια που δημιουργούνται μέσα στο web, όπως δημιουργούνται έτσι θα κλείνουν κάποια στιγμή. Ξέρετε, αυτό έχει την άνοδό του, και όταν στην άνοδο αυτή βιαστικά ανέβει στην κορυφή, στο απόγειο δηλαδή, φτάσει στο πάνω, κάποια στιγμή αυτό κάνει πλάφ και πέφτει. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν χωράνε, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ αθλητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη μια διαδικασία να γίνει και άλλος ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός, καλοδεχούμενος κι αυτός. Αλλά δεν νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί μπορούν να αντέξουν κάποια στιγμή να βάζουν από την τσέπη τους.
1: Είναι... Να δούμε αυτή η πίτα σε πόσα κομμάτια τελικά μπορεί να...
0: Μα αυτό λέμε, παιδί. Η πίτα έγινε συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν έχουμε μια πίτα που έχει 12 κομμάτια και είμαστε 15, πώς θα φάνε και οι άλλοι τρεις? Θα αρχίσουν να γκρινιάζουν οι υπόλοιποι. Μπήκανε το τα τελευταία 2-3 χρόνια, δόθηκαν οι άδειες στις στοιχηματικές εταιρείες. Αλλά το στοίχημα στην Ελλάδα, εδώ και 6 μήνες, είναι κολλημένο τα χρήματα. Είναι συγκεκριμένα. Και δεν ανεβαίνουν. Αντί να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Και ξέρεις γιατί κατεβαίνουν? Γιατί δεν θέλουν να παίξουν οι Έλληνες. Δεν έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις στοιχηματικές εταιρείες και δίνουν 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα, 20 στην άλλη, 15 στην άλλη, 5 στον άλλον για να κάνει web TV, 10 στον άλλον για... Κάποια στιγμή αυτά, όταν δεν θα δώσουν σε κανέναν, όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις επιχειρήσεις θα κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, γιατί θα χάσουν
0: βέβαια. Όταν δεν έχεις από πίσω κάποιον να τα παίρνει, να σε συντηρεί, τι θα κάνεις? Θα πληρώνεις από την τσέπη σου για να βγαίνεις σε ένα web ραδιόφωνο, μια web τηλεόραση ή σε κάποια social media για να κάνεις? Τι να κάνεις, τι να λες? Και σκληραίνουν και τα πράγματα. Σκληραίνουν και τα πράγματα από πλευράς ονομαστικής πια. Της κάθε ιστοσελίδας. Τώρα πια που οι ιστοσελίδες ή αυτοί που εκτίθενται στο διαδίκτυο πια μπορούν να ξέρουν ποιος είναι, δεν μπορούν πια να παίρνουν θεάσεις επειδή έκαναν το μάγκα, βρίζανε, κάνανε, δείχνανε. Αυτά θα σταματήσουν.
1: Έτσι, έχει
0: δεν μπορεί, δίκιο σε αυτό. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ένας ανεκδίγητος που είχε και εφημερίδα και έβριζε όλο τον κόσμο και δεν του κάναν τίποτα. Τώρα μόλις βγεις θα σε πετσοκόψουνε ποινικά βέβαια και αστικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλε Χρήστο, ολοκληρώσαμε. Αν έχεις κάτι άλλο.
1: Ωραία κουβέντα, είχε αρκετά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξέχαστο. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League.

0: Για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
4: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
5: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες, παραμιλάς?
7: Πέψι!
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πέψι!
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Πέψι και Ιος Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
14: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
15: Μα τι σφυρίζει!
16: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
17: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Τσιφτσί έως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό ακτόρ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό δρόμο και η αποθεραπεία του Φαλ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Αυτή την ώρα η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε μία ώρα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η Record αναφέρει ότι ο Έλληνας Φορ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο Ισπανία και Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν για την αντικατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. MVP της τρίτης αγωνιστικής EuroLeague αναδείχθηκε ο Ελάιζα Μπράιαν της Χάπολ Τελαβίβ, που σημείωσε double-double στη νίκη της ομάδας του ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης με 22 πόντους, 13 rebound και 7 assist. Στην κύρια κατασκευαστική βάση προχωράνε τα έργα των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για το Grand Prix στη Μαλαισία. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hadjar δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ο διαβοτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Ακούτε την πρώτη εκπομπή ο Διαφωτιστής, 3 μεσημέρι 8 το απόγευμα, ένα πεντάωρο και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννη και Παναγιώτης Αφλεβωτόμος. Στις 5.30 θα έχουμε σε περιγραφή από τον Νίκο τον Γκατσάτσο, που τα γουστάρει αυτά τα παιχνίδια. Για το πόλο γυναικών, το ευρωπαϊκό Super Cup, από το Πέτος Καπαγέροφ απευθείας σε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Σε εξέλιξη τώρα είναι το μάτσι για τη Super League 2. Στο 24ο το Νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 1-1. Τώρα μόλις η Νίκη Βόλου γρήγορα μπήκαν τα γκολ. 3 γκολ ο Βενάκη, αγαπητέ Γιώργο Γιάννου, στο τσακ φυτίλι όπως λέμε. 2-1 έγινε από τη Νίκη Βόλου το παιχνίδι. Μια Νίκη Βόλου που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της δείχνει να έχει άλλον αγωνιστικό αέρα.

για το φίλο που λέω πριν το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα ενημερώσω για τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, μια μάχη από τα παλιά μας περιμένει στην εκκίνηση και στην πρώτη στροφή του αυριανού Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν. Αύριο 4 Δεκάτου είναι η Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν, 10 το πρωί. Φιλοξενείται στη Μαλαισία, που στην πρώτη σειρά θα παραταχθούν οι δύο μεγάλοι πρώην μονομάχοι του τίτλου, ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton, με τις Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν, η πρώτη pole position του Ολλανδού και της Red Bull για το 26 τους δίνει, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, ελπίδες και για την πρώτη τους φετινή νίκη. Θα υπάρξει βέβαια στρατηγική αν δεν βρέξει και όλα αυτά τα συναπτά που ακολουθούνται κάθε φορά.

Επίσης, οι άλλοι διεκδικητές του φετινού τίτλου, ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ, θα κινήσουν αύριο από την 3η και την 7η θέση μετά την ποινή 5 θέσεων που δέχτηκε ο Ιζακ Χατζάρ για αλλαγή του θερμικού κινητήρα. Αυτά λοιπόν. Στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε, pole position, Max Verstappen και Lewis Hamilton. Τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 4,5 με 5 και 4 διακοπτόμενο διάστημα. Και στο διάστημα 7 με 8 παρατέταρτο, παραλαμβάνω, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Βασίλια, τα μέγαρα, άμα βγεις, θα ήθελα το τηλέφωνό σου να το αφήσεις στο control.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια και Αττική από 94,3, σε Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Τρίπολη, σε Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Την καλησπέρα στον Πύργο, στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μορεβασιά, Λαφώνη, στο 104,6. Σε το Λακανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφη, στη Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα Βαλκάνια, από Ρόδο, στη Ρόδο από Πράι με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς ΣΑΤ.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4.30 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Στα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Γράφουμε αυτά που θέλετε να μας πείτε και τα διαβάζουμε στον αέρα, αλλά και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι oner@943.gr και το site είναι το sports943.gr. Ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Αύριο έχουμε αγώνες δρόμου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στην Αθήνα έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά είναι το πεδίο του Άριος, αύριο Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού, το Άλμα Ζωής. Διήμερο είναι αυτός ο αγώνας. Σήμερα είχαμε ημέρες δράσεων πάνω στο κομμάτι αυτό. Και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι στο 18ο Greece Race for the Cure. Επαναλαμβάνω, σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά το πεδίο του Άριος. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Οι αγώνες αύριο θα ξεκινήσουν 8 το πρωί και θα λήξουν στις 12.30 το μεσημέρι με τις τελετές που θα γίνουν. Οπότε από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα οχήματα, τα λεωφορεία και τα τρόλι που έρχονται από παραλιακή θα τερματίζουν σε γκρουφ φίξ. Έχουμε όμως αγώνες και στον Πειραιά αύριο. Το αγώνα δρόμου το Run Greece Πειραιάς αύριο και το ίδιο επίσης Κυριακή 4 Οκτωβρίου με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κανάλης Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε τα 10 χιλιόμετρα στις 9 το πρωί, τα 5 χιλιόμετρα και δυναμικό βάδι στις 10.30 το πρωί, αγώνας δρόμου παιδιών στις 11 παρα 25 το πρωί. Και το Family Run έχουμε στις 12 παρα 4. Το πρωινό σήμερα προσφερόταν για κοπηλασία και κανό καγιάκ σε κάποιους δρόμους Αθήνα, με μεταφορική έννοια το λέω. Γιατί εκεί κοντά στην πλατεία Παπαδιαμάντη, στη Λαμπρινή, εκεί στα Άνω Πατήσια, περιοχή Κυπριάδου, είχε σπάσει η σωλήνα, αγωγός, δεν ξέρω τι είχε σπάσει. Έτρεχαν χύμαρο στα νερά, παιδιά, καθαρό νερό. Ποτάμια, το πήρανε χαμπάρι εκεί στην ΕΔΑΠ. Ποτάμια, έχει γεμίσει εκεί η Λασκαρά του Υπατησίων. Χύμαρη, ποτάμια. Και μετά λένε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.

και όλο αυτό το διάστημα που υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας αυτό τον 1,5 χρόνο, έγινε έστω και ένα έργο για ανάχωμα της όλης κατάστασης. Και μια και είπα προηγουμένως θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω των αγώνων που γίνονται εκεί. Έκαναν πάλι κάποια τσαλιμάκια και εφαρμογές σχετικά με τις συγκοινωνίες και αυτές τις ημέρες. Και δεν ξέρω παιδιά, εξωγήινοι επικοινωνούν με την Ελλάδα. Το πρωί εκεί στη στάση Ολυμπιακή για την άνοδο στην Λεφόρο Συγκρούρ. Κάποια στιγμή το τρόλι 10 έγραφε 12 λεπτά, μετά εξαφανίστηκε τελείως, δεν υπήρξε. Κάποια στιγμή το 040 το λεωφορείο για Αθήνα από Καλλιθέα, από Πειραιά και Καλλιθέα έγραφε 7 λεπτά και μετά ξαφνικά 35 λεπτά.

Ο φίλος ο Άκης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, τώρα που ο Γκαντέμης Μητσοτάκης λέει επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την τεσσάρα λέει δεν την γλιτώνουμε. Οπότε την παίζουμε, λέει, με διπλό ημίχρονο. Διπλό τελικό και over 3,5.

στο μήνυμα του φίλου μας ο Διονύσης Ετμάγκη, ο Διονύσης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Αν ισχύει αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Βόλος θα αποκτήσει μια ισχυρή ομάδα, λέει, με τη συνένωση των δύο ομάδων εκεί. Χρειάζονται, λέει, ισχυρές ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εκεί πάει η δουλειά, αγαπητέ μου, όπως το διαπιστώνουμε. Έτσι αλλιώς ο Νούπος ο Βόλος δεν έχει κόσμο. Παίζει σε άδειες κερκίδες. Θα μου πεις και άλλες ομάδες δεν είχαν κόσμο παλαιότερα. Εκεί η Καλονή. Αλλά ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν το δέχτηκε ο κόσμος του Βόλου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το αγκάλιασε για του λόγου ταλιθές. Ο κόσμος του Βόλου είναι πιστός και στο Ολυμπιακό Βόλου και στην Νίκη Βόλου. Μακάρι να τα βρουν οι δύο ομάδες, να υπάρχει μια συνένωση.

Μιας και λέγαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε αύριο κυκλοφοριακές συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στον Πυριαλό των αγώνων δρόμου που προαναγγείλαμε θα γίνουν αύριο. Υπάρχουν και κάποια πράγματα, παιδιά, που μπορούν να αλλάξουν οι κοινωνίες για να διευκολύνουν τη ζωή του κόσμου. Τι εννοώ? Στη διαδρομή γάμα 12 και 25 στο Ήλιον, η απόσταση ανάμεσα στην 8η στάση και στην 9η σε άνοδο και κάθοδο είναι τεράστια. Θα μπορούσε να μπει μια ενδιάμεση στάση ακόμα. Παραμένει το 2-1 νίκη Βόλου ΑΕΛ. Γρήγορα τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μιχάλης ο Παγόλος, για αυτό που είπα ότι το διάβασα που μου έστειλε στο email. Λέει, έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά site πριν από 13 χρόνια, δεν είμαι μάγος. Βλέπω αυτά που δεν βλέπουν οι κυβερνήσεις και αυτά που λέω και εγώ. Το εγώ δεν έχει να κάνει με το εγωστικό, έτσι τα λέμε όλοι μας εδώ πέρα.

0: Super Sport 104.
1: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας

0: πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Super Sport 104. 3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαβοδιστής. Στο Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που ήδη διανύουμε Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή Δημοσιογραφική Μημέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Ο Βίλος ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, μάλλον ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, να σου στείλει ένα πρόσφατο άρθρο, μου λέει, να το διαβάσεις στον αέρα αύριο. Περιληπτικά στείλ το μου με 2-3 λόγια. Το ρεζουμέ της υπόθεσης στο Viber. Είμαι, λέει, 89 ετών, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός από Σύρο.

Μετά από αυτά, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, είχε στείλει και αυτός ένα μήνυμα ακόμα. Που έπαθαν πάλι στην Κρήτη, λέει. Μονοκούκι θα βγάλουν το κόμμα του Κούλι. Εκεί καταστροφές, πλημμύρες, τα πάντα, παιδιά. Δεν έμεινε τίποτα. Και δέντρα έμειναν στην Αθήνα. Έπεσα στην Αθήνα, αλλά όπως σας λέω, τίποτα δεν έχει γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Τίποτα, ούτε μισό έργο. Το χειρότερο από όλα στην Κρήτη, εκεί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και όπως σας είπα το πρωί, είχαμε πλημμύρα στην Αθήνα. Πλημμύρα από την πλατεία Παπαδιαμάντη, είχε σπάσει αγωγός. Καθαρό νερό, και ύστερα μας λένε για ότι δεν θα έχουμε νερό. Έτρεχε στους δρόμους, είχαν γεμίσει εκεί η Λασκαρά, ότι Πατησίων, ποτάμια. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε αποκτήσει καινούριο ποταμό. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για ακυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό. Μαζί με τα 21 δις και κάποια δις που χαθήκανε από τις αστοχίες και τις αμαρτίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δες το σκάνδαλο Μπεκέπε και αυτοί που δικάστηκαν, μια τρύπα στο νερό, δηλαδή 3 χρόνια με αναστολή, και τι έγινε δηλαδή. Ημίχρονο Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 στη Super League 2. Πέμπτη αγωνιστική, τα γκολ στο 15 ο Βαφέας με φάουλ, 23 αυτογκολ μακρύς. Τα γκολ για την Νίκη Βόλου, λοιπόν, 15 Βαφέας με φάουλ και 23 αυτογκολ μακρύς. Προηγήθηκε η ΑΕΛ στο 9, Νικοκυράκης με σουτ. Για την Νίκη Βόλου τελικώς ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει τον Καραβέλης, Ριν, Καρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Έπας, ο Μεονκά, Λίγδας, Παμλίδης, Μάντζης. Για την ΑΕΛ ο Σοκράτης Φρυδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενετικίδης, Σάκητς, Ρισβάνης, 30 Μαζουλουξής, Γκρόζος, Γαργάλας, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Διαιτητής είναι ο Κόκκινος Χαλκιδικής, βοηθή είναι Σιδερίδης Καστοριάς και Πάνου Φλόρινας. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας και Καπετζής. Αρίας και Καπετζής, λοιπόν, κίτρινες κάρτες. Το άλλο μάτς είναι σημερινό Super League 2, Παθρακικός Πασαραϊκός είναι στο 0-1, τον γκολ στο 21 αυτογκόλ ο Βουτσάς, 2 αυτογκόλ σε 2 αγώνες. Για τον Παθρακικό τεχνικός Αποστολίδης έχει κατεβάσει τους Γουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμς, Γιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη, Νότας, Πασαραϊκός τεχνικός Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους στην Αλίνη, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μοεσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέιρα και Πασάς. Διαιτητή Αντωνίου Αχαΐας, βοηθή Μπύρος Ευρυτανίας και Τσικλιτάρη Πιερίας. Κίτρινες κάρτες Γκορδεζιάννη. Αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε Πας Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο, μεσημέρι πάντα, παιδιά, έχει πρωί έτσι, ξημερώματα. Μόνο τα καναλίνια και οι κόκορες ξυπνάνε έτσι. Πας Πύργος Τεχνικός Κουτρομάνος Πανιώνιος ο Χουάν Φεράντο, διαιτητής θα είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας, βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Στις 3 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας αύριο πάλι, Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής ήταν ο Βαρτσάκης Λακωνίας και βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλω Καλαμαριάς στις 2 το μεσημέρι. Ζάκυνθος Τεχνικός Αμανατίδης Απόλλω Καλαμαριάς Τάτσης, βοηθή διαιτητής Άνιο Μπαλακτάρης Αθηνών, βοηθή ο Διαμαντής Υπήρου και Ευαγγέλου Υπήρου. Στις 3 παρατέταρτο της Δευτέρας θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου, ΠΑΟΚ Β' Πόνος Τεχνικός Ελλάς Ήρου Στάικος, διαιτητής θα είναι ο Ρεντίφης Ανατολικής Αττικής, βοηθή Δεδικούσης Λάρισας Μπουρονίκος Λάρισας. Στις 3 πάλι Δευτέρα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης προπονητής έτσι, και Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος διαιτητής, Άνω Φιλιππίδης Εύρου, βοηθή Φακανάς Μακεδονίας και Παπαδόπουλος Θράκης. Για τη Super League 2 5η αγωνιστική αγώνας Ολυμπιακός Β' Άθανση Καλυθέα, παιδιά, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Σας είπα λοιπόν για τους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Το αυριανό και το δευτεριάτικο πρόγραμμα και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άθεση Καλυθέα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μέχρι εμείς Μύκονος ΠΑΟΚ 24-21.

μάλιστα μπασκετικά η Μίκρος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς στις 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στην Ευρώπη. Η ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου θα αντιμετωπίσει την FC Μπακού. Όπως είπαμε, την FC Μπακού για το FIBA Europa Cup. Ιστορική στιγμή λοιπόν για τη Μύκονο στο μπάσκετ, για την ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου που τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι μπροστά 26-23. Τη δωδεκάδα Μικών σε αυτό το μάτς αποτελούν οι Φάντεμπερκ, Άμπλμπι, ο Τσάιλς, Καβαδάς, Λάγιος, Κουλίδας, Στίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Λόβ, Χαρέλ, Κάναντι, και αυτές είναι οι επιλογές του Βαγγέλη Γιάνγκου. Και από την άλλη επιλογή του Αντρέα Τινκέρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η δωδεκάδα είναι Γκρέι, Μίτρου Λόγκ, Όσμαν, Αλεξάνδερ Χάντζιτς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Εκτός έμειναν οι Ταϊρή, ο Μορουγή και Χουγκάς.

Και όπως ακούσατε και προηγουμένως το λέω και εγώ, προχωρά κανονικά η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναϊκού στο Βοτανικό. Οι προκαταρκτικές εργασίες και η προετοιμασία του χώρου έχουν τελειώσει. Και το έργο που εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση περνά πλέον στην κύρια κατασκευαστική του φάση. Με λίγα λόγια, στείνονται τα θεμέλια των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στον Βοτανικό.

Την καλησπέρα στου τρει Βαγγέλε, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείο, στα Λαπατήσια, στη Χαρά, στα Λαπατήσια, στο Βασίλειο του Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό τη Σέβεια, στον Πάμπη τον Κατσάνο, φοβερό προπονητή, στην Αγγελική. Συνδέσμινα και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά. Συνδέσμινα στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο Άνες στα Ροπατήσια, στη Λαμπρινή και εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στη Μαρίνα, στη Λεωφόρο Συγκρού 100 και κάτι. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, τα έχουν στείλει προκαταβλικά. Προσπαθούμε να τα προλάβω όλα, και τα αθλητικά γεγονότα και τα που είναι οι βάσεις μας φυσικά. Και τα μηνύματά σας, έτσι θέλαμε συνεπείς σε όλους σας. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 4.30 με 5 και 4. Γιατί 5.30 έχουμε τον αγώνα του Πόλο Γενικό του Ολυμπιακού για το Ευρωπαϊκό Super Cup, Ολυμπιακός Καταλούνια, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και μετά από τις 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, σε δύο δόσεις λοιπόν τα τηλέφωνα στην αέρα, όσοι και όσες θέλετε να βγείτε φυσικά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών.

Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όσοι θέλετε, βοηθήστε και να αγαπάτε τα ζωντανά. Όσοι δεν θέλετε, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αλλά να μην τα κυνηγάτε και να μην τα χτυπάτε κάποιοι. Και να μην τα αντιμετωπίζετε εχθρικά, όπως μου έχει συμβεί, έτσι. Από κάποιο τύπο και μια τύπισσα. Αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τα ζωντανά με λίγη ξηρή τροφή και νερό, μην τους πετάτε τα νερά από τη... ειδικότερα το καλοκαίρι. Μην είστε εκδικητικοί κάποιοι.

φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης. Έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα ο φίλος μας λοιπόν ο Μιχάλης ο Παγώνης, μακροσκελές μήνυμα, και λέει τα εξής.

Και λέει σε έναν άνθρωπο που είχε κάνει γενικές παρατηρήσεις από Μιχάλη Παγώνη. Πρώτο, τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα λέει μεταλθίσσονται για το 2027. Το μέλλον λέει 2027 από τον Πρωθυπουργό εννοεί. Ποια εξαγγελθέντα μέτρα, φίλε μου, αφού υπάρχει ακυβερνησία. Έτσι πολύ λέει, τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα μεταλθίσσονται στο μέλλον 2027 και μετά, σε παρένθεση. Άρα πολλά από αυτά εξαρτώνται από την εκλογή ή επανεκλογή ή μη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης. Τυχαία λέει γίνονται αυτά. Όχι, γιατί το 27 είναι η ημερομηνία των εκλογών και πιστεύω ότι με αυτά που έχει εξαγγείλει θα παρασύρει πάλι τον κόσμο. Δεύτερο, λέει, καμιά αναφορά δεν έγινε για τα οφειλόμενα αναδρομικά των συνταξιούχων. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, Συμβούλιο Επικρατείας, λέει, και του Άριου Πάγου, που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα δοθούν. Σε όλους υπάρχει βίντεο, σιγά μην ακολουθεί αυτά που υπόσχεται, αγαπητέ μου.

με το Γάντι να σου πω, λέει, μια απορία. Μια απορία μου, λέει, κυκλοφορώ έξω από τα εγγόνια μου. Γυμναστήρια, κολυμπητήρια, πλατείες. Και όλοι, λέει, δυσανασκετούν. Αυτό είναι γεγονός. Βρίζουν, είναι απελπισμένοι, λέει. Κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας. Τι στενότητας, σε χρεοκοπία έχει πάει ο Έλληνας πολίτης. Θα σου πω το μετά το γιατί. Είναι δυνατό, λέει, να ξαναβγεί η Νουδού? Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Εκτός και αν τόσο πολύ βολεμένοι δεν το έχουν καταλάβει. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά λέει ο φίλος μας, ο Αλκίνος, το μήνυμα που είχε στείλει. Σου διάβασα, φίλε, προηγουμένως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, έτσι. Που το Δέλτα Ανίταφ και οι ξένοι επενδυτές κάνουν λόγο για κυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, κυβερνησία υπάρχει εδώ και αρκετό.

Φίλε, ο Έλληνας, αγαπητέ μου Αλκίνο, και όλοι εσείς που μας ακούτε και τα μηνύματα που έχετε στέλνει και αυτοί που δεν έχετε στείλει μηνύματα, ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει. Διάβαζα χτες, καλά, είναι γεγονός αυτό, έτσι, δεδομένο. Την εφημερίδα Εστία και λέει: απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. 420,9 δις έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ιδιωτικό χρέος, διωγγωμένο κατά 22,1 δις, παιδιά.

Και όπως επίσης είχαμε έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Τον έχουν αφανίσει οικονομικά τον Έλληνα.

0: ισοφάρισε σε 2-2 η Λάρισα την Νίκη Βόλου και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά. Η αλαζονία για την οποία κατηγόρησε η Ντόλα Μπακογιάννη την κυβέρνηση αυτή.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.

0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες, παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
7: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο διαφωτιστής των Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αυτό της Κατσούφης. Διάβαλα λοιπόν το μήνυμα του φίλου μας του Αλκίνο που λέει: να σου πω μια απορία μεταξύ άλλων, λέει. Κυκλοφορώ έξω με τα εγγόνια μου. Γυμναστήριο, κολληφτήρια, σχολεία, πλατείες. Και όλοι δυσανασκετούν, είναι, βρίζουν, είναι απελπισμένοι. Κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας, έτσι είναι. Μόνο οικονομικής στενότητας και όχι μόνο, έτσι είναι μαρτύριο η καθημερινότητα, φίλε μου. Είναι δυνατόν να ξαναβγεί η Νουδού, λέει. Εκτός και είναι τόσοι πολύ βολεμένοι, λέει ο φίλος μας Αλκίνος, και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, τηλέφωνα είπαμε θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 σε πρώτη φάση και μετά 7 με 8 παρατέταρτο στα 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Μέχρι τότε και με αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, τα διαβάζουμε. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Φίλε μεγάλη παγόνια, ακολουθώ αυτά που μου λες. Ευχαριστώ που κάποιοι καθοδηγείτε κάποια πράγματα και έλεγα λοιπόν, παρότι η Ντόλα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης και κάποιοι άλλοι πληθαίνουν οι φωνές για λαζονία υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτης δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σιγά. Και όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει χρεοκοπήσει ο Έλληνας. Η εστία έγραφε απειλή χρεοκοπίας. Τι απειλή έχει χρεοκοπήσει για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται τα ιδιωτικά χρέη, έχουν φτάσει τα 400,9 δις, παιδιά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ανέβει κατά 22,1 δις. Και το ένα χαστούκι ακολουθεί το άλλο. Η Ευρώπη κόβει τις αγροτικές επιδοτήσεις με αυτά τα σκάνδαλα ο ΠΚΕΠΕ που συμβαίνουν. Την πληρώνουν και αυτοί που δουλεύουν σωστά, ενώ τα λαμόγια κυκλοφοράνε ελεύθερα.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Σας το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αντιμετωπιστούν. Τώρα στην ουσία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανωδικές τιμές και την ακρίβεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% η άνοδος σε γαλακτοκομικά και στη φέτα. Και 20 λεπτά πιο πάνω το ψωμάκι. Το ψωμί ψωμάκι θα πει ο κόσμος σε λίγο καιρό. Θα αναστενάξει.

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση είναι μόνο με τους προνομιούχους, το λένε και τα στελέχη της πλέον, το δηλώνουν έτσι στα μούτρα σας βολεμένοι. Αυτοί που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις, παιδιά, οι βολεμένοι, αυτοί είναι οι προνομιούχοι. Ορισμένοι ολιγάρχες, τι με εσάς θα ασχοληθείς, αυτό λένε κατά μούτρα πλέον, δεν σας θέλουν. Δεν ασχολούνται με την ακρίβεια και τη φτώχεια σας. Αφού έτσι αλλιώς τα πάντα ανεβαίνουν και όχι τίποτα άλλο. Θα πληρώσουν και την εχθρική πολιτική απέναντι στον Πούτιν. Και η σημερινή κυβέρνηση που ουσιαστικά είναι μια κυβερνησία, το λένε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤ, και οι ξένοι επενδυτές. Έχουμε κυβερνησία, καλά το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Η γραμμή Βρυξελών λέει για την ανεπάρκεια αποθεμάτων σε καύσιμα, παιδιά, έτσι. Και τις ελλείψεις που υπάρχουν είναι δελτίο στα καύσιμα. Διακοπές ρεύματος, σβήστε τα φώτα, έτσι, ξέρετε, τα λοιπά, παιδιά. Στο σκοτάδι με κεράκια, με κεράκια σαν το κρυφό σχολείο. Κλειστά για αρκετές ώρες τα καλοριφέρ και μείωσε το μετακινήσεων με τα ποδαράκια σας.

Λέω φίλος Αντώνης να φέρουμε τα κουμούνια να μας κυβερνήσουν. Να μας σώσουν, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, φίλε. Το θέμα είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν, να είναι σωστοί, έτσι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε ακυβερνησία. Σου αρέσει σαν αυτό?

Ο φίλος Μιχάλης Παγώνης σχολιάζοντας αυτό που διάβαζε, λέει: οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες, θυμάστε εκείνη τη γιαγιά που έχει συναντήσει κύριο Μητσοτάκη και του λέει: δεν φτάνει σύνταξη, είμαστε φτωχοί. Και τη χλέβασε στις κάμερες μπροστά να πάει στην εκκλησία, της είπε. Τα θυμάστε, έτσι. Φίλε, από αυτό που είναι πάνω, φίλε Αντώνη, οποιοδήποτε άλλος ας κυβερνήσει. Αυτός είναι καταστροφικός, ανυπαρξία. Κυβερνητική ανυπαρξία. Σ' αρέσει όπως είναι η κατάσταση τώρα.

Και να συμπληρώσω και άλλα πράγματα αυτά σήμερα. Η εφημερίδα Συντακτό γράφει 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο. Το καπέλο σε εισαγωγικά στις τιμές. Είναι υπερφορολόγηση, παιδιά, που έχουμε.

Φίλος Αντώνης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει, άσε μας φίλε μου, δικαί μου, ποιος κάνει για κυβέρνηση, ο Τσίπρας? Με τα όποια λάθη πάντως μπορεί να έκανε, φίλε, ο κόσμος πέναγε καλύτερα. Αυτό το ακούω από πολύ κόσμο. Εδώ έχουμε ανυπαρξία κυβερνητική. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα? Καταστροφική ανυπαρξία. Και όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Εστία, για να δεις πόσο κοροϊδία υπάρχει και πόσο σε κοροϊδεύουνε. Βέβαια αυτό ισχύει και για το όλο το σύστημα, έτσι. Δίνουν αυξήσεις, λέει, στους εαυτούς των, πριν προκηρύξουν εκλογές. Έτσι, για να δεις πόσο σε κοροϊδεύει, φίλε μου, αυτή η κυβέρνηση. Εστία γράφει, δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης και ο Διονύσης στους βολεμένους. Και από κάτω γράφει, μετά τα επιδόματα στους μετακλητές του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής, τώρα στο τραπέζι λέει και μπονομάς, τον μπονομάς σε εισαγωγικά στις αποζημιώσεις των βουλευτών.

και κυβερνητική ανυπαρξία φιλαντών είναι και στα παίρνουνε και σου λένε κατά μούτρα ότι δεν ασχολούμαστε με τους φτωχούς και τους γκρινιάριδες παρά μόνο με τους προνομιούχους.

και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία το σημερινό και λέει συνολική αποτυχία, έχει τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά, ενώ ξέσπασε λέει οικονομικός αρμαγεδόν η κυβέρνηση, τρεις τελίτσες αυτοθαυμάζεται. Από κάτω σκαρφάλωσε στο 5,1% ο πληθωρισμός. Εκτοξεύχαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια του ρεύματος. Και κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Πλήρης καταστροφή. Παραμένει το 2-2 λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα αθλητικά μας. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ πέτυχε στο 49 ο Αλμπάνης με σουτ. Για την ΑΕΛ ο τεχνικός ο Σωκράτης Αφιδόπουλος είχε κάνει μια αλλαγή λόγω τραυματισμού. Ο Ριζβάνης στο 30 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Μάζου Λουξής. Παραμένει στο άλλο μάτι ο Παθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Έχω άδικο φίλε Αντώνης, αυτά που λέω τεκμηριωμένα σου μιλάω, και ο οποίος έχω υπηρετήσει λάθος μου τη Νέα Δημοκρατία.

χωρίς να έχω ζητήσει ούτε μισό διορισμό, φίλε μου. Αλλά τελικά αυτό το κόμμα με πρώτο και καλύτερο και χειρότερο, το λένε και άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αποδείχθηκε το χειρότερο όλων, καταστροφικό. Προηγείται η Μύκονο, συνεχίζει να είναι δυνατή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα στατιστικά των ομάδων στο πρώτο μέρος: Μύκονος 8 στα 18 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 12 στις 16 βολές, 20 rebound, 4 16, 7 assist, 8 λάθη, 5 κλεψίματα, αρκετά λάθη. Και ΠΑΟΚ 10 στα 17 δίποντα, 2 στα 15 τρίποντα, 6 στις 13 βολές, 19 rebound, 7 12, 6 assist, 6 λάθη και 4 κλεψίματα. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μην απαντάς σε τρόλ. Φίλε Μιχάλη Παγώνη, απαντάω τεκμηριωμένα, έτσι, δεν είναι κάτι που βγάζω το μυαλό μου. Αλλά προσπαθώ βάζοντας και εγώ το λιθαράκι μου να αποτρέψω την ολική καταστροφή για την χώρα μας, την οποία ήδη έχουμε μπει. Δεν έχουμε ξεπεράσει και τον Τιτανικό και συνεχίζουμε προς τα κάτω ακόμα. Αφού και η ίδια κυβέρνηση το έχει πλέον παραδεχτεί ότι έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, καλά, έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη, έτσι, τεράστιο λάθος. Παρότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου φώναζε, ούρλιαζε, μην το κάνεις. Που έφυγε μετά με τη μητέρα μου, μετά μαζί με τη μητέρα μου από τα εμβόλια. Μετά τα εμβόλια φύγανε. Και αρκετός κόσμος. Αλήθεια που λέει ο κ. Βορύδης που επέβαλε τα πρόστιμα για τα εμβόλια που μας αγάπαγε τόσο πολύ.

την Αγγλία στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ έχουμε ένα χήμαρα αγώνα. Κάποιοι ξεκίνησαν πιο μπροστά στο 88, ο Τσέτσελφιλτ με την Τραρμίρ 3-1. Στην Αγγλία στο κύπελο έχουμε στο 88 και αυτό Brentwood με Dagenham Redbridge 3-1.

Στην Ασία, δεύτερη κατηγορία, playoffs, αγώνες Hong Kong, Καμπότζη, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Ασιατικοί αγώνες, επίσης playoffs, ΑΤΣ, επίπεδο under 23, έτσι για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, παιδιά. Μετά από πέναλτι, Κίνα under 23 με Ουσμπεκιστάν 2-2. Και κανονικός αγώνας 4-3 στα πέναλτι. Και Νότια Κορέα με την Ιαπωνία 1-0. Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, τελικά αποτελέσματα Σουρινάμ, Γουατεμάλα 0-0, Μαρτινίκα, Ονδούρα 2-1 και Ελ Σαλβαδόρ με μια κόκκινη κάρτα, Τζαμάικα 0-2. Και επίσης Άγιος Χριστόφορος και Νέβης με την Κούβα 3-3, Μπαρμπέιντος με Βερμούδες 4-1 και Μποναήρ με Γρενάδα 2-3.

Στην Ευρώπη, στην Elite League, σε επίπεδο Under 20, έχουμε τελικό αποτέλεσμα Γαλλία-Ιταλία 0-3. Like a girl, I can't let go. Try to wash her from my bones. But this... Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 58 Albacete Eibar 1-1.

αποτελέσματα. Έχω λοιπόν στη δεύτερη περίοδο στο Μύκονος ΠΑΟΚ Ψαλίδης, τη διαφορά ΠΑΟΚ 44-42.

στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα. Ντένις Λί με την Τόφας 101-87 και στο ημίχρονο έχουμε την Μούρασπορ με την Telekom, Turk Telekom 30-28.

0: Το 78 λεπτό είναι το μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ. Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται αυτό το διάστημα. Μάλιστα βγαίνει και ο Μάντζης και δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο συμπαίκτη του που μπήκε αλλαγή. Για την νίκη Βόλου έχουν γίνει ακόμα εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αρίας στο 52ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Δεύτερος τραυματισμός στο μάτς και μπήκε ο Τζίμας. Βγήκε ο Μοενγκά στο 69 και πήγε ο Πλέγας. Και βγήκε και ο Παμλίδης στο 69 και μπήκε ο Φερνάντες. Για την ΑΕΛ, ο Κράτης ο Φρυδόπουλος έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Είπαμε προηγουμένως ο Ρισβάνης βγήκε στο 30 λόγω τραυματισμού. Ο πρώτος τραυματισμός και μπήκε ο Μαζουλουξής. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 79 και μπήκε ο Σίλβα. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 69 και μπήκε ο Λέλεκας. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 69 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας για την νίκη Βόλου, Καμπετζής και Σάκητς για την ΑΕΛ. Όπως είπαμε, παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ που πέτυχε στο 21 με αυτόν γκολ ο Ντουμάνης και εδώ έχουν γίνει αλλαγές για τον Πανθρακικό Τεχνικός Αποστολίδης. Έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Λαρέας στο 46, μπήκε ο Γιαναράκης. Βγήκε ο Πεχλιβάνης και αυτό στο ημίχρονο στο 46 και μπήκε ο... βγήκε ο Ντουμάνης και μπήκε ο Πεχλιβανόπουλος στο 46. Και για τον Πανσεραϊκό Τεχνικός Γεωργιάδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τάχατος στο 56 και μπήκε ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Τσέλιος στο 56 και μπήκε ο Μπαρμπόζα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
4: Βρείτε τη μαγιά σας.
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
3: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
12: Επιστρέψαμε μετά τον break τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαποτιστής» στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραμένει το 2-2 φτάντας στη λήξη του αγώνα σύν τις όποιες καθυστερήσεις στο μάτς για την 5η αγωνιστική Super League 2 συναρπαστικό μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Προήθηκε η ΑΕΛ στο 9 με σούτ του Νικοκυράκη. Ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκορ. Έκανε την ανατροπή μετά στη συνέχεια η νίκη Βόλου στο 15 με τον Βαφέα με φάουλ 23 από τον γκολ μακρύς. Όμως η ΑΕΛ μετά το αφού προηγήθηκε στο σκορ στο 9 με τον Νικοκυράκη, ισοφάρισε στο 49. Το 9 παίζει παιδιά έτσι με τον Αλμπάνι σουτ. Και άλλες αλλαγές στο μάτς για την νίκη Βόλου ο τεχνικός Αλέκος Βοσμιάδης. Μπήκε ο Τζανετόπουλος στο 79 και μπήκε ο Λουκίνας. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71, μπήκε ο Σίλβα. Από 2 γκολ η κάθε εβδομάδα και από 2 κίτρινες κάρτες η κάθε ομάδα. Για την Νίκη Βόλου κίτρινες κάρτες Αρίας και Φερνάντες, και για, για την ΑΕΛ Καμπετζής και Σάκιτς. Παραμένει το Παναθηναϊκός Πασαραϊκός 0-1 γκολ, 21 αυτογκολ Ντουμάνης. Από τα 5 γκολ που έχουν μπει σήμερα, τα 2 είναι αυτογκολ, παιδιά, σε αυτούς τους 2 αγώνες. Είχαμε μια άλλη ακόμα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό από το τεχνικό Αποστολίδη. Βγήκε ο Βουτσάς στο 72 και μπήκε ο Σαραντίδης. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τα προκτές που με ενημερώνουν και ένα δίκτυο δικών μου συναδέλφων που με ενημερώνει για αρκετά πράγματα σε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά και με τη δική σας συμμετοχή. Βέβαια και εγώ κάνω το ρεπορτάζ εδώ πέρα, έτσι, παρότι είμαι στο μικρόφωνο, δεν έχει σημασία. Στα κενά που ακούτε. Δεύτερη, μια ακόμα αλλαγή για την Λάρισα, δεν είναι δεύτερη, είναι πολλωστή. Μπήκε ο Νίτσος. Και βγήκε ο Νίτσος και βγήκε ο Καμπετζής, ο οποίος είχε μια κίτρινη κάρτα.

Το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι στο 36-24. Η Νίκη Βόλου είχε αυξήσει την πίεσή της στα καρέ της ΑΕΛ, θέλοντας να πετύχει ένα ακόμα τέρμα, το τρίτο κυνηγητήριο. Ένα πολύ δύσκολο και σκληρό πρωτάθλημα. Like...

Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, το πρώτο διάστημα αυτό. Και το δεύτερο διάστημα είναι 7 με 8 παρατέταρτο.

Όπως είπα, ιδιαίτερα στον αρπαστικό το μάτς Νίκη Βολέλ παραμένει το 2-2. Πάνω κάτω η μπάλα, παιδιά. Ροντέο το παιχνίδι. Είχαμε και άλλες αλλαγές στο παιχνίδι αυτό, όπως παρανέφερα. Για την Νίκη Βόλου βγήκε ο Λίγδας στο 78 και μπήκε ο Πανικίδης. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Καμπετζής, όπως ανέφερα και πριν, στο 87 και μπήκε ο Νίτσος. Αυτές τις τελευταίες επιλογές στα των αλλαγών από τους δύο προπονητές, τον Αλέκο Βοσνιάδη και τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Το Παθρακικός Πανσεραϊκός έχει γίνει 1-1.

0: Όπως είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα βγάζουμε από τώρα μέχρι 5 και 4 και από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο σε δύο διαστήματα. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις με?
1: Είμαι ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις, καλά.
1: Μέσα στην αγωνιά μου να μάθω για τη Λαμιά, γιατί δεν μπορούσα να πάω επάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση πληροφόρηση και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε αμέσως και έστειλε μήνυμα σε σένα τι αποτέλεσμα κάνει τη Λαμία.
0: Σε αυτή την πορεία συμμετέχουμε όλοι, γιατί εντάξει, έχω κι εγώ ένα δίκτυο δημοσιογράφων, συναδέλφων, αλλά δεν μπορούν να είναι παντού και αυτοί, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Οπότε είναι ευχάριστο να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχεις κάποιον στη Λαμία?
0: Έχω κάποιο φίλο που έκανε κάποτε και ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πούμε και εκτός αέρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: εντάξει. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω και αυτό δείχνει τη δύναμη του ραδιοφόρου και τη δύναμη που έχει μια σωστή και καλή και ήρεμη, προφαντός ήρεμη, εκπομπή όπως η δική σου.
0: Κάποτε πριν από χρόνια ήθελε ένας φίλος μου να αγοράσει τη Λαμία, αλλά δεν τον δέχτηκαν.
1: Μου το έχεις πει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέγανε τι δουλειά κάνεις, τον Αντάλο. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, εγώ μπορώ να είμαι και έμπορος όπλο, ρε παιδί. Εντάξει, δηλαδή το θέμα, το τι δουλειά.
1: Τότε και να ήταν, τον ζηλεύω γιατί θέλω να γίνει πρόεδρος στη Λαμία. Γιατί εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος κάποια στιγμή στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Για να μην σε καθυστερώ, μήπως μπορείς να μου πεις αν στην ομάδα του Παρθαϊκού σήμερα παίζει ο γιος ενός φιλού ονόματι Αδάμ.
0: Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως την δεκάδα στο ξεκίνημα στον Παστρεϊκό. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει. Εκτός είχα μπει αλλαγή αργότερα, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει.
1: Είναι ένα καλό παιχτάκι, ξεκίνησε από τη Λαμία, γι' αυτό να το.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα και όλο τον κόσμο.
0: Οπότε έχω στενούς δεσμούς με τη Λαμία, γιατί πηγαίνοντας με το φίλο μου, δεν έκατσα τελικά. Δεν πειράζει. Σημασία, οι άνθρωποι,
1: πειράζει,
0: είναι φιλόξενοι, έτσι. Είναι φιλόξενοι, για να με την αλήθεια.
1: Καταρχάς, στο χωριό που είπε εκεί στο μέρος.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται πανηγύρι, κάθε μέρα έχουν γιορτή εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και από την Ανθήλη έχω περάσει, είχα ραβογιαστεί κάποτε μια κοπέλα εκεί πέρα. Αθήνα έμενε βέβαια, αλλά το χωριό τη, α πούμε, η Ανθήλη που είχε φυσικό χορτάρι, δεν είναι?
1: Τι έχει?
0: Η Ανθήλη, ο Ολυμπιακός Ανθήλη εκεί, φυσικό χορτάρι δεν
1: είναι? Μάχε, εκεί μέσα είχαμε δώσει μάχε παρόλο που είμαστε γειτονικά σωματεία.
0: Και κάποτε εκεί είχα. Ναι, εκεί γίνονται ωραίες μάχες. Μ' αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιρικές μάχες, όπως λες. Και κάποτε είχα δει και ένα τρομερό μάτσο εκεί. Ο Ολυμπιακός Ανθήλης Νίκη Βόλου. Και εκεί έγινε ματσάρα. Αλλά μ' αρέσουν αυτές, όπως λες, σε μάχες, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές μάχες.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα μιλάς για την Νίκη Βόλου και παίζει ο Τζανετόπουλος. Παίζει ο γιος ενός φίλου μου συγχωρεμένο στο Λουκίνα, ο Γιαή. Στον Τζέστο Λουκίνα, τώρα έχει ακουστά. Γιαή το Λουκίνα.
0: Ναι.
1: Πρώτο κόρεμα στην Β' Εθνική. Μιλάμε για υπήρξε ταλέντο. Γιάννη, τέλος πάντων.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τον Λουκίνα που παίζει τώρα μπάλα, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι ο Γιάννη Λουκίνα.
0: Ναι, παιχταρά και σκόρε. Γκολτή, βέβαια.
1: Ναι. Ο μπαμπά του συγχωρεμένο ήταν συνάδελφο, το είχαμε τον αδερφό μου στη Λαμία.
0: Ναι, αυτό λέει ο μπαμπά του δεν έπαιζε μπάλα, έτσι έπαιζε.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν το ξέρω κιόλα, Φώτη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Σε ευχαριστώ που
0: ωραία,
1: πάτε,
0: έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: καλή συνέχεια.
1: Όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Το σημαντικό τώρα, αυτό η υγεία για όλους μας, βέβαια.
1: Υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και συμφωνώ σε όλα από αυτά που ξεκίνησε την εκπομπή σου. Και εγώ τα ζω κάθε μέρα, πού ζω, δεν ζω στο Παγκράτη.
0: Δεν ζούμε στο διάστημα, εδώ πέρα ζούμε, τα βλέπουμε, έτσι.
1: Βίρονα, Παγκράτη και Σαργιαλίγη.
0: Μάλιστα, είχα ανέβει προχθές κοντά στο Βίρονα, στον Παγκράτη, σε μια δουλειά που είχα εκεί κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, κοντά στο εμπορικό κέντρο Millennium.
1: Ναι, αυτό έχει κλείσει τώρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, απλά έτσι το ξέρω.
1: Όχι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, να ακούσω τον Σωκράτη Φρυδόπουλο σε δηλώσει το προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Να σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Είμαι λίγο πιο ορθόδοξα, πέσαμε πολύ πιο ορθόδοξα νομίζω από την νίκη. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού τους πιέζοντας ψηλά. Είμαστε καλοί στις μονομαχίες. Έχουμε αρκετά κομμάτια του παιχνίδι μας που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ήρθαμε να παίξουμε. Μέχρι και το τέλος προσπαθήσαμε να παίξουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας αφήνει ικανοποιημένος η αντίδρασή μας, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά φεύγουμε από εδώ ευχαριστημένοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσα λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Σωκράτης Φρυδόπουλος σε σύνδεση με RT2 Sport. Έτσι είναι και η πηγή, να είμαστε και ακριβείς και με τους συναδέλφους. Μέσα από τις δηλώσεις στο τεχνικό της ΑΕΛ, ο Σωκράτης Φρυδόπουλος φάνηκε να πίστευε ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει ένα ακόμα γκολ, το νικητήριο το τρίτο. 2-2 πάντως έληξε το μάτς.

0: πραγματικά σπουδαίος παίκτης ο Λουκίνας, σκόρερ γκολτζής. Το άλλο μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός παραμένει στο 1-1. Το γκολ για την ομάδα του Πανσεραϊκού ήρθε με αυτόν τον γκολ στο 21 ο Ντουμάνης. Το 1-1 για τον Παθρακικό στο 74 ο Σαραντίδης Μεσούτ. Ουσιαστικά δύο γκολ πέτυχε ο Παθρακικός. Το ένα βέβαια για λογαριασμό από λάθος αυτόν τον γκολ για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Δεν έχει λήξει το μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός. Είχαμε εδώ και άλλες αλλαγές. Για τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Γεωργιάδης έβαλε τον Οικονόμο στο 68 και μπήκε ο Ρουμάντσεφ. Να ακούσουμε και παίκτες της ομάδας των ομάδων της ΑΕΛ.
1: Είναι Κιβόλου, τελικά καταφέρατε να ισοφαρίσετε. Παραμένετε αίτητοι, αφήνει όμως ικανοποίηση ο βαθμός.
2: Σίγουρα, επειδή είμαστε αυτή η ομάδα που είμαστε, κοιτάμε μόνο την νίκη. Οπότε θα πω ότι δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο γήπεδο. Προηγηθήκαμε. Ο αντίπαλος, επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, εννοείται, και ας έχει ξεκινήσει δύσκολα το πρωτάθλημα, προηγήθηκε στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο γήπεδο που προσπαθήσαμε και επαναφέραμε το παιχνίδι. Το φέραμε στα ίσα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει, θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με δουλειά για όπου φτάσουμε.
1: Στο διάστημα που έκανε την ανατροπή, είναι και η Βόλου που πέτυχε τα δύο γκολ πολύ γρήγορα. Φάνηκε να υπάρχει ένα κενό στη λειτουργία της ΑΕΛ. Τι δεν πήγε καλά σε εκείνο το διάστημα και δεχτήκατε τα δύο γκολ τόσο κοντά και ήρθε η ανατροπή, το 0-1 έγινε 2-1.
2: Όπως προείπα, επειδή είναι μια καλή ομάδα η Νίκη Βόλου και επειδή έπαιζε στο γήπεδο της, σίγουρα είναι το αβαντάζ και των φιλάθλων που σίγουρα τους έδωσε ρυθμό, μας έβαλε πίεση. Αλλά αυτά συμβαίνουν, συμβαίνουν λάθη προφανώς. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε και να συζητήσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Αυτά και από τον εξαιρετικό σήμερα μέσω επιθετικό του ΑΕΛ, από τα πρόσωπα του παιχνιδιού, με την απόδοση και τον γκολ βεβαίως στο 2-2. Συνέχεια στο ρεπορτάζ που ανέλαβε.
0: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Αλμπάνη, του παίκτη της ΑΕΛ σε σύνδεση με RTL Sport. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον τεχνικό της ομάδας της Νίκης Βόλου.
4: Εντάξει, εμάς μας λείπουν βαθμοί. Πρέπει πάση θυσία να βρίσκουμε βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι που φάγαμε μια μετάβαση στην αρχή του παιχνιδιού από φάση δικιά μας, δεχτήκαμε ένα γκολ. Αντιδράσαμε, το γυρίσαμε. Από εκεί και μετά έπρεπε να το ελέγχουμε, να μην έχουμε ούτε το κίνδυνο να βρεθούμε σε μεταβάσεις ούτε πουθενά. Δυστυχώς σε μια φάση πάλι που δεν την κόψαμε στο χώρο που έπρεπε, δεχτήκαμε ένα γκολ από την αποκλειστή γωνία. Ξαναισοφάρισε ο αντίπαλος στο παιχνίδι και από εκεί μετά έγινε ένα παιχνίδι νεύρων. Προσπάθησαμε βάζοντας και δεύτερο φορ και αλλάζοντας το σχηματισμό μας να αντλήσουμε πίεση στην ΑΕΛ. Μέχρι το 80 νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Αφού και μετά το παιχνίδι χάθηκε, μπορούσε να πάει παντού, γιατί για να βάλουμε τον γκολ που θέλουμε, γιατί σας λέω, ψάχνουμε βαθμούς. Αφήσαμε ανοιχτούς χώρους πίσω και εκεί θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε πάλι. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να παίζει για να κερδίζει τα παιχνίδια. Ο στόχος αυτός θα είναι, αν δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε, τουλάχιστον να παίρνουμε τον βαθμό.
0: Ακούσα λοιπόν και δηλώσει του Αλέκου Βοσνιάδη, του τεχνικού της ομάδας της Νίκη Βόλου, για το 2-2 με την ΑΕΛ. Προηγουμένως ακούσαμε και τον Αλμπάνη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ, για το που ισοφάρισε σε 2-2. Και πιο πριν ακούσαμε τον Σωκράτη Οφιδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Ακούσαμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη πριν από λίγο, τον τεχνικό της ομάδας της Νίκη Βόλου. 49% με 50% η κατοχή της μπάλας υπέρ της ΑΕΛ. Μικρό το διάστημα. Να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις.
1: Δεν τα καταφέρατε σήμερα να πάρετε τους βαθμούς. Πήρατε όμως ένα βαθμό πολύτιμο απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν σας αφήνει ικανοποιημένους αυτός ο βαθμός και αν είναι εύκολο να καλυφθεί η διαφορά των 9 βαθμών έναν δεσαβατάς που έχει αποκτηθεί από τις 3 πρώτες αγωνιστικές.
5: Δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένους. Παίξαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Στόχος μας ήταν αυτός εξ αρχής. Δεν τα καταφέραμε. Παλέψαμε. Από από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια πάντα. Και θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι να καταφέρουμε να πάρουμε στις 3 βαθμούς για να πλησιάσουμε σιγά σιγά τους από πάνω.
1: Τι έφταξε και δεν κατάφερε η Νίκη να κρατήσει το προβάδισμα το 2-1 και δέχτηκε και πολύ γρήγορα την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Τι έφταξε. Τώρα τι έφταξε θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε για να μην ξαναγίνει.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη.
6: Αυτά. Το πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μουτζάκη με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο 2-2. Ένα γεμάτο απόγευμα στο καλό.
0: Ακούσα λοιπόν σε σύνδεση με RTL Sport πάντα τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, τους δύο προπονητές και τους παίκτες των ομάδων. Η ΑΕΛ κρατάει το αίτητο. Έχει μείνει 9 πόντους πίσω η Νίκη Βόλου. 49% η κατοχή της μπάλας για την Νίκη Βόλου, 51% για τη Λάρισα. 8 τελικές για την Νίκη Βόλου, 5 για την ΑΕΛ. Ωστόσο το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο ΠΑΟΚ μπασκετικά 68-75 στο μάτς με την Μύκονο.

Σάλα μας έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Και στο άλλο κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας είναι στο 46-37. Μέχρι στιγμής ο Πίκνη είναι πρωταγωνιστής της Ένωσης, της ΑΕΚ, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11 πόντους, στο 46-34, όπως έχει διαμορφωθεί το ΑΕΚ Μαρούσι μέχρι στιγμής.

παραμένει το πανδρακικό σου Πανσεραϊκό σε ένα ταγκό στο 74, ο Σαραντίδης με σουτ για την ομάδα του Πανσεραϊκού, και στο 21 με αυτογκόλο του Μάνης. Όπως είπαμε, πανδρακικός Πανσεραϊκός 1-1, είπαμε στο 74 ισοφάρισε για τον πανδρακικό ο Σαραντίδης με σουτ. Είχαμε αυτογκόλο στο 21 από τον Ντουμάνη.

Μία ακόμα αλλαγή τον Πασαρικό από τον τεχνικό του Γεωργιάδη. Βγήκε ο Τεϊσέρα στο 68 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Κίτρινες κάρτες εδώ έχουν δύο, ο Γκορτεζιάννη, ο Τσίλεμ, Τσέλιος και Πασάς, από δύο κίτρινες η κάθε ομάδα. Ισοπαλία στα γκολ, ισοπαλία και στις κίτρινες μέχρι στιγμής, το Πανθρακικός Πασαρικός το 1-1. Μέχρι τις 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα και στη συνέχεια από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο, γιατί έχουμε την περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο τελικό Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup Πόλο Γυναικών στο Παπαστράτη, που είναι γεμάτο, sold out. Ο Ολυμπιακός Καταλούνια, ελπίζουμε η ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Την καλησπέρα έχουμε από την Αθανασία, από το Περιστέρι. Καλά τα λες, λέει. Από το Στυλιανό, από τα Πετράλωνα. Συνέχισε έτσι, λέει, δυνατά. Άμα βάλω και δυνατή μουσική κι άλλο, φίλε μου, πλάκα κάνω έτσι, θα καλυφθώ ολόκληρη η φωνή μου, δεν θα ακούγομαι. Κι όμως εσάς έτσι σας ακούω, σας βλέπω σε εισαγωγικά δυνατούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Super Sport 104.
1: Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
3: Βρείτε τη μαγιά σας.
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, εποφελήσε με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV

0: έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
1: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
8: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Super Sport 104.
14: Μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Μαζί σας λοιπόν για ένα πεντάωρο και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τέλος και στο δεύτερο σημερινό μάτς στη σειρά και στο Παθρακικό Πανσεραϊκός, και αυτό ισόπαλο 2-2, ισόπαλα παιδιά 1-1, το άλλο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, τα γκολ 21 στον γκολ του Μάνης και στο 74 ισοφάρισε για τον Παθρακικό ο Σαραντίδης. Μία ακόμα αλλαγή είχαμε στο μάτς αυτό. Για τον Πασαρικό τεχνικό ο Γεωργιάδης έβαλε τον Μωυσίδη, βγήκε ο Μωυσίδης στο 83 και μπήκε ο Αδάμ. Να φίλε Κυριάκο, έπαιξε ο Αδάμ. Έτσι φίλε Κυριάκο, από Λαμία έπαιξε ο Αδάμ. Να που το έλεγες προηγουμένως. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς ήταν Κορτεζιάννη, Τσίλεμ για Ναράκης για τον Παθρακικό και Τσέλιος Πασάς για τον Πανσεραϊκό. Φίλε Γιώργο από την Κεσαριανή, γι' αυτό με ρώτησε προηγουμένως. Αν ξαναψηφίσω κάποια άλλα από τα άλλα κόμματα, βεβαίως θα ξαναψηφίσω. Αυτό που θα βγει τώρα. Ό,τι και αν πιστεύω, Γιατί ξέρεις, αλλιώς έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι νεοδημοκράτες κατηγορούν για λαζονία τα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι που έχουν πάει στο κόμμα Σαμαρά. Δεν είμαι εγώ μόνο. Έτσι πληθαίνουν και αυξάνονται οι φωνές. Οι αντίθετες. Σε μια κυβερνητική ακυβερνησία από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με τίποτα, το δηλώνει πλέον ευθέως και ο ίδιος, έτσι. Το λέει. Σε λίγο καιρό τα πράγματα θα ανέβουν κι άλλο. 24% τα γαλακτομικά, 20 λεπτά το ψωμί. Για κάποιους οικογενειάρχες είναι σημαντικό το 20 λεπτά. Τα χρέη των ιδιωτών έχουν ξεπεράσει τον ουρανό, έτσι, τον ουρανό ξεπεράσανε, έχει πτωχεύσει ο Έλληνας. Οι μικροεπιχειρήσεις κλείνουν, πτωχεύσανε. Δεν βλέπεις ότι ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει? Δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω τη γνώμη μου, κάνει ό,τι νομίζεις. Αλλά βλέπω απέναντι στο σπίτι μου έχει μια τράπεζα εκεί. Όλοι οι συνταξιούχοι βρίζουν και φωνάζουν, όλοι οργισμένοι είναι. Αφού δεν είμαστε στο μνημόνιο, ενώ έχουμε υπερφορολόγηση, παιδιά, περισσότερα από τα μνημόνια, έτσι, υπερφορολόγηση περισσότερα από τα μνημόνια. Αφού δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια, όπως παραδέχτηκε και η κυβέρνηση, η τωρινή, τέλος πάντων, αν μπορεί να την πει κανείς κυβέρνηση. Γιατί δεν επιστρέφουν στους συνταξιούχους τα δώρα και τα χρήματα που τους έχουν κόψει από τα δικά τους λεφτά, από αυτά που έχουν εργαστεί? Αλλά πλέον στην ίδια κυβέρνηση, ενώ λέγανε για ανάπτυξη και όλα αυτά, παραδέχονται τώρα ότι υπάρχει ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, εκείνα τα 39 δις που άφησε μαξιλαράκι ο Τσίπρας, τι έχουν γίνει, υπάρχουν?

Η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τα χρήματα του τόπου μας μπορεί να μας πει αν υπάρχουν αυτά τα 39 δις στο μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Τσίπρα. Και που το παραδέχονταν τότε σε αυτή την κυβέρνηση ότι τόσα άφησε. Ενημερωνόμαστε καθημερινά το σε αναρτήσεις, το τι πληρώνει η Ελλάδα, το τι παίρνει, το τι πληρώνει, το τι δίνει.

πριν από 60 χρόνια, παιδιά. Ήταν Κυριακή 2 Οκτωβρίου του 1966, όταν ο Πας Γιάννενα έδωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της ιστορίας του, καθώς αντιμετώπισε την Πίντο Κόλνιτσας για το κύπελο Ελλάδας στο Εθνικό Στάδιο Ζεσιμάδες. Στο θεσμό τότε συμμετείχαν όλες οι ομάδες στην πρώτη εθνική κατηγορία μέχρι τις εραστευτικές κατηγορίες. Και τότε ο Πας, αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι κυπέλλου με πρόεδρο τον Περικλή Γιαννή και προπονητή τον Κώστα Χούμη, νίκησε άνετα τη μαχητική Πίντο Κόλλητσας με 4-0. Το σκορ άνοιξε τότε ο Βασίλης Τσιούρης στο 10ο λεπτό με πέναλτι, στο 50 ο Τσουρλίδε με κεφαλιά έκανε το 2-0, στο 55 ο Κολομίδης με σούτ έκανε το 3-0 και στο 62 ο Κανερνής σφράγισε τη νίκη με 4-0.

Και να πω ότι ο Βασίλης ο Τσιούρης που σημείωσε το πρώτο γκολ στο πρώτο εκείνο επίσημο παιχνίδι ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΣ Γιάννενα στην προ-Αργεντινών εποχή και συγκαταλέγεται από τους πιο δυναμικούς του ΠΑΣ. Μεταγράφηκε από την Θύελλα Κατσικά αρχικά στον Ατρόμητο Ιωαννίνων και μετά τη συγχώρεση του 1966 συνέχισε στον ΠΑΣ. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το ρεπορτάζ του Υπηρετικού Αγώνα που έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή στην πρωτοσέλιδη παρουσίαση του αγώνα, σημείωνε μεταξύ άλλων από την απόδοση του ΠΑΣ έλειπε η ζωντάνη, η δύναμη, η αγωνιστική διάθεση και περισσότερο απ' όλα η συνεργασία. Παρ' όλα αυτά τότε ο ΠΑΣ Γιάννενα κέρδισε 4-0 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του τη μαχητική Πίνδο Κόνιτσας και άνετα μάλιστα χωρίς να πιάσει η απόδοση με πρόεδρο τον Περικλή Γιάννη και προπονητή τον Κώστα Χούμη.

φίλος Γιώργος από Ξαριανή, υπάρχουν λέει κριτικά στοιχεία από αυτή την κυβέρνηση, απλά δεν μπορείς να τα δεις. Πριν πώς ήταν η ενεργεία λέει, πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα, αλλά και πώς ήταν η μισθή πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και πόσο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί το Ταμείο Ενέργειας, έχει γίνει 2 μήνες τώρα πλέον. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν με συμβάσεις για 6-8 μήνες, απολύονται, αλλά αυτά δεν τους περνάει μέσα το σύστημα στο Ταμείο Ενέργειας. Και το θέμα είναι ότι δεν αντιπαραθέθουμε με σένα προς Θεού, έτσι δεν έχουμε ένα διαμάχη μεταξύ μας, δεν πάμε για την κονόμα. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε 10 χρόνια πριν. Το θέμα να προχωράμε μπροστά, αγαπητέ μου φίλε, έτσι, αυτό πασχίζουμε όλοι μας. Το θέμα να προοδεύουμε, να πηγαίνουμε μπροστά, όχι το τι κάναμε 10 χρόνια πριν. Γιατί όπως λέει ένας φίλος, ο Ευστάθιος από το διπλανό Βίρονα που έχει στείλει ένα μήνυμα και αυτός, λέει γιατί ποτέ δεν βγήκε ένας εισαγγελέας να βάλει μέσα τα λαμόγια όταν τότε εναλλάσσονταν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και έλεγαν ο ένας για τον άλλον, μας άφησαν καμένη γη, μας άφησαν άδεια συρτάρια και τα πόμολα έχουν πάρει. Μέχρι και ο κύριος Πάγκαλος είχε βγει έτσι. Και λέει μαζί τα φάγαμε, είχε πει ο Μακαρίτης. Δεν τα φάγαμε μαζί, εγώ δεν έχω φάει κρατικό χρήμα. Δεν έχω διοριστεί πουθενά, δεν έχω διοριστεί στην ΕΡΤ. Και μια και λέω για ΕΡΤ, είδα τον Γιάννη Παπαδόπουλο εκεί στη ΔΕΘ, ακολουθούσα από κοντά πιστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μου άρεσε αυτή η σκηνή. Θα μου πεις πρόεδρος της ΕΡΤ, ναι. Αλλά πρόεδρος της ΕΡΤ οφείλει να είναι αντικειμενικός και ουδέτερος προς όλους. Να αντιμετωπίζει όλους τους ίδιους, το ίδιο όλους τους πολιτικούς.

Ο φίλος ο Τζόρτζ 13 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ο ορισμός της τρέλας κατά τον Αϊνστάιν είναι η φράση. Και λέει σε εισαγωγικά: τρέλα είναι το ίδιο πράγμα να κάνεις ξανά. Επαναλαμβάνω, λέει, τρέλα, φίλο μας ο Τζόρτζ 13, είναι το να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά. Ξανά και ξανά. Περιμένοντας κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέει, Λευτέρης από Άγιο Ελευθέριο.

σταθμό. Σα έδωσα ένα χρονικό περιθώριο 4:30 με 5 και 4 για να βγάλω τηλέφωνα. Έβγαλα κάποια τηλέφωνα στον αέρα. Τώρα η δεύτερη δόση για να βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, από 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, εντάξει. Πάντα σα δίνω βήμα και χρόνο για να πείτε την άποψή σα στον αέρα για του φίλου και τι φίλε, τι φίλε και του φίλου. Χωρί να είναι αυτό υποχρεωτικό, αλλά είναι ενδιαφέρον να ακούγεται η άποψη περισσότερων ανθρώπων. Προσπαθώ να παίξω μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να καλύψω όλα σας τα θέλω και όλες τις ανάγκες. Και αυτούς που θέλουν να ακούνε φυσικά ειδήσεις και ρεπορτάζ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και αυτούς που θέλουν να πούν την άποψή τους τεκμηριωμένη, πάντα θέλω, έτσι παιδιά, στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μήνυματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Από τις 5.30 και μετά θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα πόλο γυναικών τελικός Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στα κορίτσια του Ολυμπιακού και την Καταλούνια. Στο Παπαστράτο είναι sold out η κατάσταση. Πλημμύρα, ο κόσμος εκεί, όχι όπως η πλημμύρα στην Κρήτη. Κανένα έργο δεν έχει φτιαχτεί. Όταν βρέχει έστω και καταρακτοδός, διαλύονται τα πάντα και το χειρότερο είναι χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπως χάθηκε ένας άνθρωπος στην Κρήτη. 21 δις η φθορά από το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και την πληρώνουν και αυτοί που δεν φταίνουν, αυτοί που εργάζονται σκληρά, οι αγρότες. Κόβει τις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Και κανείς από όλους αυτούς δεν μπήκε φυλακή, ούτε οι φραπέδες, ούτε οι καφέδες. Τα Τέμπη τραβολογάνε τους ανθρώπους εκεί. Μετά από 3,5 χρόνια δεν έχει αποδοθεί ακόμα δικαιοσύνη. Έχουν χαθεί ηχητικά αποσπάσματα, τους τρέχουν αριστερά και δεξιά τους ανθρώπους. Δεν τους σέβονται καθόλου.

Αλλά διάβαζα και την εφημερίδα του One Voice που λέει ότι υπάρχουν τεκμήρια που φαίνεται να οδηγούν στα ειδικά δικαστήρια τους Τραντόπουλο και Αγοραστό. Και διάβαζα και ένα άλλο, το αφεντικό της Βιολάντα, εκεί που χαθήκαν οι εργαζόμενοι από την έκρηξη, εκεί που μύριζε προπάνιο, όπως έλεγαν και ο κόσμος, δεν είναι οι εργαζόμενοι, αυτά που έχω διαβάσει, λέω, έτσι. Το αφεντικό όμως της Βιολάντα. Διώχνει οι εργαζόμενες μετά τις καταθέσεις που έκαναν στην δικαιοσύνη.

Όταν λες την αλήθεια πονάει ορισμένους. Αλλά η κυβέρνηση ασχολείται, παιδιά, μόνο προνομίουχους. Το λένε τα στελέχη της. Δεν ασχολούνται με αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια, μόνο με προνομιούχους. Τους κολλητούς τους, αυτούς που δίνουν αναθέσεις. Τους ολιγάρχες, σιγά με τους ενδιαφέρει για εσάς. Δεν το λέω εγώ. Τα στελέχη της κυβέρνησης το λένε. Σας το λένε κατάμουτρα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα Φώτη, καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και εμείς το εννοούμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε που μας κρατάς συντροφιά. Και εγώ ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με κάποιες απόψεις, δεν έχει σημασία παιδιά, έτσι. Άμα συμφωνούσαμε όλοι θα ήμασταν σαν φωτοτυπίες. Αλλά εκτιμώ και αυτό το μου το λέτε και εσείς, δεν το βγάζω το μυαλό μου, ότι μιλάω τεκμηριωμένα, ότι έχω δίκιο. Δεν μιλάω στον αέρα για πράγματα που είναι σοβαρά. Και βλέπω και ένα ρεπορτάζ στο Omega ότι είναι αμήλικτα τα ερωτήματα για τον μπάζο μας στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Σέρνουν αριστερά και δεξιά αυτούς τους ανθρώπους, δεν σέβονται τον πόνο τους. Αν είχε χαθεί όμως είναι το παιδί ενός πολιτικού. Οι κραυγές θα ακούγονταν σε όλο τον πλανήτη.

θυμάσαι και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Καλιάν, όταν έχασε τον πατέρα του. Διαμαρτυρόταν τότε για το σύστημα υγείας, αυτό που και ο ίδιος έχει ψηφίσει. Ο Μίλος Ιερός λέει: σε ευχαριστώ για το βήμα, σε εκτιμώ. Το εκτιμώ, έτσι. Και εγώ το εκτιμώ και εγώ σε εκτιμώ, φίλε. Δεν έχει σημασία αν διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε κάτι το. Ένα φως στο τούνελ, έτσι. Ούτε για τα εκατομμύρια πάμε, στο ίδιο καζάνι τρόπος του λέγει βράζουμε όλοι.

Και βλέπω για το βούλευμα καταπέλτης που έφερε την παραπομπή του Τραντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Είναι και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο σε εισαγωγικά της εισαγγελίας και παραπέμπονται σε δίκη. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι κάνει πρέπει να δικάζεται, ό,τι άσχημο. Το ίδιο ισχύει για όλους μας, έτσι, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση σε όλους, είτε είμαστε πολίτες, είμαστε βουλευτές, είτε πολιτικοί, για οποιοδήποτε κόμμενο.

Καλησπέρα φίλε Φώτη, λέει Διαμαντής ο Πεπέτας. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες, λέει. Στις εκλογές θα ρίξω Κασιδιάρη για σύστημα, για τιμωρία στο σύστημα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Πάντως το έλεγε τότε ο Στέλιος Παπαθεμελής, παιδιά, όταν τον κορόιδευαν κάποιοι. Θυμάστε? Που είχε βγάλει εκείνη την τροπολογία να μην ξενυχτάνε μετά τις 4 οι άνθρωποι. Τα ξημερώματα, και δεν το έκανε για να εκδικηθεί τον κόσμο, για να μην διασκεδάζει και μετά τις 4. Μετά τις 2 νομίζω, έτσι τότε δεν ήταν, μετά, μέχρι τις 2 ήταν διασκέδαση. Το έκανε γιατί έβλεπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, έχουν τελειώσει. Για να μας προφυλάξει το έκανε τότε. Και κάποιοι γέλαγαν, τον ηρωνεύονταν, έβγαναν και κάποια τραγούδια. Νομίζω μέχρι τις 2 δεν ήταν διασκέδαση τότε τα ξημερώματα. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν, αλλά ο ίδιος έβλεπε, ήξερε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Και που το επιβεβαίωσε αργότερα ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, λέγοντας ότι μαζί τα φάγαμε.

Ο φίλος Ιερός από την Κεσαρινή έχει στείλει ακόμα μήνυμα και λέει: μεταξύ μας, αν τα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης και ο Καμένος θα είχαν καλύτερα ποσοστά. Κάθε Σάββατο την εκπομπή σας, όχι με εδώ και εδώ 3 χρόνια, είμαι κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 το μεσημέρι, πιο πριν ξεκίναγα 4 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Εδώ όλη μια συντροφιά, μια όμορφη παρέα, έτσι. Κοίτα, εγώ διαφωνούσα τότε που ο Τσίπρας έβαλε τον Καμένο μέσα στη συνεργασία του, στην κυβέρνηση. Κοίτα, ο Βαρουφάκης είχε ένα δίκιο, γιατί από ό,τι είχα μάθει το περιβάλλον του, δεν ήθελε τότε να δανειστούμε τόσα χρήματα για το μνημόνιο. Και διαφωνούσε σε πολλά πράγματα με εκείνο τον Ντάισενμπλουμ, το θυμάσαι, το θυμάστε. Και πράγματι, όταν ο Ντάισενμπλουμ αποχώρησε από τη θέση του, είχε κάνει μια δήλωση που έλεγε ότι σώσατε τις ξένες τράπεζες. Άρα είχε δίκιο ο Βαρουφάκης. Σε μερικά πράγματα βέβαια ήταν υπερόπτης, ναι, το αντιλαμβάνομαι.

0: Τότε όμως όταν είχε πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο Λαπαβίτσας έβλεπε τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί και τους τα έλεγε. Και εκείνος δικαιώθηκε. Αλλά ξέρεις γιατί και εγώ ψήφισα την πρώτη φορά Μητσοτάκη, γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο και ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Όμως δεν έχουμε δει αυτά τα πράγματα, έχουμε δει τελείως διαφορετικά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
1: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
1: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
5: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
10: Ανδρέας Χαραλάμους.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
13: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
12: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
14: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
16: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
17: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
16: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
17: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
16: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
18: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. Ένα λίτρο μόνο 6,50. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
19: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
20: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Στο τελικό της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι επί τα πρώην επικό 14-14 στην κανονική διάρκεια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του έπειτα από την πρώτη έπειτα από το 2022 που είχε κατακτήσει το Champions League τελευταία φορά πριν την φετινή. Πάμε να δούμε λίγο για την κλουπ Νατίσιο Καταλούνια, όπου ο Χαβιέρ Βιντάλ έχει στη διάθεση του της Λάουρα Αρτ, Μπρούνα Γκομίλα, Λουσία Γκόμες Τε Λαπουέντε, Όνα Ταρίνιο Κονσάλες, Μαρία Σουίτς, Αλμπατένα, Έμερσον Χιούτον, Φούλα Φάλεϊ, Μαργαρίτα Περαγών, Φιλίφα Πέτλι, Μαρίνα Πινέδα, Λάουρα Φερέρ, Άλμπα Ντονιεβέδα Σάντες και Μαρία Μπόβε. Αυτές είναι οι συνθέσεις την ώρα που κερδίζει το πρώτο σπίτι Ολυμπιακός με την Ειρήνη και τώρα έχει κρυμποχή και πάει για το πρώτο σούτ, αν μπορώ να το καλά, για να έχω σούτι Άντριους, θα δώσω τα αριστερά στην Τσάτα και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Καταλούνια επιθετικό, οπότε έχουμε κατοχή για την Ισπανική ομάδα η οποία φεύγει από τα αριστερά με την Χιούτον, την Αμερικανή, η οποία θα κερδίσει και το φάβημα ονοματιά της στην Άντριους. Και έχουμε τώρα με το νούμερο 11 την Πινέδα, η οποία θα δώσει πίσω στην Χιούτον. Χιούτον η οποία θα δώσει μπροστά και πάει να κόψει. Έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει η Νιόπαλ Καταλούνια και πάει για το πρώτο σούτ. Αποκρούει ο Άννα Θαματοπούλου, διπλή απόκρουση της Άννα Θαματοπούλου από διπλή προσπάθεια της Μαρή Φαλβεϊ. Τώρα παραπέμπει στην επίθεση η Σαντά, δεν είναι η Κριστίνα Σιούτη. Η Σιούτη η οποία συνεχίζει από τα δεξιά και θα στάσει κοντά στην αιστεία της Αρτ. Και πάει να δώσει μπροστά, την πάλα στα δεξιά τώρα, ξανά. Στο κέντρο η Στεφανία θα έχει ευκαιρία. Παναστάρι στο κέντρο! 1-0 για τον Ολυμπιακό με την Στεφανία Σάντα. Ανοίγει το σκορ στον σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης την ώρα που έχουμε άλλα 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτης περίοδου. Η Στεφανία Σάντα διαμορφώνει το 1-0. Στεφανία Σάντα, κόρη του Στέφανου Σάντα, ο οποίος ήταν και αυτός πολίστας και μάλιστα διεθνής με την εθνική Ελλάδος. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια στην επίθεση με την Έμερσον Χιούτον, μία από τις λίγες ξένες παίκτριες της ισπανικής ομάδας. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1931, Κλουμπ Ναοτίσιο στα καταλανικά σημαίνει Ναυτικός Όμιλος Καταλωνίας. Μια ομάδα η οποία εδρεύει στην Βαρκελόνη και τις μεγάλες τιμές έχει ζήσει στο ανδρικό τμήμα, ενώ στο γυναικείο έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, το 1989 και το 1991, ενώ το EuroCup που κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν αποτελεί τον πρώτο της τίτλο έπειτα από 35 χρόνια, κυρίε και κύριοι. Έπειτα από 35 χρόνια έχει να κατακτήσει η Καταλούνια τίτλο και τι τίτλος είναι αυτός ο οποίος κατέκτησε, ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Την ώρα που έχουμε τις Ισπανίδες μπροστά με την Γκονζάλες να δίνει την πάσα προς εκεί όπου θα ξαναπάρει την μπάλα και θα κερδίσει την φάουλ. Και έχουμε τώρα ψάχνει να βρει την Πινέδα η οποία έχει μπει στην περιοχή. Έχει στην περιοχή ότι βρίσκεται κοντά στην αιστεία, αν είναι πιο σωστά. Και έχουμε επαναφορά από την Άντριους, καθώς έγινε επιθετικό φάουλ. Και τώρα έχουμε προωθημένες δύο παίκτες του Ολυμπιακού, νέο φάουλ, νέα κατοχή. Η Φωτεινή Τριχά θα δώσει στη Σάντα, Σάντα, στην Άντριους. Τριχά κάνει το σούτι μπάλα στα μπλοκ και η μπάλα στην κατοχή της Άρτ. Η Άρτ η οποία θα δώσει μπροστά εκεί όπου βρίσκεται η Σουίτ. Οι Ολλανδοί, την ώρα που έχουμε από τα δεξιά τώρα, η Σούτ ξαναφέρνει. Η Σούτ θα δώσει μπροστά εκεί που βρίσκεται η Γκόμες De La Fuente και έχει την μονομαχία με την Στεφανία Σάντα, δεύτερη μονομαχία. Θέλει να βγει νικήτρια Ελληνίδα, ωστόσο θα βρει την λίστα, θα βρει πάσα δίπλα της η Γκόμες. Την ώρα που έχουμε λήξη χρόνου και έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό με τη Σταματοπούλου να ξεκινάει να δίνει τη Σιούτη, η οποία Σιούτη ξεκινάει στην επίθεση του Ολυμπιακού, δίνει στην Τριχά. Τριχά δίνει από τα δεξιά εκεί όπου είναι η Άντριους και γκολ. 2-0 από την Άβη Άντριους, η οποία θα σκοράρει το πρώτο της γκολ, θα κάνει το 2-0 για τον Ο Ολυμπιακός λέει να έχουμε δύο αλλαγές. Αν μπορώ να δω καλά, βγήκε. Έχω τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε σε λίγο ποιες βγήκανε. Αυτές που δεν βγήκανε είναι η Ειρήνη Νίνου, η Σοφία Τορνάρου. Και αν με απατάει, αν δεν με απατάει η όρασή μου, η Ραφαέλα Σαλταμανίκα είναι αυτές που βγήκανε και βγαίνουν. Η Στεφανία Ισάντα, η οποία σημείωσε το πρώτο γκολ. Η Φωτεινή Τριχά και η Χριστίνα Σιούτη είναι οι αυτές τρεις οι οποίες βγήκανε. Και η Πάτρα είναι αυτή η οποία σημείωσε το γκολ. Οι άντρες ήταν δίπλα της. Και ξεγελαστήκαμε λίγο. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι επικρατεί στο Τάσο στο Παγέρο, νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνος του.
0: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έστω και δύσκολα ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Ανοίξει εκτός έδρας 88-85 την Μύκονο. Τα χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το δικέφαλο του Βορρά που το λύσε. Τον αναμέτρησε μέχρι οι παίκτες του να είναι διψήφιοι σε πόντους. Ήταν ο Οσμάν. Πέτυχε καθοριστικό τρίποντο. Λοιπόν, ο Τούρκος Φόρουγκοντ πέτυχε 18 και παράλληλα έπαιξε την καθοριστική άμυνα στο Λοφ, τον κορυφαίο παίκτη ομάδα των Κυκλάδων με 25 πόντους, αλλά και τον Μοιραίο, ο οποίος έχασε το τρίποντο, ισοφάρισε στο τέλος. Ξεχώρισαν επίσης οι Φάντεμπεργκ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ από πλευράς Μικόνου, ενώ ο Καλάθης είχε 12 πόντους και 7 ασίστ. Ο Αλεξάνδερ 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κοψίματα. Τα πήγε πολύ καλά η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάκου, η Μύκονος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είχε αρκετό διάστημα μπροστά στο σκορ η Μύκονος, όμως η ομάδα του Τρικέρι έστω και δύσκολα με πρωταγωνιστή τον Οσμάν 85-88. Επικράτησε, όπως είπαμε, κορυφαίος για την ομάδα των Κυκλάδων ο Λόβ. Πέτυχε 25 πόντους, όμως ήταν και μοιραίος αφού έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
22: Η Καταλούνια τώρα με την παλάβη στο κέντρο του γηπέδου. Την ώρα που έχουμε νέα επαναφορά από τα αριστερά για τις Ισπανίδες. Και έχουμε τα δεξιά τώρα. Από τα δεξιά είναι η Γκοντζάλες. Γκοντζάλες είναι από τα αριστερά της. Εκεί όπου βρίσκεται η Πινέδα. Γίνεται ένα σούτ από τα δεξιά και από την Τένια. Ωστόσο η Σαματοπούλα αποκρούει. Έχει βγει τον αγωνιστικό χώρο και η Νίνου και μπαίνει η Διονυσία Κουρέτα.
0: Να πούμε ένα φίλο στο Δημήτρη Μπελή που το άρεσε πάρα πολύ το πόλεμο. Έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον προπονητή τη ομάδα των Ντόσκα, τον Γιώργο τον Ντόσκα. Και εμείς ευχόμαστε να είναι νικηφόρα αυτή η πορεία σημερινή που περιγράφει εσύ, Νίκο Κατσάτσο, το τελικό Super Cup Ευρωπαϊκό ανάμεσα στο πόλεμο γυναικών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ελπίζουμε να κερδίσει, να το πανηγυρίσει και εσύ και όλοι μα. Πάνω απ' όλα θα είναι μια ελληνική επιτυχία, έτσι.
22: Εννοείται πρώτη και δεν είναι μόνο ελληνική επιτυχία. Ως γνωστόν ξέρεις ότι το πόλο είναι ένα από τα αθλήματα, από τα πολλά αθλήματα τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών αθλημάτων, δυστυχώς, όσον αφορά την Ελλάδα.
0: Παρότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο άθλημα και αυτό είναι ομαδικό, έτσι, το πιο δύσκολο.
22: Ακριβώς. Εννοείται πως είναι και το πιο δύσκολο. Και είναι και το πιο επιτυχημένο για την Ελλάδα και την ώρα που έχουμε γκολ 2-1 για την Καταλούνια, το πρώτο σκοράρι η Φίτλεϊ με το νούμερο 10 η Φιλίπα Φίτλεϊ. Την ώρα που έχουμε την είσοδο και της Στεφανίας Σάτσα, ενώ βγαίνει ένα γραμματικό χώρο και για το Αυτιπισίνα και η Μαρία Μύριο Κεφαλτάκη, της δίνει κάποιες οδηγίες ο Ντόσκας για την συνέχεια και κάποιες παρασύνσεις. Ολυμπιακός Καταλούνια στο 2-1. Την ώρα που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ότι πάνω λίγο στο πόλο που λέγαμε είναι αδικία αυτό που συνέβη, γιατί αυτοί οι αθλητές, αυτές οι αθλήτριες, όλοι όσοι αγωνίζονται σε αυτό το τέτοιο σπορ αξίζονται περισσότερα και πάντα παίρνουν λιγότερα. Δηλαδή έχουμε αθλητές πρώτοι στο κορυφαίο επίπεδο και παίρνουν λιγότερα από όσα παίρνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα ποδοσφαιρικό. Μπορεί να το υποτιμήσω τον άνθρωπο, αλλά χαιτίν. Και έχουμε τόλους. Έχουμε γκολ από τη Στεφανία Σάντα. Δεύτερο προσωπικό γκολ τη Στεφανία Σάντα. 2-1 ο Ολυμπιακός. 3-1 συγγνώμη ο Ολυμπιακός. Με δύο γκολ τη Στεφανία Σάντα και ένα γκολ τη Σάμπι Άντριους. Την ώρα που το γκολ το σκόραρε η Σούπον από την Καταλούνια. Ότι δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Πολύ καλό το ξεκίνημα, μακάρι να είναι έτσι συνέχεια τα πράγματα. Με φόρα ξεκίνησαν τα κορίτσια του Πειραιά. Έχουν δίπλα τους και τον κόσμο που παροτρύνει την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι το κλίμα είναι ιδανικό για να πάρουν την νίκη οι Ερυθρόλευκες. Να δούμε.
22: Μακάρι. Καταλούνια τώρα φεύγει σε γρήγορη αντεπίθεση έπειτα από, από τον γκολ. Και έχουμε μια ευκαιρία. Πάλι η Σταματοπούλου αποκρούει. Μια Σταματοπούλου η οποία έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση. Απέκρουσε το σουτ της Τένα. Και πραγματικά νομίζω είναι το ιδανικό ξεκίνημα. Και όσο προχωράει ο αγώνας, καθώς έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για την λήξη, όσο προχωράει ο αγώνας, τόσο πιο δυνατά φωνάζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η Σάντα δίνει την προωθημένη κουρέτα, η οποία έχει την ευκαιρία της, ωστόσο θα αποκρούσει η ΑΡΤ. Με την Ισπανία τώρα το φύλακα να βγάζει βασιά εκεί όπου βρίσκεται η Απάρκα Πόβε, η οποία πάει κοντά προς τη Σταματοπούλου, η τριχάτη την σταματάει με φάουλ. Βλέπουμε τώρα τις παίκτρες της Καταλούνια να αλλάζουν την μπάλα, να πηγαίνει η μπάλα από χέρια σε χέρια, κάνει ένα ψιλοκρεμαστό από τρόμο του Σταματοπούλου, 10 δευτερόλεπτα από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Με την τριχά να φεύγει μπροστά, η τριχά θα είναι αυτή που θα κάνει το τελευταίο σουτ. Όχι, θα δώσει μπροστά και πάει το τελευταίο σουτ ο Ολυμπιακός. Όχι ακόμα, θα πάρει λίγο χρόνο, έχει 2 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός στην διάθεσή του. Τριχά κάνει ένα σουτ στα μπλοκ και η μπάλα έξω. Και έχουμε λήξη της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός με τα Αλούνια 3-1. Θα γίνει μια διακοπή περίπου ενός λεπτού για να δώσει
0: ώρα. Ωραία, παραμένεις εσύ στον αέρα. Παραμένεις στον αέρα, πάρει και μια ανάσα. Όμως παραμένεις στον αέρα, δεν σε κλείνω. Εντάξει, να πω και εγώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τους αγώνες της του Nations League στην, έχουμε στο 87 Φιλανδία με Αλβανία που έχει μια κόκκινη κάρτα στο 2-1. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει και ένα μήνυμα σε αυτό που θέλει να που πρόσθεσε και που είχε πει προηγουμένως και προσθέτει ακόμα. Σε αυτό που είχε πει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουλκουδίνας από την Πιερία, είχε λοιπόν πει ότι αν δεν έχετε λεφτά, λέει, μην μπαίνετε το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε με το λεωφορείο. Είχε πει ο φίλος μας Μιχάλης Παγώνης. Ποιος το είπε? Το είπε ο Κουρκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία. Λοιπόν, παραμένει στον αέρα ο Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα έχουμε το επιστροφή στην πισίνα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτσι με την Καταλούνια. Ελπίζουμε να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα σε ένα άθλημα από όλο γυναικών και ανδρών γενικότερα, έτσι, που είναι από τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο, αλλά αδικείται από την δημοφιλία του γενικότερα. Προηγείται η ελληνική ομάδα πάντως με 3-1. Ξεκίνησε καλά με την παρότριση του κόσμου εκεί που έχει πραγματοποιήσει sold out. Δεν πέφτει στάλα, δεν θα έλεγα καρφίτσα, έτσι για να χρησιμοποιήσω και όλους πισίνας σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, εκεί Νίκο Κατσάτσο, οι προπονητές τα λένε, δίνουν οδηγίες στα κορίτσια και των δύο ομάδων, έτσι. Είναι σημαντικό ότι η ελληνική ομάδα προηγείται με σκορ 3-1. Με αγωνία παρακολουθεί ο κόσμος αυτό το μάτς. Ελπίζουμε η νίκη να διατηρηθεί μέχρι το τέλος για την ελληνική ομάδα και να γιορτάσουμε όλοι μια ευρωπαϊκή νίκη, ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή σημαντική επιτυχία. Λοιπόν, και πάλι σε λέγα σε σένα λόγο Νίκος Κατσάτσος. Περιγράφει πάντα το μάτς τελικό Super Cup Ευρωπαϊκού Πόλο Γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 και πάλι ο λόγος σε σένα Νίκο Κατσάτσος. Ακούμε.
22: Μόλις τώρα μπαίνουν και οι παίκτες της Καταλούνιας στην πισίνα για το sprint του δευτέρου οκταλέπτου, καθώς ο Χαβιέρ Βιδάλ έδινε τις απαραίτητες οδηγίες για το δεύτερο οκτάλεπτο και πώς θα μπορέσουν πριν τη λήξη του μικρόβιου να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Την ώρα που έχουμε όλα τα δυνατά χαρτιά του Ολυμπιακού μέσα στην πισίνα, έχουμε δηλαδή την Σαββατοπούλη στο τέρμα. Σαντάμ, Μυριοκεφαλιστάκη, Τριχά, Χάιντου, Πλευρίτου, ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση του Super Cup. Το δεύτερο Super Cup θα είναι της ιστορίας του. Και να πούμε μάλιστα, για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα Apollo γυναικών του Ολυμπιακού, έχει έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα την ώρα που έχει μεγάλη ευκαιρία η Ράι του στο δοκάρι. Και έχουμε κατοχή για την νέο σούτ από τη Ράι του, τη δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι και η μπάλα στην κατοχή του Άρτ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, η Ολλανδή τερματοφύλακας, όπου ήταν την προηγούμενη σεζόν στον Ολυμπιακό, η Μπριτ Βαντεντόπελτσιν, η οποία ήταν και μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τελικό με την Φερεντσβάρος, για τη διαδικασία το πέναλτ έκανε 4 αποκλούσεις. Μια διαδικασία, θυμόμαστε, που το νικητήριο πέναλτι της Χριστίνα Σιούτ ήταν αυτό το οποίο έδωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό, το Champions League. Στον Ολυμπιακό έχει έρθει να παρακολουθήσει, να πούμε, φέτος ότι δεν αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται στο Apeldoorn στην Ολλανδία, καθώς ήρθε στην πατρίδα της, αλλά έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και έχει έρθει σήμερα να την υποστηρίξει, να την παρακολουθήσει και ελπίζει σε ένα θρίαμβο του Ολυμπιακού. Απόψε που μέχρι στιγμής πάει καλά, για να μην το ξεζέψουμε, 6 και 43 μένουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και γενικά του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια σε νέα επίθεση, την οποία ετοιμάζει η Φιλίπα Πέτλη. Από τα δεξιά θυμίζουμε άλλη μια φορά, 2 γκολ της Σάντα και ένα γκολ της Άντριους ήταν είναι ο απολογισμός των ερυθρόλευκων. Φοβερή άμυνα από τις παίκτριες του Ολυμπιακού. Η Σάντα, η Πάτρα και η Μυροκεφαλιτάκη κατάφεραν να σταματήσουν την Βαλβέ, η οποία πήγε στην επίθεση, και τώρα η Σάντα έχει πήγει μπροστά, έχει σκοράρει δύο φορές. Θα δούμε, θα το δοκιμάσουμε σούτο, για να δοκιμάσουμε σούτο, θα δώσει τρικά, ότι είναι τρικά. Βγάζει μπροστά, θα ρίξει ένα Μυροκεφαλιτάκη, Μυροκεφαλιτάκη, θα κάνει ένα σούτ και έχουμε τον γκολ. 4-1, 4-1, 6 λεπτά και ενώ μένουν 6 λεπτά. Μέχρι στιγμή το αγώνα πηγαίνει ιδανικά για τις παίκτρες του Ολυμπιακού. Μέχρι στιγμής ο αγώνας πηγαίνει ιδανικά για τις παίκτρες του Ολυμπιακού.

0: Καταλώνια βρίσκεται στην επαναφορά. Και όλη αυτή η επίθεση, αυτό το γκολ ξεκίνησε από την άμυνα των Ερυθρολέκτων. Αυτή την πολύ καλή άμυνα των Ερυθρολέκτων που ήταν Μύρο και Φαλιτάκη, Πάτρα και Σάλτα που σταμάτησαν τους παίκτες της Καταλώνια απέναντι στο σουτ. Προσπαθεί να βρει λύση, κόβεται όμως. Πήγε να βρει την λύση του Άλβεϊ, κόβεται όμως από την Διονυσία του Κουρέτα. Έτσι φύγει μπροστά τώρα ο Ολυμπιακός. Από τα δεξιά με την Σάντα, η οποία Σάντα ρεαλιστικά μπορεί να στάρει. Θα στάρει, θα χάσει όμως μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε απόκριση της ΑΡΤ, τερματοφύλακας.
1: Να πούμε πάλι για τον μπάσκετ, Νίκο Κατσάτσο, και είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ νίξε δύσκολα 85-88 εκτός έδρα στην Μύκονο. Να πούμε ότι και η ΑΕΚ νίξε εύκολα αυτή τη φορά με 91-70 το Μαρούσι, με μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Κορυφαίος για το μάτι του Ντάγκα Σάκοτα σε αυτό το 91-70 επί το Μαρούσι ήταν ο Τσόσεφ, ο οποίος είχε 18 πόντους με 8 στα 11 τίποτα, 2 στις 2 βολές και 6 rebound. Πολύ κοντά στην απόδοση ήταν και οι Νόλε και οι Πίκνη που είχαν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Ενώ με 11 πόντους τελείωσε το μάτς και ο Τσαλμπούρης συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός της Καταλούνια.
0: Η Καταλούνια, η οποία έπειτα από χαμένη ευκαιρία των Ερυθρών, των Πυρεώτησων, των Πυρεωτών, έχουν βγει μπροστά με την Ταρίνιο Γκονσάλες να δίνει την Πινέδα. Η Πινέδα, η οποία κερδίζει το φάουλ του Σιούτη. Πινέδα δίνει στην Γκόμες, είχε κάνει ένα σουτ, η μπάλα έξω. Επαναχωρά από την Ιωάννα Σηματοπούλου. Σηματοπούλου που διαβάζει στην Στεφανία της Σάντα. Σάντα θα δώσει στην Πάτρα. Η Πάτρα δίνει στην Σιούτη, χάνεται όμως η κατοχή. Παρέμβαση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
3: Μα τι σφυρίζει!
4: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Gouda φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4 ευρώ και 5 cent και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
8: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεται.

0: Εύεσαι επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, Νουνού Φρίζο Γκρού γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
0: Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Του ημιχρόνου είχαν και δύο δοκάρια, αλλά είναι και σε καλή μέρα η Άρτ.
7: Ναι, αυτό σώζει η τερματοφύλακα της Καταλούνια, είναι που σώζει την κατάσταση, γιατί το σκόρ είναι πλασματικό, έτσι θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο μπροστά ο Ολυμπιακός με μεγαλύτερη διαφορά, και είχε τα δύο δοκάρια, είχε επιθετικές ενέργειες συνέχεια, έσωσε την παρτίδα η τερματοφύλακα της Καταλούνια.
6: Ακριβώς, αλλά ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνει καλή εμφάνιση και Σταματοπούλου, η οποία έχει δεχτεί μόλις δύο γκολ αυτή τη στιγμή.
7: Ωραία, ωραία.
6: Πριν κλείσουμε και πάμε σε ένα διάλειμμα που δεν ξέρω αν μπορείς να πω, γιατί ο ερασιτέχνης του Ολυμπιακού τιμά την Μπρίτ Φαντεντόμπελστιν, η οποία έχει βρεθεί, όπως είπα προηγουμένως, να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, και την τιμάει, την βραβεύει για την παρουσία της στο στρατόπεδο των Ερυθρόλευτων.
7: Για την προσφορά της, έτσι.
6: Και μάλιστα νομίζω αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι η Μπιτ Φαντεντόμπελστιν ξέρει και πάρα πολύ καλά ελληνικά.
7: Μάλιστα, ωραία.
6: Πάρα πολύ καλά ελληνικά, που νομίζω αν τα άκουγε κάποιος Έλληνας, ναι μεν είναι σπαστά, αλλά αν τα άκουγε κάποιος θα έλεγε ότι είναι κάποια το πιο λαγιάχωτη. 4-2 Ολυμπιακός Καταλούνια, επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτά.
7: Ωραία Νίκο, κατάτσα θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, πάρει και εσύ κάποιες ανάσες και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Καλό πρωτομήχρονο Ολυμπιακό, λοιπόν, για τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγείται με σκορ 4-2 η ελληνική ομάδα της Καταλούνια. Ήρωας μέχρι στιγμής η τερματοφύλακας της Καταλούνια, που έχει αποκρούσει, έχει σώσει αρκετές καταστάσεις δύσκολες στην αιστεία της. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαβολτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Έχουμε και το δρόμο μπροστά μας ακόμα. Και μιας και μιλάγαμε και μιλάμε για γυναικείο πόλο, γυναικείο αθλητισμό γενικότερα, αδικημένο το πόλο, γιατί στην ουσία οι παίχτες και οι παίχτες παίρνουν τα διπολικά, δεν είναι επαγγελματικό. Θα έπρεπε όμως να γίνει. Λοιπόν, έβλεπα σε μια εκπομπή την Μαρία Πετροπούλου, αθλήτρια, η οποία τα παράτησε όλα και αποφάσισε να γίνει τερματοφύλακας στον Αστέρα Τρίπολης. Παράπονα είχαμε από τον Πασεραϊκό για την φιλοξενία στην Κομωτινή από τον Παθρακικό στο μάτσο για τη Super League 2 που έληξε με σκορ 1-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Nations League 3η κατηγορία, Φιλανδία-Αλβανία, μια κόκκινη κάρτα 2-1.

Είπαμε στοιχεία από του αγώνε μπάσκετ που έληξαν δύσκολα ο ΠΑΟΚ Νίκης εκτός έδρας 85-88-88-85 τη Μύκονο. Με καθοριστικό πάλι τρίποντο του Οσμάν. Η ΑΕΚ νίξε με εύκολα 91-70 το Μαρούσι.

Και πριν από λίγο έλεξε το μάτς Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Σε εξέλιξη είναι και άλλα τα άλλα παιχνίδια στο μπάσκετ. Έχουμε Προμηθέας στο ημίχρονο Πατρών με το Περιστέρι 48-42. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Καρδίτσα Άρης 27-25.

Στην Τουρκία τελικά αποτέλεσμα στο μπάσκετ, Denizli μπάσκετ με την Τόφα 101-87. Μούρσα Σπορ με Τουρκ Τελεκόμ 69-78.

στην Γερμανία, στη δεύτερη περίοδο, έχουμε Τάουλ Στραβούργο με την Ροστόκ Σίγλους 15-25. Στο μπάσκετ το ελληνικό, στο εμίχρονο, στην Elite League. Ναι, Μεγαλίδος με κόρυφα Μαλιάδας 39-29. Παπάγου Πανεθναϊκός 45-54. Και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 34-32. Είναι στο εμίχρονο αυτά τα μάτς.

0: Και πάμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο που βρίσκεται στο Παπαστράτιο από πολύ νωρί εκεί. Ο Νίκο Κατσάτσο που του αρέσει το πόλο πάρα πολύ. Και επιστρέψαμε βέβαια στην συνεχή ροή του αγώνα του πόλου γυναικών Super Cup τελικό ευρωπαϊκό ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Και την Καταλούνια λοιπόν, Νίκο Κατσάτσο, και πάλι σ' ακούμε.
1: Το σκορ είναι στο 5-2, καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχαμε το γκολ που σκόραρε η Ελένη Ελληνιάδη για το 5-2, την ώρα που έχουμε ακόμα 6 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχουν αλλάξει εστίες οι δύο ομάδες. Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τον Ναβιέρ Βιντάλ, ο οποίος δίνει τις οδηγίες στην ομάδα του. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, φωνάζει να γίνει άμυνα από τα αριστερά. Αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει την Μαρία Μυριοκεφαλισσάκη να βγει σε απόσταση να σκοράρει από την αιστεία τη ΣΑΡ και να σκοράρει το Ολυμπιακό Καταλούνια 6-2.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα από τη φίλη μας από την Νίκη από τη Λευκάδα, η οποία αναφέρει το εξής. Καλησπέρα, λέει, στον Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Αυτό προσπαθούμε να σας ενώσουμε όλους, παιδιά, να είμαστε όλοι μια φωνή, μια δύναμη, μια γροθιά. Καλή μετάδοση, λέει, αθλητική. Και καλό μουσικό αθλητικό ταξίδι, Σάκη Φώτη, σε όλο τον κόσμο, λέει. Αυτά μας φέρει, λέει, η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο. Λοιπόν, επιθετική πολυφωνία του Ολυμπιακού που έχει πάρει αρκετά καλή διαφορά μέχρι στιγμής απέναντι στην Καταλούνια. Σ' ακούμε, Νίκο Κατσάτσο.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια σωστή διαχείριση στην άμυνα όπως έχει κάνει και στις και αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνει. Η Σουίτ έκανε μια επιθετική προσπάθεια, ωστόσο πετάχτηκε η Τορνάρου, έβαλε το κλοκ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει φύγει σε νέα επίθεση. Και έχουμε πέναλτι το οποίο κερδίζει η Φωτεινή Τριχά. Σε κόντρα επίθεση, ένα πέναλτι το οποίο το κάνει η Ράιτου. Η Ράιτου θα κάνει το πέναλτι που κέρδισε. Η Ράιτου θα κάνει το πέναλτι που κέρδισε. Η Τριχά από την Σουίτ. Και έχουμε τώρα την Χάιτου. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Έστει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της ΑΡ. Το 6-2 παραμένει. 5 λεπτά ακόμα μένουν για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Και φεύγει άμεσα στην επίθεση με την Σουίτ. Η Σουίτ η οποία δίνει στην Γκονζάλες. Γκονζάλες η οποία κρατήσει και το φάουλ. Σουτ από την Χιούτον. Η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Σαματοπούλου παίζει γρήγορα Στεφανία Σάντα. Η Σάντα έχει βγει στην επίθεση. Η Σάντα ψάχνει να βρει πάσα, ψάχνει να βρει κάποια στη δεξιά της. Δίνει στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου είναι η Τορνάρου. Τορνάρου θα δώσει τριχά. Εκεί είναι η Άντρους, τριχά. Σάντα. Δεν θα χάσει την μπάλα η... Όχι, συγγνώμη, η Κουρέδα θα χάσει την μπάλα. Και έχουμε σουτ τώρα το οποίο κάνει η Άντρους, αλλά θα στοχίσει. Ακόμα μια ευκαιρία του Ολυμπιακού για το 7-2, όπου πραγματικά επικρατεί μια γιορτή. Μια πραγματική γιορτή επικρατεί εδώ, στο Παπαστράτιο Κολυμπητήριο Πειραιός Τάσος Καπαγερό. Την ώρα που γίνεται λάθος από τις παίκτρες της Καταλούνια, έχουμε κατοχή από την Ιωάννα Σταματοπούλου. Και έχουμε τη Φωτεινή Τριχά τώρα, η οποία θα προχωρήσει. Ακολουθήσει μέχρι το κέντρο του δικαίου και θα δώσει από τα δεξιά στην Άντρου Στριχά. Χάιτου, δεν σκοράρει το πέναλτι. Σκοράρει όμως τώρα με τα αριστερά. Σήκω στο δεξιχέρι, σούταρε και έκανε το Ολυμπιακό Στεφαλούνια 7-2. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να χάσει αυτό το ευρωπαϊκό σήμερα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε και time out το οποίο τύπησε ο Χαβιέ Βιντάλ κατά Χάιτου για το 7-2. 2:50 από τη λήξη της πρώτης περιόδου.
0: Νίκο Κατσάτσο, μόνο άμα γυρίσει πίσω έναν ανάποδα μπορεί να χαθεί αυτό το μάτς, έτσι, και δείχνει μια δυναμική Ολυμπιακός που εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Να πούμε, μια και έχουμε αυτό το 7 δίκτυο time out από τον coach τη Καταλούνια, σε έναν αγώνα μπάσκετ ακόμα σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική μα κατηγορία. Ο Κολοσσός, όπως είπαν, είναι επικράτησε τη Δόξα Λευκάδα με 91-75. Να πούμε ότι Καμπερίδης με 12 πόντους, Άψον με 12 πόντους και 7 rebound και Μπαρνέτ με 15 πόντους και 8 rebound ξεχώρισαν από τους νικητές για την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου. Ενώ για τη Δόξα Λευκάδας με 21 πόντους προσπάθησε να σηκώσει τις πλάτες του την ομάδα ο Χάρμον. Στους 14 πόντους ολοκλήρωσε την αμέτρηση ο Γκάντ και στους 10 πόντους ο Σάρμα. Στα time out και σε κάποια κενά ενημερώνουμε και για τα άλλα αθλήματα το τι συμβαίνει στην περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου στον τελικό Super Cup Πόλο Γυναικών Ευρωπαϊκή Κούπα. Είναι πλησιάζει ο Ολυμπιακός κοντά, 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός της Καταλούνια και πάλι ο λόγος σε σένα Νίκο Κατσάτσου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το time out, έτσι τα λένε εκεί οι προπονητές.
1: Έχει τελειώσει μόλις.
0: Ωραία, μόλις τελείωσε. Ναι.
1: Την ώρα που πάει να κάνει νέο σούτ η Καταλούνια κερδίζει το φάουλ. Νέα προσπάθεια από την Φερέρ, ωστόσο η Φερέρ Ροντρίγκεθ δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα καταλήγει εύκολα στην θέση του Σταματοπούλου με την Στεφανία Σιούτη σε ρόλο playmaker να στέλνει την μπάλα από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται η Ειρήνη Νίνου, η οποία θα κάνει το σούτ 8-2. Ολυμπιακός Καταλούνια 8-2. Με το πρώτο γκολ της Ειρήνης Νίνου στην αναμέτρηση. Την ώρα που πραγματικά είναι αυτό που είπες, μπορεί να γυρίσει την πισίνα ανάποδα, αν μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Μόνο να γυρίσει η πισίνα ανάποδα. Την ώρα που απομένουν περίπου 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συνολικά ακόμα στο παιχνίδι, με την Σένα να βγαίνει στην επίθεση, την από τα δεξιά της στην Πάντλη. Η Πέντλη κρατάει. Η Χιούτον τώρα θα κάνει προσπάθεια εδώ στα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται η Ταρίνο Γκοζάλες. Κάπα πάρει Χιούτον, δεν θα κάνει σουτ. Ξανά η Γκοζάλες θα μπορώ να δω. Ναι, ξανά ήταν η Γκοζάλες, η οποία έχει στο κέντρο της Ξήνας. Σουτ της Χιούτον στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι της Ιωάννας Σταματοπούλου. Και έχουμε τώρα ξανά την Χιούτον, η οποία σκοράρει. Θα μειώσει η Χιούτον οι Αμερικανοί. Ολυμπιακός Καταλούνια 7-8-3. 2:43 μένουν ακόμα για την τρίτη περίοδο. Την ώρα που να πούμε, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε Super Cup Ευρώπης ήταν το 2022, είχε αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Ευρώπης Εθνικό Πειραιός στο Παπαστράτιο Κολυμπητήριο Πειραιός. Να το πούμε και αυτό, ότι το 2022 οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν κατακτήσει τα δύο μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τρόπαια, το Champions League και το Euro Cup. Αξίζει να σημειωθεί αυτό, την ώρα που βγει ο Ολυμπιακός σε νέα επίθεση και έχουμε ανάποδο σου του Βιωτεφαλιτάκη, η μπάλα στο δοκάρι και στην κατοχή της Άρτς. Η Άρτς η οποία ψάχνει να βρει σαν τη βαθιά παλιά, εκεί όπου βρίσκεται η Ταρίνιο Γκονσάλες. Από τα δεξιά τώρα η Γκονσάλες δίνει στην Πινέδα. Πινέδα θα πάρει την πρωτοβολία για το σουτ. Όχι. Θα δώσει πάσα στην Γκονσάλες. Γκονσάλες κάνει το σουτ από τα δεξιά. Αποκρούει η Σταματοπούλου. Και η Σταματοπούλου βγάζει βαθιά παγιά εκεί που είναι η Σάντα. Η Σάντα η οποία έχει κύκλοφο. Έχει κολυμπήσει όλο το γήπεδο, όλο την πισίνα. Σάντα κάνει την παγιά προς την μήνα του Φαλιστά και μόνο εδώ στην Άντριος είναι. Σάντα είναι Άντριος. Στη Σάντα. Σάντα ευκαιρία για το χάτρικ και το πετυχαίνει. Χάτρικ στη Σάντα και ο Ολυμπιακός Καταλούνια στο 9-3 για την ομάδα του Πειραιά. Η Σπανία Σάντα η οποία είναι σε μεγάλη μέρα. Την ώρα που έχουμε αλλαγή για την Καταλούνια θα βγει η Τένα, θα βγει ξανά στον αγωνιστή στην πιστίνα η Σούιτ. Ενώ έχει βγει και η Μύρο Κεφαλιτάκη βγαίνει και για την Καταλόνια η Μέτλη. Και έχουμε τώρα την Σουίτ, η οποία μόλις έχει μπει θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει στην Κόμες, η Κόμες στην Κονζάλες, η Κονζάλες καλά στην Κόμες. Σούτον είναι τα αριστερά στην Πινέδα, Πινέδα κάνει ένα ψιλοκρεμαστό. Εκεί βρίσκεται μόνο η Μαρία Πάτρα. Μόνο η Πάτρα βρίσκεται. Την ώρα που έχει επίθεση η πλευρή του, που πάει για το δεύτερο της γκολ, η πλευρή του την σταματάει η Γκόμες. Η πλευρή του πάει για νέο σουτ. Και έχουμε πέναλτι. Αν μπορώ να δω καλά, δεν ετοιμάζω τώρα να έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει από την Χιούτον, η πλευρή του την έχω εκτελέσει η Κριστίνα Σιούτη, η οποία σκοράρει για το 13. 13 Ολυμπιακός, ένα λεπτό από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κριστίνα Σιούτη, ό,τι είχε κάνει στο τελικό του Champions League όταν σκόραρε τον νικητήριο πέναλτι στην διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-0 της Φέρες Φάρος.
0: Οπότε λοιπόν Νίκο Κατσάτσο, Νίκο Κατσάτσο, σε επιθετικό μονόλογο του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί το μάτς μέχρι στιγμής για τις ερυθρόλευκες κοπέλες. Και επίσης να πούμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού στην εξέδρα έχει ξεκινήσει τα προεόρτια. Είναι σίγουρος ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο και έχει ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει, έτσι.
1: Νομίζω σε ένα άθλημα όπως είναι το πόλο, όταν μια ομάδα προηγείται 13, είναι πολύ δύσκολο να χαθεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Και μάλιστα αυτό δείχνει και την διαφορά ποιότητας που έχουν οι δύο ομάδες. Γιατί μπορεί η Καταλούνια να είναι κυπελούχος Ευρώπης, να έχει κατακτήσει το EuroCup. Την ώρα που είμαστε στο πλευρί του κάνει το 11-3 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα σε δεύτερη στεχόμενη επίθεση του Ολυμπιακού. Κόντρα επίθεση των Ερυθρόλευκων στην προσπάθεια της Καταλούνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί η Καταλούνια να έχει κατακτήσει το κύπελλο Ευρώπης, να έχει κατακτήσει το EuroCup στην φετινή σεζόν κάτω από τις οδηγίες του Χαβιέρ Βαρντέ, του Χαβιέρ Βιντάλ. Ωστόσο, είναι εκτερματή στην έκτη θέση φέτος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα mid-table, αλλά κατάφερε να κάνει ένα, να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη, αλλά για την Καταλούνια αυτοί οι αγώνες είναι καλοί να γίνονται καθώς του χρόνου, καλώς φόντων των πραγμάτων, την σεζόν που διανύουμε. Η ομάδα της Καταλωνίας θα αγωνιστεί στο Champions League λόγω της κατάκτησης του EuroCup. Την ώρα που θα γίνει ένα τελευταίο σουτ 8 δευτερόλεπτα, όχι, έχουν μια τελευταία επίθεση η Καταλούνια. Δεν θα γίνει ακόμα το σουτ. Θα το κάνει η Πινέδα, όχι, θα το κάνει η Σούτον το τελευταίο σουτ. Θα μειώσει σε 11-4. Η Σούτον hat-trick για την Αμερικανή, να που μένει ένα δευτερόλεπτο, με την λογική να λέει ότι η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να φεύγει σε γρήγορη επίθεση από τη σέντρα. Την ώρα που η Σάντα είναι αυτή η οποία θα κάνει το σουτ μακρινό, η μπάλα στα μπλοκ, τέλος τρίτης περίοδου, τρίτου οκταλέπτου, Ολυμπιακός Καταλούνια 11-4, ενώ απομένει μόλις ένα οκτάλεπτο από την κατάκτηση του Super Cup Ευρώπης από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Είναι 8 λεπτά μακριά από το να γίνει υπερπρωταθλητής Ευρώπης. Την ώρα που σε ένα λεπτό θα αρχίσει ξανά, ότι επιστρέφω για λίγο σε σένα, δεν κλείνουμε.
0: Ωραία, δεν κλείνουμε, να πω και εγώ κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική αγώνες που έγιναν σήμερα, στο δεύτερο όμιλο είχαμε ποδοσφαιρικά πάντα, παιδιά, έτσι. ΑΕ Πολικάς Τρουφίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Πιο αργά θα έχουμε το αποτέλεσμα του BAM FC με ΠΑΟΚ Κριστόλης, αφού πιο μετά ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό. Και επίσης για τον 7ο όμιλο είχαμε Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Αόλου Τραγίου Πέλο Πασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1, και αύριο στις 4 είναι το μάτς για τον ίδιο όμιλο ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης. Αυτά σε αυτή τη τρίτη εθνική κατηγορία. Αύριο κάποια μάτια θα ξεκινήσουν πιο νωρίς. Το Δόξα Βίρονα Απόλλων Καλυθιών θα ξεκινήσει στις 3. Το Μύκονος Παναξιακός θα γίνει τη Δευτέρα, 5 του μηνός, στη 1:30 το μεσημέρι. Επίσης, για τον έκτο όμιλο αύριο, Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα θα παίξουν στη 1, και ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς στις 2 το μεσημέρι, και τη Λυκράτη Λευκάδας ο Φαγίου Μαθαίου επίσης 3 το μεσημέρι θα παίξουν. Και για τον πέμπτο όμιλο αύριο, Αστέρας Σταυρού με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής θα ξεκινήσουν 12:30. Άρα χρωστάμε ένα αποτέλεσμα σημερινό μάτς στο δεύτερο όμιλο, τον ΠΑΜ FC με τον ΠΑΟ Κριστόνης. 5 ξεκίνησε το μάτς αυτό, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μόλις έχουμε το τελικό αποτέλεσμα θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Όλο ταχώς τα κορίτσια του Ολυμπιακού αναμένεται να κατακτήσουν τον τίτλο του υπερπροταλητή στο πόλο γυναικών Ευρώπης απέναντι στην Καταλούνια. Είναι αρκετά μπροστά στο σκορ. Έχουν το προβάδισμα, με τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει η ροή του αγώνα. Έχουν αυτή την δυναμική τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ο κόσμος παροτρύνει, ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να πανηγυρίζει. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια στην Ερυθρόλευκη Εξέδρα εκεί στο Παπαστράτη που είναι γεμάτο από νωρίς. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν κρατιέται στο να πανηγυρίσει μία ακόμα κούπα, αυτή τη φορά την πρώτη ευρωπαϊκή για φέτος, στο πόλο γυναικών. Με την περιγραφή να γίνεται από τον Νίκο Κατάτσο, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ αυτό το άθλημα και γενικότερα όλα αυτά τα αθλήματα, πέρα του ποδοσφαίρου έτσι, το πόλο γυναικών και ανδρών που είναι από τα πιο δυσκολότερα αθλήματα. Αρκετός κόσμος το παρακολουθεί. Εμείς είμαστε κοντά σε όλα τα γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα και αυτό το αποδεικνύουμε στην πράξη. Δίνουν τελευταίες οδηγίες οι coach και των δύο ομάδων. Ο κόσμος του Ολυμπιακού περιμένει τη λήξη του αγώνα, λίγη υπομονή ακόμα και όλα θα γίνουν. Η κούπα σίγουρα θα περάσει σε ελληνικά χέρια στις ερυθρόλεπτες κοπέλες Νίκο Κατάτσο. Με τίποτα δεν χάνεται αυτός ο τίτλος. Έτσι είναι μεγάλο το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Θα πετύχει και άλλα τέρματα προφανώς. Και...
1: Ολυμπιακ...
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ολυμπιακός Καταλούνια σκόρπισε διακόπτω μόλις έγινε 12-4 από το πρώτο γκολ της Διονυσίας Κουρέτα στην αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν μπορεί να χαθεί αυτό το ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα το που ήθελα. Οπότε συνεχίσει Νίκο Κατάτσο προς την τελική ευθεία, λοιπόν, προς την κατάκτηση της κούπας, έτσι.
1: Ακριβώς, 7,5 λεπτά μένουν μόνο από την κατάκτηση και νομίζω και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν μπορούν να κρατηθούν σήμερα. Την ώρα που φεύγει σε κόντρα επίθεση η Στεφανία Σάντα, επίτα από δάση που κάνει παίκτη της Καταλούνια. Κάνει την πάση άμπρο να δω καλά προς την τριχά, ωστόσο θα κοπεί από την άμυνα της Φιλίπα της Πέτλη.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
6: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Νουνού Φρίζο Γκρού γάλασε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μπορείτε να ακούσετε και εσείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος την σημερινή ατμόσφαιρα. Και τώρα έχουμε την σέντρα, την Τένα, την Αλπα Τένα. Η οποία θα πέσει από αριστερά προς την Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κερδίζει φάουλ από την πλευρή του. Νέο φάουλ από την πλευρή του στην Ροντρίγκες. Ροντρίγκες η οποία κρατάει. Θέλει να δώσει από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται η Φερέρ. Σιούτι. Κάνει φάουλ στην Χιούτον. Η οποία έχει σκοράρει χάτρικ στην σημερινή αναμέτρηση. Μόνο η Πινέδα έχει σκοράρει από τις πρώτες αθλητρίες του Σιούτον. Την ώρα που υπάρχει μια μικροαψηματιά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν ανάμεσα σε κόντρες, σε εντάσεις, η Σιούτον τώρα. Δεξιά, η Σιούτον Γκόμεθ, ξανά η Σιούτον, Σιούτον σουτάρει, η Σταματοπούλου αποκρούει. 5,5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Καταλούνια στο 14-4.
0: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο του Παναγιώτη.
1: Με την Άντριος να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό τέρμα και έχουμε το 15-4.
0: Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που επικοινώνησε τηλεφωνικά εδώ με την εκπομπή. Έτυχε να γνωριζόμαστε κιόλας. Ζήτησε ένα αποτέλεσμα β' κατηγορία ε, δεύτερο όμιλο, το Απόλλων Αθηνών Δάφνη με Νέη Αθήνα Όφη 1-0. Την καλησπέρα πλέον σε αυτόν και στου φίλου γενικά ακροατέ και φίλου του τοπικού ποδοσφαίρου που ακούνε την εκπομπή και τι εκπομπέ μα. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζει το επιθετικό μονόλογο. Ολυμπιακό αδειάζει η κλεψίδρα υπέρ του βέβαια στο να πανηγυρίσει την Ευρωπαϊκή Κούπα τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Συνεχίζεις.
1: Ότι είναι όπως τα λες. Έχουν μείνει μόνο 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά τα θα περάσουν, θα κυλήσουν στα νερό. Με την Σούτον Μπούγιαγμα μπάλας κατοχή για τον Ολυμπιακό από τη Σταματοπούλου. Όχι, δεν είναι η Σταματοπούλου αυτή. Συγγνώμη, συγχωρέστε με. Έχει πει η Νίκρο για την τελευταία περίοδο. Την ώρα που έχουμε και τρίτο γκολ από την Άντριους, η οποία δέχεται την ασίστ από την Νίκρο στις πρώτες επαφές με την μπάλα στο Περινό Σούπερ Καπ. 16-4.
0: Εντάξει, υπάρχει και αντίπαλος, δεν παίζουν μόνοι στους ελευθερόλεξεις, έτσι σκοράρουν και οι άλλες κοπέλες, κάνουν την προσπάθειά τους.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, είναι ότι η διαφορά ποιότητας.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, έτσι, τεράστια διαφορά.
1: Εννοείται. Και ενώ οι Ισπανοί βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο στο πόλο και σε άντρες και σε γυναίκες, τυχαίνει να είναι και αυτές οι ομάδες. Τυχαίνει να είναι και ομάδες όπως είναι η Καταλούνια, η οποία είναι μια ομάδα του mid-table, η οποία θα ζητήσει μια μεγάλη χρονιά φέτος με τη συμμετοχή της στο Champions League. Και έχουμε τώρα την Πινέδα, η οποία θα κάνει μια προσπάθεια. Ωστόσο δεν θα καταφέρει. Κάτι καθώς βούλιαξε την μπάλα, στην κατοχή την έχει η Χριστίνα Σιούτη τώρα, η οποία έχει διασχίσει όλη την πιστίνα. Θα την δώσει πλευρή του, σκοράρει, θα τρίξει και η πλευρή του. Ολυμπιακός Καταλούνια 17-4. Της ισοπαίδωσε τις Καταλανές ο Ολυμπιακός σήμερα. Όπου θυμίζουμε ότι η Καταλούνια από το 1931 που έχει ιδρυθεί ως ναυτικός σύλλογος Καταλωνίας δεν έχει κατακτήσει ποτέ μα ποτέ κάποιον ευρωπαϊκό τίτλο, κάτι το οποίο το πραγματοποίησε φέτος το 2026 και βάζει σε τελικό εμφύλιο εναντίον της Μπαρσελονέτα, κυρίες και κύριοι, κέρδισε και τα δύο παιχνίδια. Κέρδισε 16 τον πρώτο τελικό στην εντός έδρας, ενώ εκτός στο καταλανικό ντέρμπι κέρδισε της Μπαρσελονέτα 13-10 και με δύο νίκες κατέκτησε το EuroCup της φετινής σεζόν, την ώρα που έχει ακόμα μια προσπάθεια η Κοντάλε.
0: Ένας Ολυμπιακός που έχει πνίξει σε εισαγωγικά σε γκολ την Καταλούνια, έτσι Νίκο Κατσάτσο.
1: Την έχει ακριβώς φωτή. Ακριβώς φωτή. Την έχει πνίξει και δείχνει και σε αυτό το παιχνίδι ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ένα, όχι ότι θα είναι, ότι είναι ένα από τα φοβορί για την κατάκτηση του φετινού Champions League και στις γυναίκες. Εννοείται πως όντως είναι μια γεμάτη χρονιά για το πόλο και στους άντρες και στις γυναίκες. Στους άντρες θυμίζουμε ότι στις Champions League έχουμε δύο ομάδες, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος κάνει ντεμπούτο στην διοργάνωση. Την ώρα που έχουμε την Ελληνιάδη, δίνει την μπάλα στην Χάιντου, η Χάιντου στην πλευρή του, σουτάρι από Κρούι Άρτ, από τα δεξιά. Η Στάντα, μυριοκεφαλιτάκι, θα σκοράρει κι αυτή. Θα σκοράρει ξανά κι αυτή. Δεύτερο γκολ της Μαρίας Μυριοκεφαλιτάκι, Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4. Κυρίες και κύριοι, αυτό που επικρατεί στο Τάσο Παγέρο δεν περιγράφεται. 3 λεπτά πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να δουν το τρόπο του Super Cup να σηκώνεται στον ουρανό Πειραιά, στον ουρανό του Τάσου Καπαγερό. 18-4. Ο Χαβιέρ Βιδάλ κοιτάει προβληματισμένος το πίνακα του σκορ. Τρία λεπτά, κυρίες και κύριοι, τρία λεπτά μένουν μόνο. Την ώρα που, ενώ υπάρχει μια μεγάλη, μια τεράστια διαφορά ασφαλείας από τις παίκτες του Ολυμπιακού, δεν βλέπουμε ότι πέφτουν οι ρυθμοί, δεν ρίχνουν οι ρυθμοί του ρυθμού στους ερυθρόλεπτες με την φωτεινή τριχά.
0: Δεν υπάρχει καμία χαλάρωση έτσι από την πλευρά των ερυθρόλεπτων.
1: Καμία απολύτως. Καμία απολύτως και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι θα είναι μια μεγάλη σεζόνια της επιρροώτησης του Γιώργου Ντόσκα και φέτος. Και ειδικά μετά από τέτοια εμφάνιση. Κατοχή για την Καταλούνια. Την ώρα που έχουμε την ΑΡΤ να δίνει στην Μαρία Αμπάρθα. Αμπάρθα Ροντρίγκες, Ροντρίγκες στην Αμπάρθα. Στην προωθημένη της Καταλούνια κλέβει η Σάντα την μπουκιά από το στόμα της Γκοντάλες. Ωστόσο έχουμε νέα κατοχή για την Καταλούνια, επιταγωγιάμα της μπάλας της Σταματοπούλου. Όχι όμως. Έχουμε την τέτοιο που για μα ήταν. Λέμε την Ροντρίγκες. Η Ροντρίγκες θα δώσει στην Σουίτ. Σουίτ στην Ροντρίγκες θα αλλάζουν πάσεις. Δίνει στην Πινέδα. Η Πινέδα η οποία θα κερδίσει το φάουλ από την Ισπανία Σάντα. Κάνε να σου την Πινέδα. Η μπάλα καταλήξει έξω. Όχι θα έξω, αλλά καταλήξει και βρίσκεται μόνο από την Ισπανία. Κάνει την παθιά παλιά, κλέβει την μπάλα. Και θα πάρει την μπάλα η Καταλούνια. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και μάλιστα έχουμε μόλις 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για την λήξη. Με την... Αν μπορώ να καλά τώρα είναι η Λάουρα Φερέρ, η οποία πάει να κάνει μια θετική προσπάθεια, η μπάλα στην Σταματοπούλου. Να πούμε λίγο κάτι ενδιαφέρον για την Καταλούνια, το οποίο είναι το γεγονός ότι μόνο τρεις αθλήτριες της Καταλούνια έχουν γεννηθεί πριν το 2000, οι πρώτες αθλήτριες έχουν γεννηθεί μέσα στο 2000. Στη δεκαετία του 2000 μάλλον και το πάρτι σιγά σιγά αρχίζει. Μένουν μόνο 40 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί κανένα και τίποτα να σταματήσει τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Όπως φαίνεται θα είναι η τελευταία επίθεση των Ερυθρόλευκων με την Άντριους. Να δούμε αν θα οργανίσουν τον χρόνο. Όχι θα οργανίσουν τον χρόνο, θα πάνε για επίθεση. Και πλέον υπάρχει χρόνος, τελευταία επίθεση είναι για την Καταλούνια. Την ώρα που το πάρτι αρχίζει και από τον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά και από τις παίκτριες και από τις παίκτριες, την ώρα μπορείτε να ακούσετε 5 δευτερόλεπτα από τη λήξη τι συμβαίνει στο Παπαστράτιο. Αφήνω λίγο τον φυσικό να παίξει. Και τι είναι το τέλος, είναι επίσημο ο Ολυμπιακός, ξεκινάμε το δεκτή την ευρωπαϊκή του σεζόν και κατακτά το Super Cup Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι υπερπροταθλητής Ελλάδος για το 2026, υπερπροταθλητής Ευρώπης, συγχωρέστε με, για το 2026 και τώρα περιμένει την έναρξη των ομίλων του Champions League. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των ομάδων, μια γρήγορη με εξαιρετική άμυνα από τις παίκτρες του Ολυμπιακού. Εξαιρετική εμφάνιση από την Σταματοπούλου. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των ομάδων. Έχουμε τρεις παίκτες που τώρα είναι χατρικ. Η Άμπι Άντριους, η Στεφανία Σάντα και η Βασίλικη Πλευρίδου σκόραν από χατρικ. Και οι τρεις από χατρικ από τρία γκολ. Από δύο γκολ σκόραν η Μυριοκεφαλιτάκη και η Κουρέτα. Ενώ από ένα γκολ σημειώσανε στην σημερινή αναμέτρηση η Ελληνιάδη, η Τρικά, η Σιούτη, η Νίνου και η Χάιτου, κυρίες και κύριοι. ενώ από πλευράς Καταλούνια η σου τον σκόραρε χάστρικ και το άλλο και η μοναδική αθλήτρια στην Καταλούνια η οποία σκόραρε εκτός της σου τον ήταν μόνο η Μαρίνα Πινέδα. Αυτά τα ολίγα από το Παπαστράτιο. Δεν λέμε αδειό καθώς θα συνδεθούμε και στη συνέχεια για δηλώσεις.
0: Ωραία λοιπόν Νίκο Κατσάτσο, θα τα πούμε συνέχεια, θα συνδεθούμε μαζί σου για δηλώσεις, έτσι. Οπότε μας ενημερώνεις όταν είσαι έτοιμος και για τις δηλώσεις. Αυτά προς το παρόν, σε αποσυνδέουμε προς το παρόν για να πάρεις και εσύ κάποιες ανάσες, να κάνεις δουλειά στο ρεπορτάζ και τις δηλώσεις και τα λέμε σε λίγο.

συντηρητική η διαφορά του ευρωπαϊκά κουπά του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Επικράτησαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού με 18-4 της Καταλούνια. Όπως είπαμε, συντηρητική και τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ευρωπαϊκή κούπα λοιπόν για τον Ολυμπιακό.

Απέδειξαν και μέσα στην πισίνα τα κορίτσια του Ολυμπιακού ότι ήταν και αποδείχθηκε αυτό περίτρανα το μεγάλο φαβορί του αγώνα. Με τη δυναμική τους, με την ποιότητα, αλλά και την παρότριση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, κατάφεραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού να πάρουν τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Κούπα. Υπερπροταλήτρια Ευρώπης η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Καλά ξεκινήσαμε γενικά τη σεζόν. Και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τα πήγε καλά στο Nations League. Και τα κορίτσια του Ολυμπιακού πήραν την μεγάλη Ευρωπαϊκή Κούπα. Είμαστε σε καλό δρόμο, ο ελληνικός αθλητισμός. Σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Καλά μπήκε η σεζόν, η χρονιά. Αν είχαν αποφευθεί και κάποιοι τραυματισμοί, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πιστοποίησαν τη μεγάλη αξία τους και την τεράστια διαφορά από την αντίπαλη ομάδα, από την Καταλούνια. Και απέδειξαν ότι και φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Στα του ποδοσφαίρου δεν ξεχνάμε και τα τοπικά πρωταθλήματα. Αποτελέσματα συνέψη κατηγορία τη Αθήνα, στην Ένωση Προσωπικών Σωματείων Κατηγορία Αθήνα. Συνέψη Αθήνα, λοιπόν, στην κεντρική στην ουσία Αθήνα. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε εδώ δύο ομίλου. Στον πρώτο όμιλο, πέμπτη αγωνιστική. Χολαργός Αττικός 0-1. Κένταρος Πριλισίου Θεία Αγίου Δημητρίου 2-1. Πανερυθραϊκός Καματερό 1-0. Και Κουκάκι Φωστήρας Αθηνών 1-3. Στο δεύτερο όμιλο, πάντα στην πρώτη κατηγορία, στην ΕΠΣ Αθηνών, στο ποδόσφαιρο.

Εδώ έχουμε τέταρτη αγωνιστική, Χαϊδάρη Ολυμπιακός Λιοσίων 3-0. ΑΕ Ηράκλειο Άρης Καλαμακίου 1-1. ΠΟΠΣ Λυκόβρηση 2-2. Και Αστέρας Ζωγράφου Ήφαιστος Περιστερίου 2-4.

Στην Εσθανά Ανατολική Αττική είχαμε τη δεύτερη σήμερα αγωνιστική στην Β' κατηγορία. Στην Εσθανά Ανατολική Αττική Φίβος Μπάρης Γιάννης Πατιακάκης 1-0, Νικηφόρος Λαβρεδική 1-1, Κοροπή Τριγλία Ραφίνας 4-1, ΠΑΟ Καλυβίων Παιανία 0-0, και Καπαδίτη Πολυδενδρίου Πανβοριακός 2-3.

Συνέψη Πειραιά και εδώ έχουμε δύο ομίλους στην πρώτη κατηγορία. Τρίτη αγωνιστική εδώ πέρα και μεταξύ άλλων στον πρώτο όμιλο. ΑΣ Ποντίον ΑΕ Περάματος 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο Κερατσίνη Θησέας 5-1.

και στην Επισδάδα Δυτική Αττική, στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, είχαμε Ηρακλής Ελευσίνας Ζωφριά 1-2.

και στην τρίτη εθνική κατηγορία, ένα αποτέλεσμα που χρωστάγαμε προηγουμένως, γιατί ξεκίνησε πιο αργά το μάτς για τον δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Μπάμε FC με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, 3-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε καλύψαμε αποτελέσματα από τοπικά πρωταθλήματα, από όλα τα σημερινά μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας, από όλα τα σημερινά μάτς της Super League 2, με όλα τα στοιχεία, συνθέσεις, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, τα γκολ και δηλώσεις που ακούσαμε σε σύνδεση με 2 Sport.

Μπορείτε να βγείτε να μιλήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι το 8 στο 6939 943 943. Τα έχω διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Αλλά και τα μηνύματα που μας έχετε στείλει τηλεφωνικά στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Μέχρι εμείς τα έχω διαβάσει, παιδιά, όλα. Και λέω 7 και 4, με 8 και παρατέταρτο θα βγάλω πάλι τηλέφωνο, γιατί στο 7 και 5 και μέχρι και 4 θα μιλήσει πάλι με τον Νίκο τον Κατσάτσο για τις δηλώσεις που έχει πάρει από την μεγάλη επιτυχία του Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Επί της Καταλούνια, υπερπροσταλήτρια η γυναική ομάδα Πόλου του Ολυμπιακού, λοιπόν, υπερπροσταλήτρια Ευρώπης.

Στα ελληνικά μάτς μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε Προμηθέας Περιστέρη, οδεύοντας προς τη λήξη του αγώνα, είναι στο 73-76 και το Καρδίτσα Άρη στην τρίτη περίοδο είναι στο 44 όλα.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
7: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
7: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
9: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η Ελλάδα στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα επιπλά των ονείρων σας. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης.

0: Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Δοκατσάτσο και τον Κυριάκο Δοκιανόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να μας πει για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη, και πάλι έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Γιαννόπουλε, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν και κατέκτησε επιβλητικά το Super Cup Ευρώπης και είναι πλέον υπερπροταθλητής.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σήμερα. Απέδειξε για ποιο λόγο είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ξεκινήσανε με ένα τρόπαιο και αυτό νομίζω ότι τους δίνει ιδιαίτερη σημασία για την συνέχεια της χρονιάς, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και νομίζω ότι θα δώσει και στην εθνική μας ομάδα ένα push, γιατί πολλά από τα κορίτσια τα οποία παίζουν στον Ολυμπιακό είναι και στην εθνική ομάδα. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ολυμπιακό. Η διοργάνωση ήταν καταπληκτική και από εκεί πέρα κοιτάμε την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα, σε σχέση με την διοργάνωση είδαμε και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να υπάρχουν τέτοιες ατμόσφαιρες, πόσο μάλλον σε τέτοιους μεγάλους αγώνες?
2: Πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Πλέον δεν έχουμε μόνο καλές ομάδες σε επίπεδο ομάδων αλλά και εθνικών ομάδων. Ξέρουμε να κάνουμε και μεγάλους και καλούς αγώνες. Και αυτό σημαίνει ότι θα τους φέρει σήμερα με τη μέρα, προχωράει και νομίζω γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν περιθώρια και νομίζω ότι τον καλύτερο μας εαυτό θα τον δείξουμε το Φεβρουάριο στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο όπως γνωρίζετε θα γίνει στο ΟΑΚΑ ανδρών γυναικών 24 με 28 Φεβρουαρίου.
1: Είχαμε σε κάποια φάση είχε δηλώσει. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Κυριακού Γιαννόπουλου, Φώτη. Θα ήθελα κύριε Γιαννόπουλου για τις δηλώσεις. Αυτά τα ολίγα. Αν προκύψει κάτι άλλο, ξαναεπικοινωνούμε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Μεγάλη επιτυχία για σένα και για το σταθμό μας. Εδώ η δηλώση του κ. Κυριάκου Γιαννόπουλου σε εορταστικό κλίμα. Αυτά προς το παρόν. Θα πούμε στη συνέχεια αν προκύψει κάτι άλλο, έτσι.
1: Να σε καλά, Φώτη.
0: Ναι. Λοιπόν, από αυτά από τον Νίκο Δοκατσάτσο, έκανε φοβερό ρεπορτάζ και η περιγραφή του αγώνα του νίκης της γυναικείας ομάδας Ολυμπιακού στο Πόλο απέναντι στην Καταλούνια. Υπερπροταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού με άλλη το πέρασμα, με άλλη τη νίκη. Και στον Νίκο Κατσάτσο έκανε δηλώσεις ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σε εορταστικό κλίμα, φοβερές ατμόσφαιρες. Και έτσι θέλουμε να είναι όλες οι ατμόσφαιρες, όλα τα ομαδικά αθλήματα

Και όπως είπε και προηγουμένως η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, ο σταθμός μας, όπως λέει η ίδια μας γράφει, είναι ο σταθμός που μας ενώνει, λέει. Εμείς έτσι θέλουμε να σας ενώνουμε όλους. Λοιπόν, λέγαμε από σχετικά για τον Παναθηναϊκό ότι στην οκτάδα ξένων μπήκε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ενώ στο αγώνα με το Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων αύριο, παιδιά, 4 του μηνός Οκτωβρίου, έτσι, στη 1 το μεσημέρι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι 8 ξένοι του Παναθηναϊκού είναι εξής: Σιρβέν, Φρανσίσκο, Μπράκου, Μπάντιο, Ιζακ Μπόγκα, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φυσικά εκτός αποστολής τελικής αμήνη ο Kendrick Nunn που δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά θα εκτίσει και την τιμωρία των δύο αγωνιστικών από το μπεσινό τελικό με τον Derrick Jones. Όπως επίσης και ο Χουάντσο Εναγκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση. Μέχρι στο 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα αν θέλετε. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει, όποιοι φίλοι και φίλες θέλετε, μπορείτε να μην τα μιλήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας. Σε εορταστικό κλίμα, αυτό σημαίνει πάντα όταν έχουμε ελληνική επιτυχία πάνω απ' όλα. Τα κορίτσια λοιπόν του Ολυμπιακού, σούπερ προσαλήτριες Ευρώπης, υπερ προσαλήτριες Ευρώπης. Με το εκρηκτικό 18-4 επί της Καταλούνια. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα Super Cup στο Πόλο Γυναικών κατέξω Ολυμπιακός πραγματοποιήσε, όπως είπαμε, εκρηκτική φοβερή εμφάνιση με 18-4 επί της Καταλούνια για τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας του.

Ο κόσμος Ολυμπιακού, ο Γιώργος Οντόσκας, χρησιμοποιήστε τη Σταματοπούλου, όπως μας είπε και ο Νίκος Κατσάτσος. Απλά εγώ παραλαμβάνω. Σαλταμανίκα 1 τέρμα, Κουρέτα 2, η Σάντα 3, η Τριχά 1, Άνδριος 3, η Σιούτη 1, Πάτρα Ειλίνου 1, η Β' Πλευρή του 3, Τορνάρουμ, η Μίλιο Κεφαλτάκη 2 τέρματα, η Νίγκρο και η Χάιντου 1 τέρμα.

Στα μας που είναι σε εξέλιξη στο μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία, έχουμε Προμηθέας Περιστέρη κοντεύοντας να τελειώσει το μάτσο 82-88. Και ΑΣ Καρδίτσας Άρης, μεγάλη μάχη γίνεται εδώ στο τελείωμα της τρίτης περίοδου. Έχει ψωμί το μάτσο ακόμα, είναι 55 όλα.

0: Πάμε τηλεφωνήμα γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και Αναστασία. Κάνω αυτά. Θα ακούσουμε σήμερα τι γίνεται.
1: Τα είπαμε κι άλλα ακόμα. Πού να τα βάλουμε.
0: Σιγά σιγά όμως μας λένε την αλήθεια. Δεν θέλουν να ασχολούμαστε, λέει, με φτωχούς και εγκρινιάρδες, αλλά μόνο με προνομιούχους. Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς. Δεν μας θέλουν εμάς. Τι να κάνουμε.
1: Εκεί τους παραδέχομαι κι εγώ. Καλά είσαι καταρχήν.
0: Μια χαρά. Την ξεφούρνησαν την αλήθεια. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι. Σ' ακούω. Αλλά λέω, δεν βαρέθηκες να λες, βρε παιδάκι μου,
0: μπα, όχι, τα ίδια
1: πράγματα. Στου κουφού την πόρτα, λέει, όσο θέλεις, φρόντα.
0: Μπα, ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον, δεν είναι στου κουφού την πόρτα.
1: Το ξέρω, έχει ξυπνήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δυστυχώς. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στα κορίτσια.
0: Βέβαια, το σημαντικότερο, αυτό που λέτε, σωστά το λέτε, βέβαια.
1: Τα έδειχνε πουθενά.
0: Ναι, ήταν στο Μέγκα τα έδειχνε, στο Μέγκα, σε ειδικό κανάλι στο Μέγκα, έτσι αθλητικό κανάλι του Μέγκα είναι.
1: Εγώ έψαχνα και δεν το είδα πουθενά.
0: Τέλος πάντων, μας έχει την κέρδισαν τα κορίτσα και με μεγάλη άνεση μάλιστα και μπράβο τους και μας έκανα...
1: Το άκουσα όλο.
0: Χαρούμενος αλλά... όλους τους Έλληνες, δεν έχει σημασία τι υποστηρίζει ο καθένας, έτσι.
1: Πήγαινα στα αθλητικά που έχει πίσω, μήπως ήταν εκεί και δεν το είδα, μα ήταν εκεί που λες. Θέλω να σου πω τώρα, λέμε τώρα τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος ξυπνάει το πρωί και σκέπτεται, ενώ παλιά, ακόμα και τότε που δεν είχαμε, βρε παιδάκι μου, μετά την κατοχή, όσοι ήμασταν μικρά παιδιά ή αργότερα, κάτι είχε να κάνει. Τώρα το μυαλό του είναι τι να κάνει, πώς να φτάσει έναν μήνα για αυτά που του έχουν δώσει. Τι κατανομή θα κάνει, θα πληρώσει εκείνο, θα πληρώσει το άλλο. Αλλά γιατί να τους ενδιαφέρει, είτε το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Μα δεν φτάνουν ούτε 12 μέρες, δεν φτάνουν. Ποιος μήνας, έτσι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι λένε, η παροιμία λέει, πριν πεινάσεις μαγειρέψεις.
0: Σωστά.
1: Τώρα οι άνθρωποι πεινάνε μεν, αλλά δεν μπορούν να μαγειρέψουν.
0: Σωστά, δεν υπάρχει να μαγειρέψουν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχω μια λαϊκή που είναι πολύ κοντά μου. Αν περάσεις 12, 12,5 μία, νομίζω ότι έχει κλείσει.
0: Ναι, έτσι είναι. Και εγώ πηγαίνω σε ένα...
1: Και μετά τις 2,5 με 3, δεν μπορείς να περπατήσεις. Γεμάτο ο κόσμος για να πάρει, συγγνώμη που θα του πω, ό,τι σαπίλα έμεινε, να γεμίσει τσάντες και να πάει σπίτι, να μπορέσει να πάρει... Ό,τι διαλέξω.
0: Αυτό που λες είναι αλήθεια. Τι κάνω παρέα σε ένα φίλο μου, πηγαίνει σε λαϊκές και το έχω διαπιστώσει ότι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση. Ό, παλιά οι λαϊκές κλείνανε. Μια μισή με δύο το πολύ. Σου λέω και να μην μπορείς να περάσεις από
0: και ορισμένοι και ορισμένες κυρίες παίρνουν τα καφάσια από αυτά που έχουν πετάξει. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι ψέματα. Τώρα...
1: Συγγνώμη για τη λέξη σαπάκια. Είναι μερικά που τα αφήνουν στην άκρη και πάνε να ψάξουν. Μετά, τι να πεις τώρα, αφού είμαστε πρώτελευταίοι στην Ευρώπη, στη φτώχεια.
0: Το ξέρω,
1: και
0: το ξέρω.
1: Μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία διάβαζα προχτές, ο παπάς, ο πρώτος μισθός είναι 2.500, μου φαίνεται.
0: Και μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι πολιτικοί, όταν έρχονται εκλογές, περνάνε τις λαϊκές καλά. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει, γιατί δεν περνάνε τις υπόλοιπες μέρες. Γιατί κάνουν στραβά μάτια, γιατί γυρίζουν την πλάτη, αφού ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Τώρα, βρε παιδί μου,
0: και ρωτάνε τα προβλήματα, δεν τα ξέρουν.
1: Εγώ δούλευα από πολύ μικρή και πολλά χρόνια. Και θυμάσαι πριν από 10-12 χρόνια, ποιοι ήταν στην κυβέρνηση, τι ήταν. Σε ένα μήνα μας κόβουνε το 1/4. Μετά από 2 μήνες, μέσα σε 8 μήνες, αν έπαιρνες 1500 ευρώ, σου τα κάνανε 750. Μετά, πού είναι τα δώρα. Θυμάμαι που περιμένανε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να έρθουν οι γιορτές, η γιαγιάκα να πάρουμε, τώρα που θα πάρουμε το δώρο. Ποιο δώρο, πήρες κανένα δώρο, τώρα πια πάει το δώρο.
0: Πάνε και τα δώρα, βέβαια.
1: Πάει και τα δώρα, πάει και την άδεια, μας δίνανε και για την άδεια.
0: Το ξέρω.
1: Ένα μικρό, νομίζω το μισό του δώρου,
0: ναι.
1: Για να μπορείς να πας κάπου. Τώρα πού θα πας, ακούς τον άλλον, πού θα πάτε, θα πάω για 3 μέρες Σαλαμίνα. Δεν υπάρχει, πηγαίνουνε, αλλά είναι αυτό που είπαμε, το 30% των βολεμένων που έχουν, μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει και είναι οι δουλειές τους τέτοιες που μπορούν να πάνε, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν ότι το υπόλοιπο 60-70% υποφέρει και δεν μπορεί να πάει.
0: Μα δεν τους νοιάζει, αφού το λένε, δεν τους νοιάζει η φτώχεια και η γκρίνια. Μόνο οι προνομίες τους νοιάζουν, λέει, τους ενδιαφέρουν.
1: Έτσι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν το ξαναείπαμε. Εγώ το διάβασα, αυτά δεν τα βγάζω από μόνη μου.
0: Όχι, βέβαια, προς Θεού.
1: Η Βουλή λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι πόσοι, 153, μέσον όρο ακινήτων δηλώνουν, άκουσε, 13,5 κινητά. Δηλαδή αν κάποιος έχει 6 κινητά, άλλος έχει 22.
0: Ναι.
1: Γιατί βάζουν μέσον όρο. Εδώ πήραμε από το κράτος δάνειο, εγώ προσωπικά, και αν μας ακούνε άνθρωποι που με ξέρουν, το ξέρουν αυτό, σε 25 χρόνια το εξόφλησα ένα διαμέρισμα που δίνανε το από το κράτος δάνειο και το εξοφλούσα σε 25 χρόνια. Και αυτοί έχουν μέσον όρο 13,5. Είτε είναι δύο θητείες. Γιατί το λιγότερο νομίζω είναι να έχουν δύο.
0: Ναι, για να πάρουν μεγάλη σύνταξη μετά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συμπληρώσουν, λέει, τα 8 χρόνια και μετά έχει για καημένο κόσμο. Τελειώσανε. Βάλανε δικούς τους, βάλανε. Και αυτό το λέω γενικά. Αφήνω τώρα το ειδικό. Αυτό το οποίο είναι τώρα τα τελευταία χρόνια που δεν τους ενδιαφέρει. Είναι, ξέρεις πόσα παιδιά διάβασα προχτές, νομίζω πάνω από 1200 παιδιά που περάσανε σε πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε.
0: Λόγω των ενοικίων, έτσι.
1: Βεβαίως, των ενοικίων. Θέλει το παιδί ενοίκιο, θέλει να φάει που είναι μόνο του, θέλει να πληθεί. Ποιος θα πάει, τι τους ενδιαφέρει. Τα δικά τους τα παιδιά τα στέλνουν έξω. Και όπως έλεγε και η κυρία Ντόρα, πηγαίνουν στα μεγάλα έξω
0: πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι.
1: Ναι. Και αυτά είναι ικανά να κυβερνήσουν, γι' αυτό πάνε έξω.
0: Ναι, και αυτοί που έρχονται και μας κυβερνάνε μετά, ναι, εδώ μέσα
1: ακριβώς.
0: Τι κάνουν. Και αυτοί κάποιοι τελειώσαν το Χάρβαρντ και λοιπά.
1: Ναι, πάνε... έτσι ακριβώς το είχε πει. Γιατί εφόσον έχει τελειώσει το Χάρβαρντ, έτσι είπε, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι είναι να μιλάμε. Μας περιμένουν χειρότερα, χειρότερα. Αρχίσανε και κόβανε. Σου λέω το, μέσα σε ένα χρόνο μέσα είχαν κόψει ακριβώς τη μισή σύνταξη.
0: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Και όλα τα άλλα, και όλα τα άλλα. Οπότε, τι να πούμε, τι να περιμένουμε δηλαδή, από πού. Άντε να πούμε ότι φεύγει, αυτός έρχονται και οι άλλοι. Οι πιο πολλοί πάλι έχουν... Κατά ένα μέρος.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό όμως, γιατί έτσι αλλιώς αυτή είναι η καταστροφική. Ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει κάτι που είναι καταστροφικό.
1: Αυτό, είναι αυτό που ζήσαμε εμείς τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι εγώ να έχουν ξαναγίνει.
0: Μα έχουμε ακυβερνησία στην ουσία, το λένε και το Δέλτα. Οι τάφοι και οι ξένοι επενδυτές δεν λένε ψέματα. Αυτοί δεν βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι. Μα εδώ πέρα παίρνουν τα παιδιά, εδώ σου λέει πτυχία και. Δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν ή κάπου να πάνε γιατί τα λεφτά είναι πολύ λίγα.
0: Δυστυχώς,
1: και
0: δυστυχώς.
1: Τα έξοδά τους. Και τι κάνουν, πηγαίνουν σε μπαρ να γίνουν γκαρσονάκια, πηγαίνουν.
0: Ντιλιβεράδες.
1: Μπράβο,
0: ναι. Κούριερ. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τι μιλάμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία που έχουν. Αυτοί απέναντι σε εμάς τους υπόλοιπους.
0: Είναι τζάμπα τα χρόνια που σπατάλησαν όλα αυτά τα παιδιά για να διαβάζουν, έτσι που έχασαν τα χρόνια της ζωής τους.
1: Όχι βέβαια, βέβαια. Ένα 30-35% τουλάχιστον είναι αυτοί που περνάνε καλά γιατί έχουν σπουδάσει γιατροί, δικηγόροι, οπωσδήποτε χρειάζονται και αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέει τι να κάνει, του πάρει το ποτάμι.
0: Έλατε.
1: Είπες τώρα ποτάμι και θυμήθηκα. Είναι προημερών πότε ήταν, μια γέφυρα λέει, ήταν χαλασμένη εδώ και χρόνια και κάνανε παράπονα να φτιαχτεί η γέφυρα, θα τη φτιάξουμε, μέχρι που έπεσε κάποιος με ένα μηχανάκι μέσα και σκοτώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ενδιαφέρονται, κάνουν το εξής, ό,τι είναι κακό δηλαδή για να μας βοηθήσει το αφήνουν στην άκρη μέχρι να γίνει κακό. Σου λέει δεν έπεσε κανείς, δεν σκοτώθηκε κανείς, όλοι αυτοί που σκοτωθήκανε και στα Τέμπη και έξω δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έγινε δεν έγινε μέσα σε μια μέρα, έγινε σε χρόνια που δεν δίνουν σημασία.
0: Βέβαια,
1: αφού,
0: δεν...
1: αφού τα τρένα μας πάνε καλά, γιατί να ενδιαφερθούμε, μια χαρά είναι.
0: Yes.
1: Αφού εκεί, σε αυτό το σημείο, βλέπεις δεν έγινε καμιά πλημμύρα, άσε εκεί πέρα να τρέχει το νερό.
0: Δεν σου λέει δεν βαριέσαι, αφού δεν έχει γίνει κάτι.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε τυχεροί, καλά πάμε.
1: Έτσι, μπράβο. Εδώ πρέπει να γίνει, να πεθάνει κόσμος, να σκοτωθεί κόσμος. που και ο κόσμος αυτός δεν θα είναι από τη δική τους μεριά οικονομικά.
0: Όχι βέβαια.
1: Θα είναι από την άλλη μεριά που υποφέρει. Λοιπόν, όταν βλέπω τώρα εδώ κόσμο που γυναίκες μεγάλες να κλαίνε και να λένε πού θα πάω, πλημμύρισα, τι θα κάνω, ποιος θα τις δώσει. Θα δώσουμε λέει. Πότε, όταν λένε θα δώσουμε, σου λέει κάτσε να πούμε πώς θα δώσουμε. Έχω ακούσει από άνθρωπο που είπε 3 χρόνια πριν έγινε κάτι στο σπίτι του, δεν ξέρω, χωρίς να φταίει, και ακόμα δεν του δώσανε τα λεφτά που είχαν πει θα δώσουμε να το διορθώσουμε.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, έγινε κυρία Αναστασία.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Το βόλιο γυναικών, να πούμε, η γυναική ομάδα βόλιο του Παναθηναϊκού νίκησε με 3-0 την Κορώνα Μπρασόφ, το μικρό τελικό της διοργάνωσης Νομίκια, που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Σαντορίνη. Ο Αλεσάντρο Κιαπίν είχε την ευκαιρία να τεστάρει τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, τον κοριτσό του Παναθηναϊκού στο βόλιο, εν ώψη της έναρξης νέας σεζόν. Με τη διεξαγωγή του Super Cup απέναντι στον Πανιόνι, ο πρώτος σκόρος του Παναθηναϊκού ήταν η White με 15 πόντους και ακολούθησε η Κυπαρίσι με 13. Διψήφια ήταν και η Ορβόσοβα που είχε 10 πόντους. Έπαιξαν από τις πράσινες η White, Γκρέκα, Ηλιοπούλου, Ντέλιτς, Ράπτη, Κωνσταντινίδου, Ρόγκα, Αντωνακάκη, Παπαγιωρίου, Κυπαρίσι, Ορβόσοβα και η Τίμερμαν.

Όλα στην τύχη του είναι, κυρία Αναστασία, όπως το λες σωστά. Αλίμονο σε αυτούς που φεύγουν από τη ζωή λόγω της ανυπαρξίας, της κυβερνητικής ανυπαρξίας. Και τα λάθη αυτών κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το χειρότερο. Δεν τα πληρώνουν από την τσέπη τους τα λάθη, είτε είναι οικονομικά είτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε χρέωνουν με ευθύνες τους σε αυτούς τους, αυτοί που λέγονται υπουργοί, υφυπουργοί σε συγκεκριμένους τομείς. Η λεβεδιά όμως και ο ηρωισμός είναι να έχεις την ευθύνη των πράξεών σου όταν είσαι επικεφαλής ενός τμήματος, όταν είσαι υπουργός, όταν είσαι υφυπουργός. Όταν είσαι υπεύθυνος κάποιων θεμάτων και ανθρώπων, έχεις ευθύνη όταν δεν γίνεται σωστά και όταν όλα αυτά κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

0: μετά και το Λίγκλι να μας μιλήσει για την εθνική Μίγκλι. Μίγκλι, μωρέ, ένα λεπτάκι να μην σπέσω.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores. The Shopping Destination.
4: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
10: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
11: Τι λες παραμιλάς?
10: Πέ-ψι.
11: Θέλεις αναψυκτικό?
10: Πέ-ψι.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
10: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τώρα, ενώ όλα τα αγαθά της μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο μισάρο τη εκπομπή ο διαφωτιστή στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Ακόμα δεν έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη, οπότε όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στο τηλέφωνο. Μέχρι το να βγει ο Γιώργος ο Λίγκρης. Έτσι παιδιά διαμορφώνω από στιγμή σε στιγμή το προγραμματισμό μου, γιατί έτσι τρέχουν τα γεγονότα.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Είχαν πει
0: ναι.
1: ότι θα δώσουν ένα επίδομα
0: ναι.
1: για το Market Pass.
0: Ναι.
1: Αυτό τι έγινε, το ξεχάσανε.
0: Ναι, είχαν πει θα δώσουν κάποιο, δεν επαναλήθηκε ποτέ, δεν ξαναεπόθηκε κάτι μετά. Λένε, υπόσχονται και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα, έτσι.
1: Αυτό λέω. Όταν βγαίνεις και το λες δημόσια ότι θα το κάνεις και δεν το κάνεις.
0: Και είπε θα δώσει μια κάποιες παροχές του 27 όταν είναι η περίοδος των εκλογών, έτσι, για να τσιμπήσει ο κόσμος και να τον ξαναψηφίσει και μετά ξαναδώσει του πάλι υπερφορολόγηση, έτσι.
1: Ή από το τέλος του 25 ότι επειδή έχουν ακριβήνει τα πράγματα πολύ, ότι από το καινούριο χρόνο, το 26 δηλαδή, θα δώσει κάποιο επίδομα Market Pass.
0: Ναι, ναι, έτσι, όντως, ναι.
1: Θα το έδινε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει εσύ ως τον Οκτώβριο. Δεν ξαναέχει ακουστεί τίποτα.
0: Μα είπε ο ένας υφυπουργός εξωτερικών εκεί ότι δεν ασχολούμαστε με γκρινιάριδες και τη φτώχεια, μόνο με τους προνομιούχους. Τι άλλο περιμένεις να σου πούν.
1: Και ξέρεις και κάτι άλλο, ναι. επειδή διάβασα στο διαδίκτυο
0: ναι.
1: ότι αυτό έγραφε το διαδίκτυο μέσα ότι θα δοθεί μάλλον μόνο σε αυτούς που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που είναι ένα βήμα πριν το θάνατο.
0: Που είναι στην πείνα με λίγα λόγια.
1: Ένα βήμα πριν το θάνατο, βέβαια, καλά
0: βέβαια,
1: τα λέω.
0: Βέβαια.
1: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Θύμισε με τον Μάσκο περιοχή, να ακούει ο κόσμος, όχι εγώ σε ξέρω, αλλά ακούει ο κόσμος.
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Ναι, έτσι
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: όταν ακούς τέτοια πράγματα τα οποία δεν γίνονται και βγαίνουν προεκλογικά και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, τι να πιστέψεις Φώτη. Εγώ πάντως ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Πρέπει το ψέμα να ποινικοποιηθεί όταν βγαίνει και λέγεται σε δημόσια μέσα.
0: Έπρεπε να έχει ποινικοποιηθεί βεβαίως το ψέμα, βέβαια.
1: Όταν είναι τηλέφωνο. Σε δημόσια μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άλλο τώρα να μιλάμε εμείς στο καφενείο οι δυο μας και να λέμε ένα ψέμα ένα
0: ναι,
1: στον άλλο.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Όταν βγαίνεις και λες σε δημόσια μέσα κάτι και δεν το πράττεις, πρέπει να ποινικοποιηθεί αυτό το ψέμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς θα γίνει Φώτη.
0: Η κορυδία φτάνει πια, τέλος.
1: Εντάξει, δηλαδή βγαίνει τη μία μέρα, κοιμήθηκε καλά το βράδυ, λέει θα δώσω επιδόματα. Την άλλη μέρα, επειδή δεν κοιμήθηκε καλά, βγαίνει και λέει: τα κόβω, δεν τα δίνω.
0: Και από την άλλη, όμως, χρησιμοποιείται ένα, μπορεί να σου δώσει και 10 σου παίρνει. Τι εννοώ, ότι θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά 24%, θα ανέβει και άλλο η φέτα. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσει 2 και να σου πάρει 102 πάλι. Οπότε πάλι χαμένο είσαι, έτσι.
1: Έχει 12,5 ευρώ, θα πάει 17.
0: 17, ναι, ναι.
1: Άρα το μοσχάρι θα πάει 25.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, εντάξει ρε φίλε, τότε δηλαδή να περνάμε από τα σούπερ μάρκετ, να κοιτάμε τα ψυγεία και να πηγαίνουμε σπίτια μας, να φεύγουμε.
0: Όχι, τις ταμπέλες απ' έξω, ποια ψυγεία, ούτε καν στα ψυγεία.
1: Ναι, δηλαδή κάποτε ο κόσμος, τώρα τον τελευταίο καιρό, έμπαινε στο σούπερ μάρκετ και έβλεπες και κάναν όλοι το σταυρό τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα έχουν και στεφάνια μαζί να κάνουμε και μνημόσυνα.
0: Τι να πω, δυστυχώς.
1: Έλα ρε Φώτη τώρα. Εντάξει, έχει καταντήσει μια κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω Φώτη.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι φίλε μου να περάσεις καλό Σαββατοκύριακο.
0: Το ίδιο σε όλους, όλους.
1: Έχει ο Θεός.
0: Εντάξει,
1: ο Θεός να σου πω κάτι. Λησμονή, μάλλον θα τιμωρήσει. Δεν λησμονή. Τιμωρεί όταν πρέπει.
0: Βέβαια, όταν ο κόσμος είναι απρόσεκτος και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, τιμωράει κιόλας, έτσι είναι.
1: Ο Θεός, αυτούς που κάνουν κακό, μπορεί να μην τις τιμωρήσει εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή θα τους τιμωρήσει όμως.
0: Η κλεψία όμως και το ψέμα δεν είναι αμαρτία, εδώ έτσι δεν λέγονται, κανονικά αφορίζεσαι, έτσι δεν είναι.
1: Είναι αμαρτία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες με συγχωρείς. Πού θα βρεις δίκιο. Ξέρεις τι βγαίνει και σου αντιπαραθέτει και σου λέει. Ξέρεις κύριε, δεν πάνε καλά τα οικονομικά. Μα τα οικονομικά δεν πάνε καλά γιατί δεν δίνεις σωστά τα χρήματα στον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δώσε στον κόσμο χρήμα, να μαζεύεις και χρήμα. Είπες προηγουμένως ότι έχουμε φτάσει να χρωστάμε 4 δις αυτό το χρόνο. Το έλλειμμα στο δημόσιο να είναι 4 δις.
0: Βέβαια.
1: Όταν ο κόσμος...
0: Οι ιδιώτες χρωστάνουν 490 δις, δηλαδή έχει χρεοκοπήσει ο Έλληνας 36,5% κάπου τόσο είναι, έχουν τα λουκέτα στις μικροεπιχειρήσεις. Δηλαδή όχι απλά έχει αναστενάξει ο Έλληνας, είναι χρεοκοπημένος.
1: Άκουσε να δεις, Φώτη μου, ο Έλληνας ξέρεις τι κάνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Κοιτάει τα σπουδαιότερα, να πληρώσει το ρεύμα να μην μείνει στο σκοτάδι και να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει.
0: Να ψωνίσει κάτι, όχι από αυτά που, από όλα που πρέπει να πάρει, έτσι.
1: Κάτι για να ξεγελάσει την πείνα του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε.
1: Ό,τι καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λέγε.

Λοιπόν, θα του πω Λαδρών τώρα, διέλυσε τον Εθνικό Εμβουλιαγμένο, έκανε το 2-2 Πανιόνιος. Λοιπόν, σημαντική εκτός έδρας νίκη με 17-11 επί του Ναυτικού Ομίλου Χανίων για τον Πανιόνιο που έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα στη Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σκόρ για το μάτς Νέας Μήνης ο Μπιτσάκος με 4 γκολ, ενώ 3 σημείωσαν οι Γραμματικός και Γούνας. Για τους ηττημένους ξεχώρισε η Βάνοφ με 6 από τα 11 γκολ της ομάδας του. Είχαμε λοιπόν Ναυτικός Όμιλος Χανίων, Ιβάνοφ 6 γκολ, Βατράη 2, Κόρακας 1, Αυγουστιανάκης 1 και Μαζοκοπάκης 1. Για τον Πανιόνιο Α, Μπιτσάκος 4 γκολ, Γραμματικός 3, Γούνας 3, Τσολακούδης 2, Γούβης 2, Κάμπο Μπιτσάκος 1, Καπετανάκης 1 και Λαμπάτος 1. Η Βουλιαγμένη διέλυσε συνέδρα στον Εθνικό με 26. Για τους νικητές πρωταγωνιστές ήταν ο Τότης και ο Τρούλος με 4 γκολ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Μπουρίκας ήταν ο μοναδικός παίκτης που σημείωσε περισσότερα από ένα γκολ. Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε αυτό το μάτς, Τότης 4 γκολ, Τρούλος 4, Κασινάκης 3, Αλμύρας 2, Σπάιτς 2. Ο Τελιγιάννης 2, ο Νταριέλη 1, ο Τελιέλη 1, Πατσιλιανάκος. Πατσιλινάκος 1 γκολ και 1 γκολ Παπα-Νικολάου. Όπως είπαμε, Πατσιλινάκος 1 και 1 γκολ Παπα-Νικολάου για τον Αθηνικό Όμιλο Βουλιαγμένης και για τον Αθηνικό Μπουρίκας 2. Τεσάνοβιτς 1, Χρυσόσπαθης 1, Καραβιώτης 1 γκολ, Σίγμα Λαδάς 1.

στο μπάσκετ του Περιστέρη του Βασίλη Ξανθόπουλου. Νίκησε εκτός έδρας τον Προμηθέα Πάτρας με 93-88. Κορυφαίος ο Νίκος που πήρε πάνω του στο φινάλε το μάτς, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρου του αγώνα με 21 πόντους, έχοντας επίσης 4 rebound και 6 assist. Διψήφοι για τους νικητές και Νικολαίδης με 13 πόντους, 4 rebound και Φίντς 11 πόντους με 4 assist, ενώ σημαντικές βοήθειες πρόσφερε και ο Πέιν. Από τους ηττημένους από το Προμηθέα Πάτρας το γηπεδούχο ξεχώρισαν οι Κουλμπόκα με 18 πόντους και Εύανς με 17 πόντους. Καλά πήγε και ο Άλλος με 11 πόντους και η Κόλμα δίπλα με 10 πόντους, ο Έκαστος.

για να μετάλλετε ακόμα, έχουμε χρόνο για να βγει κάποιος στον αέρα μα θέλει. Όπως μου μίλησα στο τηλέφωνο προηγουμένως ο φίλος ο Χάρης και ο Βασίλης, ήθελα περισσότερο χρόνο. Τι να κάνω, παιδιά, διαμορφώνεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπομπής και σύμφωνα με τη ροή του ρεπορτάζ και σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων. Προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Αλλά και αύριο έχουμε ένα πεντάωρο μπροστά μας, να πούμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε στην τέταρτη περίοδο τελειώνει ΑΣ Καρδίτσας Άρης στο μπάσκετ 74-68. Στη Γαλλία μπασκετικά αποτελέσματα, Νανσί Σολέ, δεύτερη περίοδος 38-43. Πρώτη περίοδος Λιμός Σεν Κουεντίν 12-14 και Πόρτες Ντιζόν 8-13. Στην Τουρκία επενδύεται σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε Λεσέλ Εροσκσπορ με την Πέτκιμ Σπορ 65-61.

για 4 λεπτά ακόμα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει βγαίνει στον αέρα, γιατί μετά έχουμε προς την αποφώνηση πάμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και τον Γιώργο Λίγκρι, που βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του Κλοπ και των παιχτών της Εθνικής Ελλάδος και της Γερμανίας. Έτσι, παιδιά, προσπαθώ να τα προλάβω όλα και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει. Τώρα να δείξω κάποιος και ένα-δύο δεν μπορούσα να σας βγάλω στον αέρα. Πέσαμε τη στιγμή του ρεπορτάζ. Όμως έχουμε τον χρόνο και τα χρόνια μπροστά μας, έτσι δεν σταματάει η ζωή.

για το Lesbos League στην Ευρώπη, τρίτη κατηγορία, 40 λεπτό. Πρώτο, Εστονία, Λουξεμβούργο είναι στο 1-0. Ισλανδία, Βουλγαρία στο 1-0. Και Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος είναι στο 0-0. Και στην πρώτη κατηγορία, Κροατία, Αγγλία είναι στο 0-1. Στην Αγγλία, πρώτη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα, λέει τον Όρετ Πλήμουθ 0-2, Μπάρτον Χάντερσφιλτ 1-3. Ρέντικ Μπράτφορντ 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, Τσέτσελφιλτ με την Τρασμίρ 4-2, Άγκριτον Τσέλτερμαν με κόκκινη κάρτα 2-0, Γκρίσμπι Σιλούσμπερι 1-2, Έξετερ Ρότερχαμ 1-0, Κρού με την Μπρίστολ Ρόβερς 3-1. Επίσης έχουμε Ρον Στέιλ με τη Σουίτεν, κόκκινη κάρτα 1-0, Σάλφορντ με τη Φλίντγουτ 1-0 και Τζίλιχαμ Νιούπορτ 0-0.

στην Ελλάδα μπασκετικά, στην Elite League, τελικά αποτελέσματα. Ναι, Μεγαλίδας Κόρυβος Αμαλιάδες 76-69. Είπαμε παραπάνω, ναι, Μεγαλίδας Κόρυβος Αμαλιάδες 76-59. Παπάγου Πανεθραϊκός 92-111. Και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73.

Στη συνέντευξη που υπάρχει, ο Βάνερς διέψευσε τα σενάρια περί αιτήματος της Dortmund για ειδική διαχείριση του Καρέτσα. Να πούμε σιγά σιγά, εκπομπή ο διαφωτιστής στο ΔΕΗ προς το τέλος της για σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, λίγα λεπτά από μένα ακόμα. Νομίζω σας κάλυψα τα πάντα.

Ίσως και να δείξα κάποιον φίλο ή κάποιους φίλους που δεν μπορούσα να τους βγάλω στο τηλέφωνο, γιατί ήθελα να μιλήσουν περισσότερη ώρα και δεν ήθελα να τους πιέζω έτσι να πω ότι σε 2-3 λεπτά τελειώσει, και ούτε και εμένα μου αρέσει αυτό. Οπότε και αύριο έχουμε πολύ χρόνο, 5 ώρες μπροστά μας, αλλά έχουμε όλα τα χρόνια της ζωής μας μπροστά μας, παιδιά. Είμαστε στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, ήταν μαζί σας 3 ώρες, 3 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Καλύψαμε τα πάντα, Ευρωπαϊκή Κούπα από τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο.

από τις 8 και μετά θα έχουμε μουσική, έτσι για να χαλαρώσετε κι εσείς, να περάσετε και καλά σήμερα Σαββατόβραδο. Αρκετοί εγκλωβισμοί στην Κρήτη, βλέπω εικόνες καταστροφής, παιδιά, τίποτα δεν μένει όρθιο.

Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε ο Γιώργος Ολίγκης δεν μπορεί να μας μιλήσει ακόμα. Στις αυριανές εκπομπές θα μας πει αρκετά πράγματα σχετικά με τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Κλοπ για το παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Γερμανία.

Ο Κώστας Τσιμίκας δήλωσε ότι δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπηση, από την κόπωση. Τσιμίκας λοιπόν αυτά τόνισε μεταξύ άλλων. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση.

σχετικά με τις ιδιότητες μεταχείρισης για τον Καρέτσα, καμία ομάδα, δήλωσε ο Γιωβάνος, δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

την πάτησε ο Άρης. Αν θέλετε αλλιώς μεγάλη νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη μπασκετικά με 74-68. Η Θεσσαλονίκη έκαναν 22 λάθη και έμειναν χωρίς λύση στο πρώτο τελείωμα.

Να πούμε ότι ο Γκίκας πραγματοποίησε μαεστρική εμφάνιση με 9 assist και 4 rebound, δείχνοντας ότι ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο. Το δίδυμο Μακρέι Φράνσις αποδείχθηκε και αναδείχθηκε άχαστο για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου και οι δυο τους έβαλαν από 17 και 19 πόντους αντίστοιχα. Κομικός και ο Σμίθ με 8 πόντους και εισάρισμα rebound, αυτό σε αυτό το ...74-68 της Καρδίτσας επί του Άρη, με τον Άρη που είχε 22 λάθη

Ναι, φίλε, και μαζί Πεπέτα δεν έχει πρόγραμμα. Και ο Δήμος εδώ έχει κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να πάει σε ένα γάμο. Ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Νομίζω ότι όμως ότι σας κάλυψα όλα τα γεγονότα. Ο Γιωβάνος μεταξύ άλλων είπε ότι υπάρχει κούραση, αλλά έχουμε δουλέψει πολύ καλά. Όλα αυτά για το μάτς με την

Διαμαντή, φίλε μου, αν είχα λοιπόν από την άλλη μου εργασία που έχει να κάνει και αυτή με το δημοσιογραφικό κομμάτι, θα καθόμουν παραπάνω, αλλά πρέπει να προλάβω. Γιατί δουλεύω βράδυ, μετά πάω πρωί σπίτι μου. Είμαι μόνος, με έχω και άλλες υποχρεώσεις, για να καταλάβεις ότι Σαββατοκύριακα μόνο από 2 ώρες την ημέρα κοιμάμαι, μόνο Σάββατο Κυριακή. Δηλαδή μόνο 4 ώρες. Να ευχαριστήσω πάντως τους φίλους και τις φίλες για την παρουσία τους με τα μηνύματά τους στο Viber στο 6939-943-943. Για τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά. Για τους φίλους και τις φίλες 43. Για τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά. Για τους φίλους και τις φίλες που...

θέλω να του διακόπτω ούτε με διαφημίσει, ούτε να του πω να του πιέζω ότι έχει να μιλήσει μόνο ένα λεπτό ή δύο λεπτά ή τρία λεπτά. Οπότε και άλλο τα πούμε, και αύριο μέρα είναι, και άλλο πέντε ώρες έχουμε μπροστά μας. Όλοι εδώ είμαστε, να είμαστε καλά όλοι και να είστε καλά. Να είστε καλά και να είμαστε καλά. Και θα τα λέμε για πολλά χρόνια, θα τα λέμε μαζί.

0: για τους φίλους που ρωτάνε, η εκπομπή είναι κάθε Σαββατοκύριακο και Σάββατο και Κυριακή. Τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Την αυξήσαμε καμία ώρα, κατά μία ώρα ξεκινάμε 3 το μεσημέρι, πιο νωρίς. Νερό ενός χρόνου έπεσε στην Κρήτη, τεράστιες καταστροφές. Μας πούνε βέβαια ότι φταίνουν τα καιρικά φαινόματα, πάντα φταίνουν οι άλλοι.
1: Super Sport 104. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Super Sport 104.
2: Είπε για την τακτική που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν αποδοτική. 0 γκολ, θα δοκιμάσει άλλα σχήματα. Ασφαλώς και επηρεάζει, τώρα πάω λίγο στο Γιωβάνοβιτς, επηρεάζεται πάρα πολύ η εθνική μας από την κούραση, γιατί μέσα σε 10 μέρες, μάλλον σε λιγότερο από 10 μέρες, έχει δώσει 3 μάτς, τα οποία στην ουσία σε 8 μέρες έχει δώσει 3 μάτς και σε 10 θα δώσει 4, χρησιμοποιώντας ένα βασικό κορμό, ενώ οι Γερμανοί δεν έχουν κάνει το ίδιο. Συνέχεια έχει φρέσκια ομάδα, η γερμανική ομάδα, ο Κλοπ δηλαδή. Έχει 40 παίκτες για να εναλλάσει. Έτσι λοιπόν η κούραση επηρεάζει τους διεθνείς μας. Το θέμα είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι η διάθεση και η ψυχολογία παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την κούραση και σε αυτό ποντάρει. Ασφαλώς και θα επηρεαστεί η σύνθεση της εθνικής μας από την κούραση και από τους τραυματισμούς. Ήδη επηρεάζεται. Υπάρχουν δύο παίκτες off από αυτούς που κάλεσε, ο Βαγιανίδης και ο Τζόλης. Ειδικά ο Τζόλης είναι αγρογωνιαίος λίθος. Είναι ίσως ο ακριβότερος παίκτης που έχει εθνική. Επίσης, δεν είχε Χατζηδιάκο, δεν είχε Ρώτα, δεν είχε Γιαννούλη, είχε και άλλες απουσίες, δεν έχει Κωνσταντέλια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει και η εθνική της απουσίες της, έτσι δεν είναι μόνο. Αλλά τις είχε από πριν.
0: Ναι.
2: Τώρα, για το αυριανό σχήμα, περιμένω την ίδια σύνθεση με δεξιά το Σάλια, αριστερά του Τζιμίκα στο κέντρο της άμυνας, στο Μαυροπάνο και το Ρέτσο που δεν έχουν λείψει ούτε λεπτό όπως και ο Τζολάκης. Μπροστά θα βάλεις δύο από τους τρεις, Κουρμπέλη, Ανδρούσιο και Ζαφύρη. Δύο από τους τρεις. Με δεξιά τον Καρέτσα, αριστερά τον Ματσούρα και τον Ιωαννίδη πίσω του Μπα.

0: Πετρολίδη. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, Φώτη.
1: Ναι, υπήρχε αυτή η ερώτηση που το έγινε για την ειδική μεταχείριση που έλεγαν ότι υπάρχει η ζήτηση η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Θέμα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Το διέψευσε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά τα είχαμε πει και με τη Ζέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Όλη τη βδομάδα δεν υπάρχουν τέτοια. Τι, τι παραπεί έτοιμα.
1: Έλα,
0: μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Έτοιμα κάνω και εγώ. Κάνω έτοιμα να με προσλάβουν στην Άσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα μας προσλάβουν.
1: Καμιά φορά.
0: Καμιά φορά γίνεται. Μπορεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, να λοιπόν, έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε. Αναλυτικότερα ρεπορτάζ για τις επόμενες εκπομπές και αύριο, βέβαια, με πολλά ηχητικά.
0: Να
1: σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λίγκρη. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Λίγκρη. Ακούσαμε στα του ρεπορτάζ της εθνικής μας το τι υπόθηκε. Για μια ακόμα φορά, ο Ιβάν Γιωβάνης διέψευσε ότι υπάρχει θέμα αιτήματος ειδικής μεταχείρισης για τον Καρέτσα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Βέβαια, έχει περισσότερες επιλογές η Εθνική Ομάδα Γερμανίας απέναντι στην κουρασμένη δική μας εθνική. Έτσι, 45 παίχτες, 46 είναι οι εναλλακτικές λύσεις γενικότερα για τον κλόπ. Αλλά αυτά θα το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύουμε στην ψυχή της εθνικής μας, στον ηρωισμό και την πολύ καλή παρουσία που έχει μέχρι τώρα στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει.

Καλύψαμε λοιπόν και καλύψαμε και το ρεπορτάζ της εθνικής μας με τη δηλώση που έκανε ο Γιωβάνοβιτς και ο Κλοπ. Από τον Γιώργο Λίγκινστα του ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και όχι μόνο βέβαια. Θα ακούσετε σε αυριανές εκπομπές και ηχητικά μηνύματα, δηλώσεις από τι συνέβησε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Από μένα λοιπόν οριστικό καλό βράδυ, καληνύχτα, καλά να περνάτε. Ραντεβού από όλους μας την αυριανή μέρα και από την εκπομπή ο διαφωτιστής στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο το μεσημέρι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα, ένα πενταωράκι ακόμα και πάλι. Και πάλι θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, πάντα αυτό δεν το σταματάω παιδιά έτσι, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν μόνο. Σε φουλ αγωνιστική κίνηση θα τα διαθέσω σε εσάς. Και στο λίγο χρόνο που υπάρχει και θα υπάρχει, δεν σας ξεχνάω. Συμμετέχετε εσείς έτσι αλλιώς, συμμετέχετε και σαν ρεπόρτερ, διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Και εσείς με ενημερώνετε και μας ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Από μένα λοιπόν ραντεβού αύριο πάλι την ίδια ώρα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ακούσετε μουσική, να χαλαρώσετε και εσείς λίγο. Και τα λέμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Και να ευχαριστήσω και τον Μάριο τον Τζαπαλιάρη για τη μεγάλη συνεισφορά του στην εκπομπή.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Ας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή...

0: ακούτε.
1: Κάθε μέρα 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
0: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
0: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: πια. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ανησυχία στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό στάδιο για την αποθεραπεία του. Βρίσκεται ο Φάλ, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέλευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του Προέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον Πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θράση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλλιού. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε.

Στην επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτή ως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος. Και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η ρέκορντ αναφέρει ότι ο Έλληνας Φόρ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 στην Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν ως αντικαταστάτης του Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε εχθές σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για τον Grand Prix στη Μαλαισία. Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hazard δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μιλήσαμε με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και πήραμε τις δικές του απόψεις για τα θέματα της εθνικής Κύπρου, της εθνικής της Γαλλίας, Ιταλίας. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές και τον ομοσπονδιακό προπονητή. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Καταρχάς να σου ευχηθούμε, Κώστα, να είσαι καλά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ, Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι εκεί, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εντάξει.
0: Είσαι στην ανάρρωση.
1: Θα αντιβαλεύσουμε. Τι να κάνουμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Τίποτα. Κάποιος μας έχει καταραστεί. Θα να τον βρω.
0: Κοίτα, οι κατάρες δεν πιάνουν.
1: Πιάνουν, άκου μου, σου λέω εγώ. Άμα σε γλωσσοτρώνε, εγώ δεν πιστεύω αυτά.
0: Για πες μας, τι γίνεται στον Ολυμπιακό εκεί με τους τραυματίες, με τα...
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Βλέπω τώρα, ας πούμε, τι κάνανε οι διεθνείς στο διήμερο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, βέβαια, εκεί είναι στραμμένο ο Δήμος το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους διεθνείς. Ο Πουέτα έπαιξε 90 λεπτά. Τα μεσάνυχτα ήταν το παιχνίδι της Κολομβίας εναντίον της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κολομβίας, βαθμολογήθηκε με 7,8 και ο τύπος στην Κολομβία τον αποθεώνει. Είναι και μια κίτρινη κάρτα στο 80.
0: Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν το έχει δείξει ακόμα στον Ολυμπιακό, που είναι και προσαρμογή βέβαια.
1: Ναι, εγώ το σκέφτομαι άλλο, το πώς θα γυρίσει ξεκούραστο, γιατί έχει κι άλλο ένα παιχνίδι με το Περού σημερώματα Τετάρτης. Δηλαδή ούτε στην προπόνηση της Πέμπτης, εδώ την Παρασκευή θα κάνει προπόνηση.
0: Παρασκευή.
1: Δηλαδή ουσιαστικά μόνο μία προπόνηση, γιατί το Σάββατο γίνεται ζέσταμα ενώ στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Πολύ φοβάμαι ότι σίγουρα δεν θα τον έχει στην αρχική δεκάδα ο προπονητής μετά από τέτοια ταλαιπωρία, γιατί είναι και μεγάλα τα ταξίδια. Και ο προπονητής, βλέποντας τώρα και αυτά που γίνονται με τον Λιβάη Γκαρσία, τον Βαγιανίδη, τον Τζόλι, τις Λάσεις, έχει τρομάξει.
0: Ναι,
1: γιατί όλες αυτές οι φλάσεις δεν είναι τυχαίες, μόνο. Εγώ διαφωνώ, άκουσα μια συζήτηση εχθές, ότι η εθνική μας ομάδα, τώρα τα μπερδεύω λίγο, αλλά τέλος πάντων, όπου στο χώρισε στο μάτι με την Ολλανδία, όπου στο χώρισε. Δεν υπήρχαν δυνάμεις.
0: Δεν είχαν δυνάμεις, ναι, μα και στους άλλους αγώνες έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο.
1: Ναι. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής να παίξει 3-90 λεπτά σε 8 μέρες. Και 4 σε 11.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες.
1: Εγώ τρέχω με το Ρέτσο και το Σάλιακα.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Φαντάσου ότι από τους 8 αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός, τους 4 στόπερ, τους 2 δεξιούς βακ και τους 2 αριστερούς βακ, μόνο ένας ήταν στο Ρέντι αυτές τις 12 μέρες, 13. Mm. Ο Ιταλός, ο Πιρόλα. Όλοι άλλοι λείπουνε.
0: Αυτός γιατί δεν πήγε εθνική, δεν τον πήρε.
1: Δεν τον έχει καλέσει. Ποτέ μόνο στην εθνική, είναι αρχηγός στην εθνική Άντερ 21. Αλλά δεν τον είχε καλέσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, ο τέτοιος προπονητής αναγκάστηκε και ανέβασε τρία παιδιά, τρεις τόμπερ από την ΚΑΜΑ 19.
0: Ναι, πάρα πολλοί αγώνες. Γι' αυτό τώρα έχει σηκωθεί και η συζήτηση, έχει αρχίσει και σηκώνεται και στα μέσα. Για τη μείωση των ομάδων και στα πρωταθλήματα.
1: Ναι, θα αντιδράσουν και οι ομάδες.
0: Δηλαδή είναι εκατομμύρια αυτά, πολλά εκατομμύρια που διακυβεύονται.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Οι σύλλογοι θα αντιδράσουν.
0: Ένα Νάσιος Λίνκ, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ένα...
1: Ακριβώς. Δώσανε στο Μουντιάλ, ας πούμε, σε κάθε που έχει συμμετοχή, ξέρω εγώ, 200.000 στο σύλλογο. Άμα τραυματιστεί ο ποδοσφαιριστής και το χάσει για ένα χρόνο, τι μου είναι 200.000 τώρα.
0: Ναι. Και μην ξεχνάς ότι αναγκάστηκαν οι ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι, γενικότερα, όταν πήγαν κάτω εκεί στην Αραβία, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι
1: το πλήρωσε ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή.
0: Το πλήρωσε.
1: Εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ελκαμπή. Ή τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Μαθαίνω ότι ο Ελκαμπή, για να λέμε για τον Ολυμπιακό, μαθαίνω για τον Ελκαμπή ότι πάει πολύ καλά, λέει η.
1: Ναι, εντάξει, καλά πάει, αλλά
0: του.
1: Δεν νομίζω ότι πριν από 6-7 μήνες μπορεί να κάνουμε συζήτηση.
0: Εγώ νομίζω
1: έστω
0: ότι.
1: Έστω και αν έχει καλό οργανισμό, δυνατό.
0: Τέλος του Μάρτη ο Ελκαμπή θα είναι στα γήπεδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω τώρα. Δηλαδή Οκτώβρης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης, αρχές του Μάρτη εκεί θα, τέλος θα είναι θα
1: γήπεδο. Λοιπόν, έλεγα για τους διεθνείς και τα μέτρησα λίγο και συγγνώμη, για τον Πουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 90 λεπτά βασικός, καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάρει βοηθήδια στα πόδια του, στο παιχνίδι της Ουκρανίας, η οποία έφαγε μια τριάρα ξεγυριστή από τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ήταν καλή και
0: τόσο, τόσο κακή η Ουκρανία. Πολύ κακή.
1: Είναι πολύ κακή. Πολύ κακή. Το είδα το μάτσι Βούτιδες γιατί παρακολουθούσα
0: το είδα και εγώ, το είδα και εγώ για να δω το Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: κακή. Δεν έφτανε η μπάλα στον Γιάρεμτσουκ με τίποτα.
0: Δεν
1: έφτανε χαφ καθόλου. Μόνο αυτό ο Γερμολένικο είναι λίγο καλό.
0: Δεν ξέρω αυτή η εθνική. Πού κάνουν. Πού κάνουν την προετοιμασία του. Πού έχουν.
1: Νομίζω στην Πολωνία. Νομίζω στην Πολωνία. Ναι, ναι, ναι. Αν ναι. Τέλος πάντων, ο Γιάρεμτσουκ αυτά τα 60 λεπτά που έδωσε είναι καλό, γιατί θέλει να πάρει βοήθεια στα πόδια του, γιατί μην ξεχνάμε Δήμο, αλλά με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να το βάλει βασικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί θα είναι βασικό με τη Μαρσέγγι, μην ξεχνάμε ότι...
0: Το θέλει βασικό στη Μαρσέγγι, οπότε φοβάται να πάρει στιγμή τι μπορεί να γίνει.
1: Είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Καταλαβες.
0: Και ο Φρόιλερ νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
1: Ο Φρόιλερ, παίζει σήμερα. Το η Ελβετία έχει παιχνίδι με τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, με τη Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο. Και έχει άλλο ένα παιχνίδι και την Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία, ρε φίλε. Δηλαδή θα γυρίσει την Τετάρτη πρώτα Θεός και θα έχει παίξει 4-90 λεπτά με την εθνική ομάδα και 3 με τον Ολυμπιακό. Μέσα σε.
0: Ναι. Πάντως 4... είναι, φαίνεται κορμί που. Που
1: ναι, το ενθαρρυντικό είναι ότι λόγω της εμπειρίας που έχει μπορεί και κάνει μια συντήρηση στο παιχνίδι του. Καταλαβαίνεις, δεν τρέχει σαν τρελός, κάνει κατανομή δυνάμεων σωστή και αυτό λίγο τον βοηθάει. Αλλά όμως και να το κάνουμε, είναι 34 χρονών. 7 παιχνίδια σε 25 μέρες δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι αγώνες και οι ευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και οι αγώνες στα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα λέει όχι, μαθαίνω εδώ στην Ελλάδα ότι πάμε για 12, η πρόταση είναι για 12 ομάδες.
1: Έπρεπε να γίνει.
0: Για να μεγαλώσουν και τα έσοδα στην κάθε ομάδα και να.
1: Η UEFA.
0: Και να πέφτουν τρεις και να ανεβαίνουν τρεις.
1: Η UEFA καταλαβαίνει μόνο την κονόμα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γνωστό, είναι φανερό.
0: Μα και το είδες και εδώ ήθελα να πουλήσουν τα δικαιώματα και σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Και θέλω να κάνω και το επόμενο Μουντιάλ, ξέρω εγώ με 48 μάλιστα, να το λαθούμε τελείως.
0: 48 μάλιστα, για να μην τελειώνει ποτέ.
1: Το καλό είναι ότι ο Σμαϊλόβιτς μπήκε αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι της Βοσνίας με τη Σουηδία στο 87. Ήταν το πρώτο μάτσο που δεν έπαιξε ο βασικός. Στα άλλα δύο είχε παίξει και μάλιστα είχε παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό το σημειώνω να ληφθεί υπόψη γιατί στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Βοσνίας ο προπονητής το χρησιμοποιεί δεξί μπακ και έχει εξαιρετική παρουσία.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί στη θέση
1: για
0: του.
1: Αυτό το λέω, βάζει ιδέες στον Ιμανόλ ότι μπορεί, έχει υπόψη ότι έχει παίξει δύο παιχνίδια. Στην Ολλανδία με την ΑΕΜΕΚ μπήκε αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Όταν τραυματίστηκε ο Σάλιακας. Ναι, ο Σάλιακας ήταν που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει παίξει κι άλλο ένα παιχνίδι δεξί μπακ σαν αλλαγή. Οπότε δεν αποκλείεται γιατί και ο Σάλιακας είναι ταλαιπωρημένος πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Βέντερσεν, ο οποίος έχει παίξει με την. Βέβαια, ο Βέντερσεν με την Νορβηγία τα δύο μάτς τα πρώτα ήταν στον πάγκο. Προχθές με την Ουαλία μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δηλαδή 65 λεπτά. 75 λεπτά, συγγνώμη. Κάπως έτσι έχουν. Α, ο Τικνιζιάν στο χρηστό παιχνίδι της Κύπρου είδα το μάτς με την Αρμενία 2-0 και της Κύπρος δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιξε σε ένα σύστημα 3-5-2 που έζησε η Αρμενία.
0: Μα και στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει καλά.
1: Ναι, δεν έχει δείξει τίποτα
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν έχει δείξει δηλαδή και απορώ πώς τον, πού τον είδε.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε. Εντάξει,
0: δεν δε μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να κάνει το αριστερό άκρο τη διαφορά.
1: Στον Ερυθρό Αστέρα έκανε καλή.
0: Δηλαδή αν είχα να διαλέξω μεταξύ Αθανασίου και του Αρμένη θα έπαιρνα τον Αθανασίου, καταλαβαίνεις.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, ο Μεντιλίβαρη είχε άλλο πράγμα στο μυαλό της. Πάντως έπαιξε
0: Ακούγομαι.
1: Με αντίλαλο τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: σε
0: ακούω.
1: Συμπερδεύομαι λίγο. Λοιπόν, έπαιξε με ένα σύστημα 3-5-2 βέζει η Αρμενία και έπαιξε αριστερό εξτρέμου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Back-half. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τους διεθνείς.
0: Mm-hmm.
1: Την Τρίτη πρώτα θα επιστρέψουν κάποιοι. Την Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη θα επιστρέψει από την Αγγόλα ο Κάρμο, γιατί έχει ένα αφιλικό, μάλλον έχει ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του Κόπα Αφρικά με την Αγγόλα. Και την Παρασκευή θα είναι στην προπόνηση εκτός από Ευρώπη ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί έχουν υποχρεώσει με το Μεξικό και την Κολομβία Τετάρτη ξημερώματα. Δηλαδή πάει η Πέμπτη.
0: Μιλάμε
1: για Παρασκευή. Ναι, είναι στο Ρέντι. Καταλαβαίνεις ότι τώρα με ένα κάρβουνα κάθεται ο Γκονζάλες.
0: Εντάξει, ασφαλώς. Είναι τώρα πώς θα σου γυρίσουν και οι παίχτες, δεν είναι.
1: Ακριβώς, σε τι κατάσταση θα γυρίσουν. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχεις δύο μάτς φωτιά.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και την Πέμπτη στη Μασσαλία. Δεν είναι δύο απλά παιχνίδια που μπορεί να τα
0: κάνει. Ουσιαστικά και τα δύο είναι που τα κυνηγάει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί να μείνει πίσω, να χάσει από τον Παναθηναϊκό και να μείνει 8 πόντους πίσω από τη.
1: Αυτό λέω. Να μπει στο Καραϊσκάκι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι πιο εύκολο, να κάνεις με ένα rotation, ξέρω εγώ, ή να βάλεις κάποιους άλλους. Τώρα δεν τον παίρνει, α πούμε. Δηλαδή και τον Μπουέρτα μπορεί να έχει παίξει τόσα παιχνίδια, ίσως να το βάλει και το βασικό. Να το ρισκάρει.
0: Ναι, πρέπει να ρισκάρει και εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και το ρίσκο πολλές φορές, δηλαδή τώρα τον βάζεις εκεί ή δεν τον βάζεις.
1: Τον
0: βάζεις, λέω, με να, να κινδυνεύοντας
1: είναι
0: να.
1: Είναι ρίσκο.
0: Κατάλαβες, να κινδυνεύσεις να.
1: Αλλά είναι σκυλή αυτός. Δηλαδή είδα τα δημοσιεύματα στην Κολομβία, στο χθεσινό μάτς, παρότι έχασαν με 0-1 από την Παραγουάη. Έκανε τρομερή εμφάνιση. Τον αποθεώνουν στην Κολομβία. Έτρεχε σαν τρελός. Έκανε όλο το παιχνίδι. Είναι σκύλος. Τώρα, για μένα, Δήμο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Φρόιλερ. Και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα για τον Μεντιλίμπαρο, ότι κοιμάται και βλέπει τον ύπνο του τον Ελκαμπή και τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Έχει στήσει ο άλλος πάνω στο Φρόιλερ,
1: Ακριβώς. Βλέπει τον ύπνο του, το Φρόιλερ δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, τον έβαλε κατευθείαν στην ομάδα και είναι ο κορυφαίος στους Ολυμπιακούς ετές στα τρία μάτσα.
0: Τον ήξερε το Φρόιλερ από πριν?
1: Εγώ τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερε, όχι, ο προπονητής ή ότι.
1: Προφανώς τον ήξερε. Εντάξει, ο Φρόιλερ είναι στο Μουντιάλ, είναι βασικός τέλεχος εθνικής Ελβετίας. Απλά δείχνει, ας πούμε, ότι θέλει να σε ρίξει τον Ολυμπιακό πάνω του.
0: Ναι.
1: Σε μια θέση που ξέρουμε το εξάρι τι είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε τον Ντάνι Γκαρσία και τώρα ήξερα μέχρι ο οποίος είναι κλάσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είδα και την Ελβετία προχθές και με τη Σκωτία το 0-3 που έβαλε τον κολ και προχθές που την είδα. Μιλάμε ότι όλη η Ελβετία είναι σημαίνει πάνω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, δεν φαίνεται. Για να σχολιάσουμε τώρα την δήλωση του κύριου Καραμπαπάτου, αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού. Πώς την είδες?
1: Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού, γιατί είναι φανερό ότι η διαχείριση δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή το αντικείμενο της σχετικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων είναι υπέρ των μικρομεσαίων. Και μικρομεσαίων, πήρε 20 εκατομμύρια Παναθηναϊκός και 2 έδωσε στην Ηρακλή. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό φυσικά, έβγαλε αυτή την αντίδραση. Ναι. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Πώς ακούς και να συζητάμε με τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα. Πώς δεν έχει σημασία? Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει 500 εκατομμύρια κόσμο, πώς θα βρει να ζητήσει? Αλλά ναι, όμως ο Μαρινάκης
0: έχει ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα, γιατί.
1: Ναι, ο Μαρινάκης είπε το σωστό. Όχι. Η Ντελόιτ θα αποφασίσει, είναι μια εταιρεία.
0: Αποφασίζει και θα είναι η Ντελόιτ, ας πούμε, θα το αναλάβει.
1: Και συμφώνησαν και όλες οι ομάδες, γι' αυτό και απορρίφθηκε και το πλάνο του κ. Αλακούσου. Αν δεν αποφασίσει, Ποιο είναι το συμφέρον για
0: το θέμα δεν... είναι, το θέμα είναι, δεν έχει κάποιους ο κύριος Αλαφούζος που είναι σαν πρόεδρος, δεν έχει κάποιους να τον συμβουλεύουνε? Δηλαδή καταθέτεις μια πρόταση και, και αποσύρεσαι γιατί βλέπεις ότι δεν... Πρώτον την καταθέτεις.
1: Τώρα με το Sport FM TV είναι προφανώς ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του κύριου Αλαφούζου. Μα να κάνει κάτι πολύ δυνατό, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ό,τι θέλεις. Έτσι. Και προφανώς κοιτάει το συμφέρον του.
0: Ναι, ναι. Μα το βλέπεις και, και στο πολιτικό του κανάλι, ότι ξαφνικά άρχισε σιγά σιγά να το γυρίζει το...
1: Ναι, εκεί δεν θέλω να παρωθήσω, γιατί εγώ με τα πολιτικά... Ναι,
0: όχι, λέω, εγώ παρακολουθώ και αυτό, βλέπω ότι αρχίζει και εκεί και το γυρίζει. Δηλαδή δεν είναι... Είναι όπου γη και πατρίς, ας πούμε.
1: Καλά, πολλοί είναι που το γυρίζουν, ξέρεις τι εννοώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια έτσι το μπιφτέκι και μια αλλιώς. Νομίζω ότι η πρόταση του κ. Μαρινάκη που έγινε αποδεκτή και αποφασίσει η Deloitte ποιο είναι το πιο συμφέρον για να μοιραστούν τα έσοδα σωστά σε όλες τις ομάδες. Γιατί έτσι με αυτή τη λογική δεν θα βγει άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό για να κλείσω που έλεγες δύο μέρες τώρα ότι πού πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Πού πάνε,
1: εγώ ξέρεις, λέω, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα Super League αν δεν έχει γήπεδο. Αυτό με την Καλαμάτα είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, βέβαια. Τι, επιτρέπεται τώρα. Το ξέρανε στην Καλαμάτα ότι θα ανέβει η ομάδα. Δεν έπρεπε να είχαν ενεργήσει για το γήπεδο.
1: Και όχι μόνο αυτό, λέγανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τώρα λένε για μετά το νέο χρόνο. Έτσι θα είναι έτοιμο. Έτσι. Αυτό το γήπεδο του Λεβαδιακού.
0: Δηλαδή η Καλαμάτα τώρα είναι το ίδιο πράγμα να παίζει στο γήπεδο της ή να παίζει...
1: Προφανώς όχι. Αλλά όμως αυτό δείχνει ότι είναι χαμηλό.
0: Και πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες που θα παίζουν στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Καλαμάτας, σε σχέση με αυτές που έπαιξαν σε ένα γήπεδο εκτός?
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν έχουμε άνηση.
1: Ακριβώς. Είναι γήπεδο αυτό τώρα του Λεβαδιακού και του Βόλου.
0: Ούτε του Βόλου, ούτε του Λεβαδιακού, ούτε της Κηφισιάς. Δεν είναι γήπεδο.
1: Ναι, ο Πουέρτα είναι στην νίκη που παίζει η Κηφισιά μερικές φορές. Ο Πουέρτα μετά το μάτς στη Λεβαδιά ήταν έξαλλος.
0: Πού με φέρατε εδώ να παίξω?
1: Φοβόταν να βάλει τα πόδια του, θα σπάσει κανένα πόδι, θα βγάλει κανένα πόδι. Και ήταν και πειρασμένοι και από το δραματισμό του Ελκαμπή. Λοιπόν, πώς να φέρεις μετά παίκτες στην Ελλάδα όταν βλέπουμε τέτοια γήπεδα? Το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει τον αγωνιστικό χώρο και μπράβο, τη Φιλαδέλφου, τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Οκ, από εκεί και πέρα το χάος. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά που θέλουν?
0: Γι' αυτό λέω, πρέπει να δίνουν λογαριασμό που πάνε τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα λεφτά αυτά δεν δίνονται για να μπουν τσέπη του Προέδρου ή της Διοίκησης. Αυτά δίνονται για να χρηματοδοτηθούν πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, να καλυτερεύσουν αυτά που έχει, τα μέσα που διαθέτει για να...
1: Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει αυτό, γιατί μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγάζω άκρη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ποιος θα το αποφασίσει, και αν το αποφασίσει δεν μπορεί κανείς να πει όχι δεν θέλω εγώ. Τι είναι εδώ, δημόσιο? Δεν είναι δημόσιο, εδώ είναι ιδιωτικός τομέας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δημόσιο εδώ, δεν θέλουμε αξιολόγηση. Εδώ είναι θέμα, έχουμε κάποια χρήματα για να τα μοιράσουμε τα χρήματα, κάντε τις υποδομές σας και να πληρώσουμε εμείς. Εσείς έχουμε ένα παγκάρι που έχει για την κάθε ομάδα αυτά τα λεφτά. Κάντε έργο και στείλτε μας το τιμολόγιο. Στείλτε μας εμάς το τιμολόγιο να πληρώσουμε.
1: Ποιος να κάνει υποδομές? Εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και τώρα ο Παναθηναϊκός που πάει να κάνει κάτι.
0: Όχι, και ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι, όχι, έχει καλές ακαδημίες ο Ατρόμητος.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Και θα μπορούσαν και επαρχιακές ομάδες να έχουν υποδομές. Γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές?
1: Στην επαρχία είναι άσε, η Λάρισα είναι άλλη ιστορία, είναι μια διαλυμένη ιστορία.
0: Αυτό λέω, γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές που είναι όλος ο κάμπος, όλη η Μαγνησία, όλη η Θεσσαλία?
1: Αυτό συζήταγα με τον Καραπιάλη προχθές, τι γινόταν παλιά, όλος ο κάμπος έκανε ακαδημία στη Λάρισα.
0: Πόσους παίχτες έβγαλε, πόσους παίχτες?
1: Ακριβώς.
0: Παλαώρα, Βασιαβούρα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν γίνεται τίποτα.
0: Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί η Λάρισα στην Αλφα Εθνική, στη Super League.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχεις υποδομή από πίσω να υποστηρίξεις δικά σου παιδιά, συνέχεια θα έχεις μισθοφόρους.
1: Μα δεν είδες ο Ολυμπιακός το πρόβλημα έχει τώρα με τους Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες καλές. Ναι. Χρόνια τώρα. Και πάλι έχει πρόβλημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είναι. Λοιπόν, Κώστα, ολοκληρώσαμε εδώ πέρα γιατί θα πάμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ, σε διαφορετικά. Μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Ναι, γεια.
0: Να σε καλά. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε τα 3/4 της σημερινής εκπομπής. Θα επανέλθουμε στο τελευταίο μισάωρο. Νομίζω ότι έχουμε και κάποιον φίλο στον αγώνα ή έχουμε, δεν έχουμε. Θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ίσως συνδεθούμε με τον Στέργο Μάτσι στην Ρόδο για να μας πει τα τεκτενόμενα για τον Παναθηναϊκό, μια και είναι ο ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Με το ΠΑΟ 365 νομίζω έχει ένα .gr. Να μας πει πώς είδε την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και να σχολιάσουμε μαζί του. Πάμε λοιπόν οι διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε μετά τις 3:30.

0: University of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Σέργο Μάτσι που βρισκόταν χτες στο Telecom Center. Έχουμε και αυτό το βήχα. Μας απασχολεί. Να μας πει και αυτός πώς ως ρεπόρτερ της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού πώς είδε τον χθεσινό Παναθηναϊκό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Παναθηναϊκό, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Εμένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καταιγιστικός, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κακή απόδοση του Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι ο Λεσόρ είναι ο παλιός Λεσόρ και νομίζω ότι ο Λεσόρ θα έχει πολύ λίγο χρόνο πια από εδώ και πέρα. Ο Γιαμπουσέλε βγήκε πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εμπνέει, γιατί όταν έχεις το Γιαμπουσέλε πρώτο σκόρερ, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Βέβαια θα μπει ο Ναν σε λίγο καιρό, θα μπει και ο Σλούκας, από εκεί μπορεί να παίρνει πολύ περισσότερα. Έχουμε τον τον έχουμε? Δεν τον έχουμε. Ωραία. Να πάρουμε τον φίλο μας, τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου τότε. Τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Για να μας πει τα τελευταία νέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Ποιον έχουμε? Αν κάποιος θέλει να μας πει κάτι για αυτά που λέμε ή να σχολιάσει και να δούμε και τα μηνύματα. Έχουμε κάποια μηνύματα, δεν είχαμε το χρόνο να τα διαβάσουμε. Μην ξεχάσετε 5.30 ώρα από το Παπαστράτιο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Ο φίλος με τι λέει ο Διονύσης.

καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μην σηκώσει τη μουσική άλλο. Καλησπέρα. Ένας σημαντικός λόγος που ήθελε ο Αλαφούζο να αναλάβει την προεδρία της Super League ήταν και τα τηλεοπτικά. Φοβάμαι μήπως το κανάλι που θα έχει την, που, το κανάλι του θα έχει την ίδια τύχη με το PAOK TV. Κοίταξε, το PAOK TV ήταν πολύ πρόχειρη κατάσταση και τον καιρό που έγινε, έγινε για άλλους λόγους. Δεν νομίζω, εδώ είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, Διονύση. Επίσης ο Αντώνης μου λέει δεν παίζει ο Τριάδης γιατί παίζει ο Κουρμπέλης. Θα σε παρακαλέσω, Αντώνη, όταν αναφέρεσαι, ακόμα και αν δεν το διαβάζω, όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους, δεν είναι σωστές οι λέξεις αυτές, οι χαρακτηρισμοί. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μην χαρακτηρίζεις κάποιους όταν γράφεις εδώ. Αλλού χαρακτηρίζει όπως θέλεις. Εδώ θα σε παρακαλέσω να μην χαρακτηρίζεις. Πάμε λοιπόν, ποιον έχουμε στο... Έχουμε στον... Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μας. Λίγο πριν, 20-25 λεπτά πριν αναλάβει ο εξαιρετικός διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, θα σας πάει μέχρι τις 8. Μαζί του θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα στο Πόλο για το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο, του Ολυμπιακού και της Καταλουνία, από το Παπαστράτιο, σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου, στις 5.30 ώρα. Ελπίζουμε ο Κατσάτσος να φέρει την κούπα στην ελληνική ομάδα, να έχουμε άλλη μια επιτυχία. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Παπανικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χρήστο. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Τι κάνεις, όλα καλά? Έλα.

0: Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, τώρα τον έχουμε τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, νομίζω τώρα με ακούτε κανονικά.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε κανονικότατα. Να μας πεις τα τελευταία νέα, εκείνο που ενδιαφέρει τους φιλάθλους και οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι τι γίνεται με την κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία. Είναι μια απώλεια αρκετά σοβαρή για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μια απώλεια, έτσι ακριβώς, η οποία αλλάζει και το πλάνο του προπονητή, ας πούμε, ως προς το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη και με την επανέναρξη πλέον της Super League. Είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει αρκετά τα πλάνα του προπονητή. Τώρα ο παίκτης, να πούμε ότι την Κυριακή θα κάνει μαγνητική, η οποία θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι υπήρξε έτσι ένα κάποιο τράβηγμα στο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα κόντρα στο Κουρασάο. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης έπεσε στο πάτωμα και ζήτησε αλλαγή από τον διαιτητή. Έτσι και έγινε, βγήκε. Τώρα, για όσους έχουν παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε έτσι κάποιες ενοχλήσεις. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική και μια κίνηση που προσπάθησε να κάνει ένα άλμα και εκείνη τη στιγμή δεν τα κατάφερε να πηδήξει. Φαινόταν δηλαδή ότι έχει κάποια ενόχληση. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στην περίπτωση.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν
1: πολύ μπορεί. Δύσκολο. Πολύ. Νομίζω, εντάξει, σίγουρα γιατροί δεν είμαστε.
0: Είναι, ναι. Οι υπόλοιποι παίχτες που έπαιξαν στις εθνικές τους, τι έχεις, τι μαθαίνεις?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη απώλεια. Αν εξαιρέσουμε το Σωτήρη Κοντούρη, όπου γνωρίζαμε ένα πρόβλημα που είχε με την εθνική νέων, που τον άφησε εκτός προπονήσεων για ένα δεκαήμερο περίπου, και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει.
0: Ήταν ελαφρύ το τραυματισμός.
1: Ήταν ελαφρύ τραυματισμός.
0: Φοβήθηκαν για περισσότερο, φοβήθηκαν όλοι για κάτι πιο βαρύ.
1: Ναι, διότι ήταν στο γόνατο και όπως πάντα όταν είναι στο γόνατο κάτι, πάντα έτσι μας αφορτίζει το παραπάνω όλους, αλλά δεν υπάρχει κάποιο προβληματικός με τον ποδοσφαιριστή, οπότε όλο το βάρος πέφτει πάνω στον Λιβάη Γκαρσία σίγουρα.
0: Οπότε δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, και στον Ταμπόρδα, έτσι, ο οποίος ήταν ο άτυχος πρωταγωνιστής πριν τελειώσει το πρώτο, ας πούμε, σημείο του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές, που πήγαινε εξαιρετικά και έχει στοχεύσει να είναι διαθέσιμος με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πως θα είναι. Πολύ δύσκολα δεν θα είναι. Ναι, θα είναι κανονικά ο Ταμπόρδα διαθέσιμος. Βέβαια, μένει να δούμε αν ο προπονητής θα τον ξεκινήσει βασικό ή αν θα τον έχει στην αποστολή, έτσι για να έρθει από τον πάγκο να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Να το αλλάξει. Από άλλους που είναι ντεμή να είναι έτοιμοι να μην είναι, έχουμε και τίποτα άλλο?
1: Όχι, οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Κρίστιανσεν, να πούμε ότι έχει μπει σε ρυθμό πλέον, ακολουθεί όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων και με την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν το στοίχημα της διακοπής.
0: Η διακοπή θα του κάνει καλό, λογικά.
1: Κοίτα, ο Κρίστιανσεν είναι ένα παιδί το οποίο από τη μέρα που ήρθε στο Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο πίσω από τους άλλους. Κάτι το οποίο το γνώριζαν, έτσι. Ήταν μια επιλογή όμως προπονητή. Ο Νίστρομ τον πιστεύει, έχει ξαναδουλέψει μαζί του στην Κοπεχάγη όταν έκανε και τα πολύ καλά παιχνίδια του, του χάρισαν μια μεταγραφή ύψους 17 εκατομμυρίων στη Λέστερ. Όμως η περσινή σεζόν για εκείνον ήταν καταστροφική, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου με τους τραυματισμούς. Ωστόσο ο Νίστρομ επέμεινε ότι μπορεί να κάνει το restart με το τριφύλι και να είναι ο παίκτης που ήταν πριν. Σε αυτή τη διακοπή έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πλέον έχει ενσωματωθεί, ξαναλέω, με τους υπόλοιπους, βγάζει όλο το μέρος της προπόνησης. Έχουν κυκλώσει το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ για να είναι το πρώτο που θα πάρει χρόνο συμμετοχής και φυσικά ένα φιλικό που θα γίνει τις επόμενες μέρες με τους νέους του Παναθηναϊκού και εκεί θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχής, ένα φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και αυτός, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή που τον θέλει πάρα πολύ. Στο Ρότερντα.
0: Έχει έρθει με μεταγραφή, νομίζω, ο Κρίστιανσεν, έτσι.
1: Όχι, ο Κρίστιανσεν είναι δανεικός, αλλά υπάρχει οψιόν.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει οψιόν να αγοράσει στα 4 εκατομμύρια.
0: Οπότε, αν παίξει και ανταποκριθεί, λογικά θα τον κρατήσει.
1: Ο Στεφάνος Κοτσόλης έχει χειριστεί πολύ καλά την συγκεκριμένη περίπτωση, διότι γνώριζε το παρελθόν του παίκτη, οπότε έχει μπει συγκεκριμένο όρο στο συμβόλαιο, ο οποίος λέει ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγορά θα πρέπει ο παίκτης να παίξει στο 50% των αγώνων συνολικά της σεζόν και σε αυτό το 50% να έχει τουλάχιστον 45 λεπτές συμμετοχές. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, δεν ενεργοποιείται και η οψιόν αγοράς του παίκτη.
0: Πώς σχολιάζουν στον Παναθηναϊκό την απάντηση του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού σχετικά με τα δικαιώματα, με τα χρήματα από τα...
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Καραπαπά ουσιαστικά είναι αυτό που Ήθελε να αποφύγει και ο Γιάννης Αλαφούζος και γι' αυτό το λόγο έκανε και την δική του πλατφόρμα, διότι με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ακολουθήσει το εγχείρημα της per capita, να καθορίζει το ποσό του τηλεοπτικού συμβολέου που θα παίρνει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με την ίδια ευκολία θα μπορούσε και ο...
0: Όχι, εγώ μιλάω όσον αφορά το κομμάτι... εκεί που τον σχεδόν τον κατηγορεί ότι γιατί άλλα λες και θέλεις και άλλα κάνεις. Δηλαδή γιατί έδωσε για τον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια και στον Ηρακλή που τον πήρες δεν του δίνεις κάτι παραπάνω.
1: Εγώ να πω το εξής.
0: Αυτό εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης.
1: Κατάλαβα τι λες. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που θα πάρει Super League 2. Από την άλλη, αυτό που είπε ο κ. Καραπάς ισχύει, αυτά είναι τα χρήματα που θα λάβει ο Ηρακλής. Από την άλλη, εγώ θα πω το εξής. Ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν έκαναν τη σχετική διεκδίκηση που είχε σαν κύριο θέμα συζήτηση τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έκανε μια πρόταση. Η πρόταση που έκανε τότε ήταν να μοιραστούν δια του 14, έτσι ώστε όλες οι ομάδες να παίρνουν ένα ισόποσο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Super League. Αυτό δεν το δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ. Αυτό που είπαν τότε ήταν ουσιαστικά ότι δεν γίνεται ομάδες Big Four που έχουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα οπαδών.
0: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, και το budget. Ο ένας επενδύει 80 εκατομμύρια, ο άλλος επενδύει 2.
1: Σίγουρα, αλλά η πρόταση είχε ως σκοπό ουσιαστικά να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί, αν βάλουμε για παράδειγμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που για πολλούς είναι η Premier League, ο πρώτος παίρνει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κοντά στα 150 εκατομμύρια, ενώ ο τελευταίος κοντά στα 115. Ενώ στην Ελλάδα ο πρώτος παίρνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 15-20 εκατομμύρια και ο τελευταίος 1 με 2 εκατομμύρια. Όσο δηλαδή πήρε και ο Ηρακλής, που είναι μια ομάδα που
0: ανέβηκε. Ναι, εκεί όμως τον χτυπάει ο Καραπαπάς και του λέει: εσύ όταν έκανες λοιπόν τη συμφωνία αυτή, γιατί δεν σκέφτηκες αντί για 20 να δώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, να δώσεις 10 στον Παναθηναϊκό και 10 στον Ηρακλή?
1: Αυτή η συμφωνία με τον Ηρακλή, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έγινε πριν γίνει συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Όταν πλέον.
0: Ναι, είχε γίνει. Όταν πήρε στο άρμα του Sport FM TV, όταν πήρε τότε. Αλλά ο υπολογισμός πάντα γίνεται, είτε πριν είτε μετά, πάντα γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να του πει ότι δεν μπορεί να κάνεις το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο να κάνεις άλλο και το Σεπτέμβριο να λες άλλο.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
0: Μάλλον αυτοί που του εισηγούνται γιατί προφανώς έχει κάποιους που του εισηγούνται, όπως είναι τώρα ο κύριος, πώς τον πήρε σύμβουλό του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, πώς τον λένε, κύριε...
1: Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ.
0: Ναι, τον πρώην πρόεδρο της... ποιον πήρε τώρα πρόσφατα ο κύριος Αλαφούζος, που ήταν
1: συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο Πιλάβιο. Για
0: τον κύριο Πιλάβιο, ναι.
1: Ναι. Με συγχωρείς και εγώ άρχισα.
0: Κύριο Πιλάβιο τώρα έχει έναν σύμβουλο, λογικά, να τον συμβουλεύει για κάποια πράγματα, αν δεν τα ξέρει ή τα ξέρει ελλιπώς. Χρειάζεται κάποιος ο οποίος προείσταται μιας... κίνησης τέτοιας όπως είναι η Super League ή γενικότερα είναι μπροστάρης να έχει το συμβουλό του να του πει 2-3 πράγματα, γιατί αυτά που λες σήμερα καταγράφονται, ή αυτά που κάνεις σήμερα, ώστε αύριο αν κάνεις τα αντίθετα έχει ο άλλος να το χτυπήσει. Εγώ δεν λέω, εγώ είμαι υπέρ, εγώ δεν είμαι υπέρ της ισόνομης κατανομής,
1: ναι,
0: της ίσης κατανομής των δικαιωμάτων, εγώ είμαι κατά, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες επενδύουν και ανάλογα με το αυτό που επενδύουν πρέπει να λαμβάνουν.
1: Κοίταξε να δεις, Δήμο, εγώ αυτό που η σκέψη δική μου είναι ουσιαστικά ότι δεν μπορεί, ας πούμε, από τη μεριά του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός να κατακρίνει για μια κίνηση από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει δεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα ήμουν υπέρ στο να δοθούν αυτά τα χρήματα δια του 14. Και γιατί με είπε? Γιατί, ξαναλέω, η προσέγγιση αυτή ήταν ως προς το να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.
0: Θα μπορούσε όμως να είναι 12 οι ομάδες αντί για 14.
1: Συγγνώμη.
0: Αν θέλουμε να κάνουμε το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος επίσης είπε κάτι ακόμα. Πήρε από την εξασφάλιση από την κυβέρνηση ακόμη 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα ρίξει στο προϊόν, έξτρα 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Τα οποία είπε το εξής, έκανε εξής πρόταση. Να τα μοιραστούν οι ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
0: Μα το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό, Βιλαέτη. Το στοίχημα είναι ιδιώτης στόχοι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Το στοίχημα το έχει ιδιώτης και κακώς επεμβαίνει. Και κακώς επεμβαίνει το κράτος στο στοίχημα. Το στοίχημα είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Το πάμε στοίχημα και το στοίχημα. Έχει εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα και η.
0: Ναι, ας τα δώσει το κράτος, ας τα δώσει δια του 14 αυτά τα εξασφαλισμένα. Το κράτος θα τα δώσει.
1: Η πρόταση του Αλαφούζου δεν ήταν για τη δια του 14.
0: Όχι, γιατί... τα 10 εκατομμύρια που θέλει που είναι εξασφαλισμένα, ας τα δώσει η κυβέρνηση ή η κάθε κυβέρνηση δια του 14. Δεν της πει κανείς τίποτα γιατί τα δίνεις δια του 14, γιατί έτσι θέλω. Δεν επενδύω ποιος έχει περισσότερο κόσμο να με ψηφίσει ή να μην με ψηφίσει. Τα δίνω δια του 14.
1: Πάντως εγώ ξαναλέω ότι η πρόταση για τα συγκεκριμένα αυτά 10 εκατομμύρια του Αλαφούζου ήταν να τα πάρουν ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκή παρουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βοηθηθούν οι...
0: Ναι, αλλά αυτά να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει η κυβέρνηση. Όχι η Super League.
1: Δεν θεωρώ κακό ότι πήρε μια πρωτοβουλία.
0: Όχι η Super League. Ναι, όχι. Είναι κακό γιατί φαίνεται ο καλός ο μπαμπάς που εξασφαλίζει για τα παιδιά του καλύτερη τροφή. Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ λάθος. Εγώ, συγγνώμη, το θεωρώ λάθος. Είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όχι, να τα δώσει η κυβέρνηση. Έχει δικαίωμα να τα δώσει όπως και όπου θέλει. Αυτοί διοικούν, αυτοί κυβερνούν.
1: Να πούμε για την ιστορία της.
0: Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να τα δώσει. Ας τα δώσει στις μικρές ομάδες, στις 10 μικρές. Ή στις 8 μικρές. Ή στις 6 μικρές.
1: Ναι, αυτό ήταν το αρχικό.
0: Ας τα δώσει η κυβέρνηση, όχι μέσω του Γιάννη του Αλαφούζου ή αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ας τα δώσει απευθείας η κυβέρνηση, για να μην μπορεί να το εξαργυρώνει κανείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό θα έχουμε δύο πλατφόρμες που θα ανταγωνίζονται. Μία θα είναι του κυρίου Αλαφούζου και μία θα είναι του Βαρδινογιάννη και του Μαρινάκη. Και αν λέγεται και του...
1: Το πράγμα ακριβώς, ναι, έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι πάει.
0: Θα έχουμε και την Nova. Θα έχουμε και την Κοσμοτέ.
1: Θα καταλήξει, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξει είτε στο... Νομίζω θα καταλήξει και εκείνη στο γύρο Μαρινάκη με το γύρο...
0: Δεν νομίζω να καταλήξει πουθενά. Η άποψή μου είναι ότι δεν νομίζω ότι θα καταλήξει πουθενά. Από όσο ξέρω η Nova δεν έχει σκοπό να καταλήξει κάπου. Θέλει ανεξάρτητη...
1: Να παραμείνει αυτόνομη.
0: Αυτόνομη. Και ό,τι πάρει πήρε. Γιατί η Nova κάνει και άλλα πράγματα. Δεν κάνει μόνο ποδόσφαιρο. Η Nova έχει εξαιρετικές.
1: Σίγουρα.
0: Η Nova και η Κοσμοτέ έχει εξαιρετικά και άλλα πρωταθλήματα εκτός Ελλάδος. Σιγά, τις ψωροκόστενα στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή που έχει γίνει από τον Γιάννη Αλαφούζο που σε πρώτη φάση ναυάγησε ήταν για να αγοράσει ουσιαστικά μια πλατφόρμα με έτοιμο πελατολόγιο,
0: ναι,
1: που θα μπορούσε να την εντάξει μαζί με την προσπάθεια
0: του FMTV. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια πλατφόρμα που γεννιέται καινούρια και έχει μόνο ουσιαστικά μια, δυο, τρεις, τέσσερις ομάδες να αντέξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν δεν έχεις και προϊόν από το εξωτερικό, να έχεις το ισπανικό πρωτάθλημα, το αγγλικό, το γαλλικό, να έχεις αγώνες παγκόσμιο ενδιαφέροντος, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Θέλεις και άλλα πράγματα. Θέλεις και άλλα πράγματα να μπορέσεις να κρατήσεις. Εδώ η Nova είναι η Κοσμοτέ τόσα χρόνια και πάλι δυσκολεύονται που έχουν τόσο πρόγραμμα και δυσκολεύονται.
1: Η Κοσμοτέ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να αντέξει, διότι η εταιρεία εξαγοράστηκε και πλέον έχει γίνει. Εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την D-Telecom και πλέον βλέπουμε το Magenta TV στη τηλεοράση μας και όχι πλέον.
0: Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κοσμοτέ και η Nova θα συμπτυχθούν.
1: Εκεί. Έτσι κι αλλιώς τα κονάλια της Nova.
0: Μεγαλύτερος παίκτης είναι η Telecom για να εξαγοράσει, να ξέρεις, την Nova. Εγώ βλέπω με το επιχειρηματικό μυαλό ότι η Telecom κάποια στιγμή θα εξαγοράσει την Nova και...
1: Δεν το αποκλείω. Είναι πολύ
0: πιο δυνατός παίκτης τώρα. Δεν συγκρίνεται η Telecom ούτε με το κανάλι του Αλαφούζου ούτε με το κανάλι του Βαρδινογιάννη Μαρινάκη.
1: Με την Περκάπιτα, ναι, ας πούμε. Ναι, εγώ το ακούω αυτό και σίγουρα γιατί είναι μια εταιρεία που ήρθε τώρα, έχει ρίξει χρήμα στην αγορά. Το ακούω το να. Και επειδή ήδη υπάρχει και αυτή η συνεργασία που προϋπήρχε μαζί με την Κοσμοτέ, έτσι τώρα με την Nova που είχαν ενσωματωθεί και τα κανάλια, βεβαίως είναι πολύ όρθιοι σκέψεις.
0: Ναι, μα αυτό νομίζω. Για τις συμπτύξεις αυτές που να κάνουμε τα κανάλια όλα μαζί, να μην. Εκεί πάνε. Εκεί, αν βλέπεις δηλαδή λίγο μπροστά, εκεί πηγαίνει.
1: Ναι. Ουσιαστικά το δίπολο που πάει να δημιουργήσει τώρα ο.
0: Δεν θέλουν οι εταιρείες που έχουν και τηλεφωνικό κομμάτι, τη τηλεφωνία στο κομμάτι ή του ίντερνετ, να πουλήσουν το καλό κομμάτι που είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ τις, και την Nova και την Cosmote, την Intelecom Agenda. Τα λεφτά βγαίνουν, δεν βγαίνουν από τις πλατφόρμες. Τα λεφτά βγαίνουν από τη τηλεφωνία.
1: Ναι.
0: Και σε λίγο καιρό θα βγαίνουν από την παροχή του ίντερνετ.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματιστεί ο νέος.
0: Αυτή είναι και να μπουν και οι άλλοι δύο ως μικροί και κάποια στιγμή, για κάποια στιγμή ξέρεις, όλα αυτά καταλήγουν να γίνει μία. Κάποια στιγμή, στο μέλλον ή σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, να γίνει ένα κανάλι. Δεν αντέχει η Ελλάδα σε πολλά κανάλια.
1: Αυτό είναι πόσα χρήματα τελικά θα χρειαστεί.
0: Βλέπεις
1: να
0: δει ότι
1: ο Έλληνας που θέλει να δει την ομάδα του και τις υπόλοιπες ομάδες, πόσες πλατφόρμες θα υπάρχουν και τελικά το ποσό που θα πρέπει να δίνει το μήνα.
0: Εγώ βλέπω και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, αν και δεν είμαι φαν των social media, τα δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια μέσω YouTube, web κανάλια, και λέω, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε? Ξέρετε που απευθύνεστε, σε πόσο κόσμο απευθύνεστε? Όλα αυτά τα κανάλια που δημιουργείτε, που δημιουργούνται μέσα στο web, όπως δημιουργούνται, έτσι θα κλείνουν. Κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτό έχει την άνοδό του, και όταν στην άνοδο αυτή βιαστικά ανέβει στην κορυφή, στο απόγειο, δηλαδή φτάσει στο πάνω-πάνω, κάποια στιγμή αυτό κάνει πλάφ και πέφτει. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν χωράνε, κατά την άποψή μου, πάρα πολλοί αθλητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη μια διαδικασία να γίνει κι άλλος ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός, καλοδεχούμενος κι αυτός. Αλλά δεν νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί μπορούν να αντέξουν κάποια στιγμή να βάζουν από την τσέπη τους.
1: Είναι... Να δούμε αυτή η πίτα σε πόσα κομμάτια τελικά μπορεί να...
0: Με αυτό λέμε, δηλαδή η πίτα έγινε συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν έχουμε μια πίτα που έχει 12 κομμάτια και είμαστε 15, πώς θα φάνε και οι άλλοι τρεις? Θα αρχίσουν να γκρινιάζουν οι υπόλοιποι. Μπήκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια, δόθηκαν οι άδειες στις στοιχηματικές εταιρείες. Αλλά το στοίχημα στην Ελλάδα, εδώ και 6 μήνες, είναι κολλημένο τα χρήματα. Είναι συγκεκριμένα. Και δεν ανεβαίνουν. Αντί να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Και ξέρεις γιατί κατεβαίνουν? Γιατί δεν θέλουν να παίξουν οι Έλληνες. Δεν έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις στοιχηματικές εταιρείες και δίνουν 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα, 20 στην άλλη, 15 στην άλλη, 5 στον άλλον για να κάνει web TV, 10 στον άλλον. Κάποια στιγμή αυτά, όταν δεν θα δώσουν σε κανέναν, όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις επιχειρήσεις θα κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ναι, γιατί θα χάσουν.
0: Βέβαια. Όταν δεν έχεις από πίσω κάποιον να τα παίρνει, να σε συντηρεί, τι να κάνεις? Θα πληρώνεις από την τσέπη σου για να βγαίνεις σε ένα web ραδιόφωνο, μια web τηλεόραση ή κάποια social media για να κάνεις? Τι να κάνεις, τι να λες? Και σκληρώνουν και τα πράγματα. Σκληρώνουν και τα πράγματα από πλευράς ονομαστικής πια. Της κάθε ιστοσελίδας. Τώρα πια που οι ιστοσελίδες ή αυτοί που εκτίθενται στο διαδίκτυο πια μπορούν να ξέρουν ποιος είναι, δεν μπορούν πια να παίρνουν θεάσεις επειδή έκαναν το μάγκα, βρίζανε, κάνανε, δείχνανε. Αυτά θα σταματήσουν.
1: Έτσι, έχει
0: δεν μπορεί, δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ένας ανεκδίγητος που είχε και εφημερίδα και έβριζε όλο τον κόσμο και δεν του κάναν τίποτα. Τώρα μόλις βγεις θα σε πετσοκόψουνε ποινικά βέβαια και αστικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλε Χρήστο, ολοκληρώσαμε. Αν έχεις κάτι άλλο.
1: Ωραία κουβέντα, είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, το πήγαμε και το θέμα.
0: Κοίταξε, οι κουβέντες στο ραδιόφωνο πρέπει να γίνονται όσο μπορούμε πιο ανθρώπινα. Αν δεν γίνονται ανθρώπινα και γίνονται κλασικά, πες μας το τι βλέπεις, το τι κάνεις, το τι έμαθες, το τι έκανες. Γιατί το ρεπορτάζ, καλό είναι το ρεπορτάζ, αλλά και το κουτσομπολιό είναι καλύτερο.
1: Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Και
0: νομίζω το, νομίζω ότι, ότι ο ακροατής, ο ακροατής θέλει αυτό το πράγμα να ακούει τη συζήτηση, να ακούει τις απόψεις. Του αρέσει. Δεν είναι μόνο η μουσική, δεν είναι μόνο η είδηση. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχουμε μια είδηση ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα για τον Εραστέχνη, οι θεμελιώσεις.
1: Ναι. Ουσιαστικά μπαίνει το έργο στην τελική του φάση.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό ολοκληρώθηκε σήμερα. Η θεμελίωση σήμερα, βγήκε ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η θεμελίωση. Οπότε ξαφνικά προχωράνε τα έργα του Εραστέχνη, γιατί και ο Εραστέχνης του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει το γήπεδό του.
1: Είναι μέσα στο έργο της διπλής ανάπλασης, ξαναλέω, μαζί με την ποδοσφαιρική αρένα πρέπει να παραδοθεί
0: το έργο του
1: Εραστέχνη. Έτσι, είναι μείζοντα σημασία.
0: Λοιπόν, να έχεις ένα καλό Σαββατό απόγευμα και βράδυ. Ό,τι επιθυμείς, σε ευχαριστούμε που μας έδωσες τα φώτα σου.
1: Καλό υπόλοιπο,
0: Δήμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Ελπίζω να μας παρακολουθήσετε και αύριο, μία με τρεις που θα έχουμε πάλι εκπομπή. Περιμένω όλους εσάς τα μηνύματά σας ή τα τηλεφωνήματά σας. Δεν είχαμε χρόνο σήμερα για, για τηλέφωνα, γιατί ήταν πολύ ωραίες συζητήσεις και με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και με τον Κώστα Σαμοθράκη και με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε αύριο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε αύριο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί

0: Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Στις 7 πραγματοποιείται η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρτς Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον πρόεδρο της Super League, Γιάννη Αλαφούζο, για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή, αύριο επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο των Πρασίνων να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα.